Ακούσαμε το κονσέρτο για όμποι και μικρή ορχήστρα δίχως αρρύθμιση όπως του Ρίχαρτ Στράους. Σολίστη ήταν ο ομποίστας Ήλιες Μπουφαντέν Αντλόφ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Λίο Κουόκμαν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 14 Μαΐου 2026 ακολουθεί εκτός προγράμματος το παραδοσιακό τραγούδι Σέντου σε μεταγραφή του Ήλιες Μπουφαντέν Αντλόφ για όμποε σόλο. Ερμηνεύει ο ίδιος.

Ακούσαμε το παραδοσιακό τραγούδι Σέντου σε μεταγραφή του Ηλίας Μπουφαντέν Αντλόφ για όμποε σόλο. Ερμήνευσε ο ίδιος. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 14 Μαΐου 2026, ακολουθεί η Συμφωνία αριθμός 3, έργο 97, γνωστή ως Συμφωνία του Ρήνου του Ρόμπερτ Σουμάν. Τα πέντε μέρη είναι τα ακόλουθα. Liebhaft σε μη υφεσιμίζωνα, σκέρτσο σε ντο μίζωνα, nicht schnell σε λα υφεσιμίζωνα, feierlich σε μη υφεσιελάσσωνα και Liebhaft σε μη υφεσιμίζωνα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Λίο Κουόκμαν.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 3, έργο 97, γνωστή ως Συμφωνία του Ρήνου, του Ρόμπερτ Σούμαν. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Λίο Κουόκμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο Leader από τον κύκλο τραγουδιών με γενικό τίτλο Leader Cries, έργο 39 του Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Γιώζεφ φον Άγεντορφ, Δημούτ και Im Walde. Τον βαρύτονο Ουλέ Πέρσον συνοδεύει ο πιανίστας Στέφαν Μποϊστίν.

Ακούσαμε δύο Leader από τον κύκλο τραγουδιών με γενικό τίτλο Leader Cries, έργο 39 του Robert Schumann, πάνω σε ποιήση του Joseph von Eichendorff, Wimut και Im Walde. Τον βαρύτονο Ule Persson συνοδεύσει ο πιανίστας Stefan Boystein. Ακολουθεί το Concertsatz σε φάιλάσονα για πιάνο και ορχήστρα της Clara Schumann. Σολίστη είναι ο Τσαν Τσακμούρ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει η Λοράνς Εκιλμπέ.

Ακούσαμε το Concertsatz, Symphony Lassona για πιάνο και ορχήστρα της Κλάρα Σούμαν. Σολίστη ήταν ο Τσαν Τσακμούρ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διεύθυνε η Λοράνς Εκιλμπέ. Ακολουθεί η Κράισλεριάνα για πιάνο, έργο 16 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει ο Γιάκουμπ Κούσλικ.

Από τον πιανίστα Γιάκουμπ Κούσλικ ακούσαμε την Κρέισλεριάνα, έργο 16 του Ρόμπερτ Σούμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η καντάτα Πυγμαλίων για βαθύφωνο και ορχήστρα του Γιώχαν Κρίστοφ Φρίντριχ Μπαχ, 1732-1795. Τον βαθύφωνο Χάρι Φαν Ντερ Καμπ συνοδεύει το σύνολο Das Kleine Konzert υπό τον Max Hermann.

Ακούσαμε την καντάτα Πυγμαλίων για βαθύφωνο και ορχήστρα του Johann Christoph Friedrich Bach 1732-1795. Τον βαθύφωνο Harry van der Kamp συνόδευσε το σύνολο Das kleine Konzert υπό τον Max Hermann. Ακολουθούν οι τέσσερις εμπρομπτοί για πιάνο Deutsch 899 του Franz Schubert. Αριθμός 1 σε ντο ελάσσονα, αριθμός 2 σε μη υφεσιμίζωνα, αριθμός 3 σε σολ υφεσιμίζωνα και αριθμός 4 σε λα υφεσιμίζωνα. Ρυμνεύει ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζη.

Ακούσαμε τις τέσσερις εμπρομπτή για πιάνο Deutsch 899 του Franz Schubert. Ερμηνεύσε ο Francesco Piemontesi. Ακολουθεί το διβερτιμέντο πνευστών σε σύφεση μίζωνα που αποδιδόταν λανθασμένα στον Joseph Haydn με αριθμό 46 στη δεύτερη σειρά του καταλόγου Hoboken. Το διβερτιμέντο αγνώστου συνθέτη έγραψε ίσως ο μαθητής του Haydn Ignaz Plegel. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Allegro con spirito, χωρικό του Αγίου Αντωνίου, μενουέτο με τρίο και ρόντο με ένδειξη αλεγκρέτο. Ο Johannes Brahms έγραψε το περίφημο έργο υπό τον τίτλο «Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα» του Haydn, βασισμένος στο χωρικό του Αγίου Αντωνίου. Θα το ακούσουμε σε μεταγραφή του Harold Perry. Ερμηνεύει το σύνολο Academic Wind Quintet.

Ακούσαμε το «Divertimento πνευστών» σε σύφεση μίζωνα που αποδιδόταν λανθασμένα στον Joseph Haydn με αριθμό 46 στη δεύτερη σειρά του καταλόγου Hoboken. Το «Divertimento» αγνώστου συνθέτη έγραψε ίσως ο μαθητής του Haydn Ignaz Pleyel. Ο Johannes Brahms έγραψε το περίφημο έργο υπό τον τίτλο «Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Haydn» βασισμένος στο χωρικό του Αγίου Αντωνίου. Ακούσαμε το «Divertimento» σε μεταγραφή του Harold Perry. Ερμηνεύσε το σύνολο Academic Wind Quintet. Ακολουθούν τα πρώτα τρία κομμάτια, Tempo di Menuetto, Gavotte και Allegretto con Motto, από τη συλλογή 9 κομματιών με γενικό τίτλο «Μινιατούρες» για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο του Άγγλου συνθέτη Frank Bridge, 1879-1941. Ερμηνεύει το τρίο Μύθρα.

0: Ακούσαμε τις πρώτες τρεις συνθέσεις, Tempo di Menuetto, Gavotte και Allegretto con Moto, από τη συλλογή 9 κομματιών με γενικό τίτλο Miniatures για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο του Άγγλου συνθέτη Frank Bridge. 1879-1941. Ερμηνεύσε το τρίο Μήθρας. Ακολουθούν 4 τραγούδια για φωνή και πιάνο του Βιενέζου συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Franz Xaver Wolfgang Mozart. Ήταν το μικρότερο από τα 6 παιδιά του Wolfgang Amadeus Mozart και της συζύγου του Constanze, καθώς και ένα από τα 2 που επέζησαν. Γεννήθηκε το 1791, 4 μήνες και 10 ημέρες πριν τον πρώιμο θάνατο του πατέρα του. Μεταξύ των δασκάλων του, ο Αντώνιο Σαλιέρη και ο Johann Nepomuk Hummel. Συνδέθηκε φιλικά με τον Franz Schubert και τον Robert Schumann, οι οποίοι τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Απεβίωσε το 1844. Τα 4 τραγούδια που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Στο νυχτερινό αστέρι, έργο 27 αριθμός 1, πάνω σε ποίηση της Elisabeth Kuhlmann. Θρύνος για το φεγγάρι, έργο 9 αριθμός 5, πάνω σε ποίηση του Ludwig Christoph Heinrich Hölty. Η Πεταλούδα, έργο 9, αριθμό 4, πάνω σε ποίηση της Γκαμπριέλε φον Μπάουμπερκ, και η Ανακάλυψη, έργο 27, αριθμός 2, πάνω σε ποίηση του Ludwig Kosegarten. Τον βαρύτονο Wolf Matthias Friedrich συνοδεύει η πιανίστα Vera Cooper.
1: Du blickst so freundlich auf mich. Du heller lieber Abendstern, als würdest du die leise Lieder der ahnungsvollen schmieren und gern.

Einsiedel durch Eichengrün, das kühl und gab auf mich herab.

Ακούσαμε 4 τραγούδια για φωνή και πιάνο του Βιενέζου συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Franz Xaver Wolfgang Mozart. Όπως είπαμε, ήταν το μικρότερο από τα 6 παιδιά του Wolfgang Amadeus Mozart και της συζύγου του Constanze, καθώς και ένα από τα 2 που επέζησαν. Τα 4 τραγούδια ήταν τα ακόλουθα. Στο νυχτερινό αστέρι, έργο 27 αριθμός 1, πάνω σε ποίηση της Elisabeth Kuhlmann. Θρήνος για το φεγγάρι, έργο 9 αριθμός 5, πάνω σε ποίηση του Ludwig Christoph Heinrich Hölty. Η Πεταλούδα, έργο 9 αριθμός 4, πάνω σε ποίηση της Gabriele von Baumberg. Και η Ανακάλυψη, έργο 27 αριθμός 2, πάνω σε ποίηση του Ludwig Kosegarten. Τον βαρύτονο Wolf Matthias Friedrich συνόδευσε η πιανίστα Vera Cooper. Η εκπομπή νοτούρνου συνεχίζεται με τη συμφώνια αριθμός 20 σε μία ελάσσονα του Σουηδού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Johan Helmis Ruhmann 1694-1758. Ερμηνεύει το σύνολο αντίκουα της Στοκχολμής δίχως μαρτυρία.

Ήταν η συμφωνία αριθμός 20 σε μία ελάσσονα του Σουηδού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Johan Helmis Roman 1694-1758. Ερμηνεύσε το σύνολο Αντίκουα της Στοκχόλμης δίχως μαέστρο. Ακολουθεί η Πολωνέζα για βιολί και πιάνο σε Λα Μίζωνα, έργο 21 του Χένρικ Βιενιάφσκι. Τον βιολιστή Πιότρ Πλάβνερ συνοδεύει ο πιανίστας Αντζρέι Γκους.

ακούσαμε την Πολωνέζα για βιολί και πιάνο σε La Mizona, έργο 21 του Henryk Wieniawski. Τον βιολιστή Piotr Plawner συνόδευσε ο πιανίστας Andrzej Gos. Επίλογος της εκπομπής μας, η ορχιστρική εισαγωγή και το βάλς από τη δεύτερη πράξη της όπερας Γευγένη Ανέγκιν του Piotr Ilitch Tchaikovsky. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Βασίλης Σινάισκι.

μουσική εισαγωγή και το βάλς από τη δεύτερη πράξη της όπερας Γευγένη Ανέγκιν του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Βασίλη Σινάισκι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει σήμερα τον πρώτο ήχο της αυγής θα είναι ο George Schumann. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Quasi Presto con Fuoco, από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 29 σε Fa e La Sona. Παίζει το Münchener Klavier Trio και συμπράττει ο Gerhard Zank.

Johannes Brahms από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 3 σε Φαμίζωνα όπους 90. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Poco Allegretto. Παίζει η London Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Marin Alsop.

Η Μάρθα Άργκεριχ συνεργάστηκε με τον Τέντι Παπαβράμι για να μας χαρίσει τη σονάτα για βιολί και πιάνο νούμερο 2 σε ρεμίζωνα όπους 94α του Σεργέη Προκόφιεβ. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con Brio.

Pictures at an Exhibition, MA24, μια πασίγνωστη σύνθεση του Modest Mussorgsky. Σήμερα θα ακούσουμε το θέμα 11, The Great Gate of Kiev. Παίζει η London Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Sir John Pritchard.

Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής θα είναι ο Αντώνιο Βιβάλντι. Κονσέρτο σε φαμίζωνα for two horns and strings, RV 569. Τα μέρη πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λαργκέτο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Michael Thompson.

Ο Νικόλας Αστρινίδης συνέθεσε τις Variations sur un Anthem Grec, όπως 12. Ηχογραφήθηκε το 2024 στο Αμβούργο από το Στέφανο Κατσαρό στο πιάνο.

Φαντασία και φούγγα σε Λα Ελάσσονα BWV 561. Johann Sebastian Bach φυσικά και διαχειρός Δημήτρη Ρουζάκου.

Για τελευταίο ήχο της σημερινής αυγής θα ακούσουμε το θέμα των τίτλων της ταινίας «Ο τελευταίος των Μοϊκανών». Η σύνθεση των Randy Edelman και Trevor Jones.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα και πάλι. Εμείς θα συναντηθούμε ραδιοφωνικά αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τον σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση. Ο ΣΟΤΟΥ σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και είναι αυτό που λέει έτσι μια καλή παροιμία, τη χρησιμοποιούμε βέβαια και οι νεότεροι. Καλή αργά παρά ποτέ. Είναι αλήθεια. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση στην έναρξη εκπομπής μας. Δυστυχώς και πάλι προβλήματα στο συντονισμό των συγκοινωνιών, με καθυστέρηση βέβαια στον προαστιακό, τι άλλο, και χωρίς διαθέσιμο λεωφορείο για τη μετάβαση στο Ρίο, μας έφεραν λίγο πίσω στο πρόγραμμά μας. Αυτό το θέμα πρέπει να το λύσουν. Πρέπει να το λύσουν. Τώρα ακούσαμε προχτές για επιβάτη που επιτέθηκε σε άλλον επιβάτη γιατί έκανε τον ελεκτή. Λίγος προγραμματισμός, λίγος συντονισμός δεν βλάπτει. Σας ευχαριστώ θερμά για την κατανόηση. Ευχαριστώ θερμά και τους συναδελφούς από το Control, την Ειρήνη, την Κατερίνα και την Κωνσταντίνα μου. Μεγάλη κατανόησή σας. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Είμαστε εδώ μαζί, συνεχίζουμε κανονικά την εκπομπή μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και πρέπει βέβαια να σας πω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη με αφορμή βέβαια και την Παγκόσμια Μέρα της Ψυχικής Υγείας μετά τις 8.30. Να σας πω τώρα εντάχει τις εφημερίδες. Να σας πω. Άλλωστε και η Νίκη Παπαδούλα αργότερα θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει πιο αναλυτικά αυτό το ρεπορτάζ. Δήμητρα Αναργύρου πίσω από το μικρόφωνο έως τις 9. Εφημερίδα Γνώμη. Σε οριακό σημείο η φούρνη της γειτονιάς. Δίνουμε μάχη καθημερινά, τονίζουν οι εκπρόσωποι των συντεχνιών Πάτρας, ο κύριος Κωνσταντινίδης, αλλά και Γιάλιας, ο κύριος Ιωαννίδης. Υπό εξόντωση ο κλάδος μας, φωνάζουν. Μια κραυγή αγωνία στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους παράκτιους αλληλείς. Αύριο έχουν και οι δάσκαλοι, από ό,τι ξέρω. Το έχουμε και στο δελτίο. Πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας από την πλευρά τη δική του, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, και σχολιάζει τη σημασία της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Πάνω από 100 κενά στα σχολεία. Αυτό με τον κύριο Ρούμπιο. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτές οι αγκαλιές και τα φιλιά με την πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας. Τι να πω. Εντάξει. Πάνω από 100 κενά λοιπόν στα σχολεία. Σε ποιες ειδικότητες δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί σε δημοτικά και νηπιαγωγεία στην Πάτρα? Οι ψυχικά πάσχοντες χρειάζονται βροντίδα. Ηχηρά τα μηνύματα μέσα από την ενημερωτική δράση των ανθρώπων της πρώτης γραμμής στη Ρήγα Φεραίου. Πολύ ωραία δράση αυτή. Θα πούμε κάτι ανάλογο μετά από λίγο. Πετιέται όπως είναι επιπλωμένο. Καναπέδες, στρώματα, ντουλάπες, ψυγεία και άλλα σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Μυστήριο με 14χρονο ήταν με 3 άντρες η τουαλέτα σχολείου στην Κάτω Αχαΐα. Ουδέν σχόλιο. Θρίλερ και σκηνές με καταδίωξη. Η ομάδα Ρωμά παρίστανε εσωφοριακούς και άρπαξε χρήμα το κυβότιο. Τα έχουμε δει όλα. Έκανε το καθήκον της η Παναχαϊκή. Εύκολη νίκη 3-1 επί του πάλι Ξουριακού στο Πεμπελοποννησιακό στάδιο. Στην κορυφή με 3-3 ο Ατρόμητος. 0-1 στην Ιγουμενίτσα και Αίγιο 3-0 τον Τηλικράτη. Προμηθέας. Έξοδος για Βόωρα, σενάρια για Σντόβιτς και Σερέλη. Αλλαγή στον πάγκο μετά την άσχημη εικόνα στο ξεκίνημα της σεζόν ήττα από τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα πω αυτό που μου είπε ο γιος μου. Βρε μαμά, πού να τα βάλουνε με το... τέλος πάντων, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εδώ έχει ρίξει του κόσμου τα λεφτά ο Γιανακόπουλος. Τι να πει, λέει. Τι να πουν, όλοι αυτοί είναι, λέει, το NBA. Λοιπόν, αφιερωμένο στην αντιμετώπιση σπάνιων μορφών καρκίνου, όμως ο Προμηθέας, για να ανοίξω και να κλείσω την παρένθεση, έχει δείξει πραγματικά πόσο δυνατός είναι. Και γιατί να φοβόμαστε. Okay, και αν έχουν ρίξει τόσα λεφτά για να πάρουν παίκτες εκεί στον Παναθηναϊκό, υπάρχει και κάποια άλλη πιο υγιής κατάσταση. Και μπράβο στον Προμηθέα που άντεξε. Αφιερωμένο στην αντιμετώπιση σπάνιων μορφών καρκίνου, ο γιατρός Χρήστος Τουμπανάκης, που μεγάλωσε στην Πάτρα και καταξιώθηκε διεθνώς, μιλά στην εφημερίδα.

Λοιπόν, και στην εφημερίδα Πελοπόννησος, ο Κύβος Ερήφθη για την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου στην Πάτρα, νέα ενεργειακή αρτηρία στη ΒΙΠΕ. Οριστική επενδυτική απόφαση από το ΔΕΣΦΑ. Νέα λοιπόν αναπτυξιακή προοπτική είναι αυτή που ανήκεται για τη βιομηχανία της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας και επιτέλους πρέπει να γίνει. Έλεος, με την οριστική επενδυτική απόφαση του ΔΕΣΦΑ για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου από τη Μεγαλόπολη προς τη ΒΙΠΕ Πατρών. 145 χιλιόμετρα θα έχει αυτός ο αγωγός, θα αλλάξει τα ενεργειακά δεδομένα της περιοχής, δημιουργώντας προϋποθέσεις μείωσης του παραγωγικού κόστους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ, και προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Μια υποδομή στρατηγικής σημασίας που μπορεί να δώσει νέα δυναμική στην τοπική κοινωνία, να στηρίξει την απασχόληση και να αναβαθμίσει ουσιαστικά τον βιομηχανικό χάρτη της Δυτικής Ελλάδας. Κάποτε κάναμε για τη φωνή της Ελλάδας πριν αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κορυφαίος στο κομμάτι αυτό και πρόεδρος του, ο κύριος Μπούρλος, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα είπε πολύ καλά και αυτή η φωνή έφτασε και εκτός χώρας, φωνή της Ελλάδας. Μας έπαιρναν από τη Νέα Υόρκη, από την Αυστραλία, από Κούβα θυμάμαι, όπου μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, συνεχίζω. Πολύ νεκροχτύπημα των Χούθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σαουδικής Αραβίας, ο πόλεμος χτυπά το Ριάντ. Δεν σταματά αυτό. Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα ή πιο μεγάλη. Κατεστραμμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ριάντ σε φωτογραφία, στην πρώτη σελίδα, σκηνικό πολέμου. Εκεί στο Ριάντ ένα σκηνικό πολέμου με τη Σαουδική Αραβία να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αυτό είχε αναφορές, λέει, για 12 νεκρούς, περισσότερους από 300 τραυματίες, που προκαλεί διεθνή ανησυχία και αναδεικνύει την επικίνδυνη διάχυση της σύγκρουσης στην περιοχή. Το πλήγμα σε μια από τις σημαντικότερες αεροπορικές πύλες του κόλπου εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Δεν σταματά ποτέ. Αυτή η βλακεία δεν σταματά ποτέ. Αυτό για τις σειράξεις, τον πόλεμο, ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος θέλει περισσότερα όπλα, ποιος θέλει περισσότερο χρήμα, ποιος θέλει περισσότερο πετρέλαιο. Όλο αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή να αφυπνιστούν, αλλά τι να αφυπνιστούν, αφού είναι μέσα στο σκοτάδι όλοι αυτοί που αποφασίζουν. Για τους άλλους, χωρίς τους άλλους. Για μας δηλαδή, χωρίς εμάς. Κωσακιώτης, ο Τσίπρας και η ταερήπια του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω, ο κύριος Κωσακιώτης, για την επιστροφή Τσίπρα και την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμελητήριο Αχαϊκό Ελαιόλαδο με ταυτότητα. Πολύ ωραία εκδήλωση. Πήρε μορφή η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια για το Αχαϊκό Ελαιόλαδο. Ένας μύθος ποδηλασία στην αγιογραφία. Ο Κανέλος Κανελόπουλος στην εφημερίδα μιλά από τις κορυφές ελληνικής ποδηλασίας και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τη δημιουργικότητα της αγιογραφίας, η ζωή του Κανέλου Κανελόπουλου μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Ωραίο σενάριο, αυτό ναι. Φάρος, αξιοπρέπεια και ελπίδα. Ψυχικά πάσχοντες, μέλη κοινωνικών συνεταιρισμών που κέρδισαν ξανά τη ζωή τους μέσα από την εργασία. Κοιτάξτε και αυτά. Αυτές είναι αφυπνήσεις. Έστειλε το μήνυμα νυχτερινό ημιμαραθώνιος. Ένα ποτάμι περισσότερων από 3.000 δρομέων πλημμύρισε τους δρόμους της Πάτρας. Αυτά. Πάμε λοιπόν να μπούμε και εμείς στο δικό μας θέμα σήμερα και να δούμε βέβαια τι μας επιφυλάσσει βέβαια και αύριο σε σχέση με, με τα δελτία λίγο αργότερα, με το δελτίο λίγο αργότερα. Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους.

0: Πάμε λοιπόν στη σημερινή μας συνέντευξη. Υπάρχουν δυσκολίες που δεν φαίνονται. Άνθρωποι που χαμογελούν, αλλά μέσα τους δίνουν τις δικές τους μάχες. Παιδιά που χρειάζονται προστασία. Οικογένειες που αναζητούν στήριξη. Και άνθρωποι που δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια. Η 10η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, μας υπενθυμίζει ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα και βασικό κομμάτι της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γι' αυτό λοιπόν, προχθές στην Πάτρα, η ημερίδα για την παιδική προστασία και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων με κοινό στόχο την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών. Πόσο έτοιμη όμως είναι η κοινωνία μας να ακούσει, να κατανοήσει και να στηρίξει όσους έχουν ανάγκη? Πόσο εύκολα σπάμε τη σιωπή και τα στερεότυπα γύρω από την ψυχική υγεία? Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με τη συντονίστρια του Παραρτήματος Πάτρας του Πανελλήνιου Σωματείου Γυναικών Καλλιπάτηρα, την κυρία Μαρία Μανουσάκη Μαλιώρη, και θα πούμε και άλλα υπόλοιπα βέβαια μετά, τα οποία αφορούν και την ανακαινισμένη ψυχιατρική κλινική στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Αναστολίδη. Καλημέρα, ελπίζω να τα είπα καλά. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μανουσάκη Μαλιώρη.
1: Καλημέρα κύριε Ανάργυρου, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να είσαστε καλά. Είναι από τις πρώτες φορές που μιλάμε, γιατί και εγώ έλειπα τα τελευταία 4 χρόνια, έβλεπα όμως όλη αυτή την πορεία, μιλούσα και με συναδέλφους, την κυρία Λαμπροπούλου, όπως σας έχω πει, η οποία σας παρακολουθεί και πραγματικά σας στηρίζουν εκεί και από τα δικά τους τα site και τις εφημερίδες. Κυρία Μανουσάκη Μαλιώρη, θέλω να ξεκινήσω λίγο με τις ερωτήσεις μου. Να ασχοληθούμε πρώτα με την ψυχική υγεία χωρίς ταμπού. Τι σημαίνει για σας η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας? Έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία στην αποδοχή ή εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την ψυχική δυσκολία ως κάτι που πρέπει να κρύβεται?
1: Εγώ, ξέρετε, πέρα από συντονίστρια της Καλλιπάτηρας, είμαι και εκπαιδευτικός και κοινωνική λειτουργός. Οπότε μέσα από αυτές οι δύο μου ιδιότητες και βέβαια μέσα από το κοινωνικό έργο που έχω την τιμή να συντονίσω την Καλλιπάτηρα στην Πάτρα, θα σας πω ότι η ψυχική υγεία αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής που εκάστοτε διανύουμε. Και αυτό εγώ θα απαντήσω ότι πρέπει και είναι ανάγκη να αναγνωρίζουμε, να προλαμβάνουμε και να υποστηρίζουμε έγκαιρα όλα αυτά τα σημάδια που μας χτυπάνε λίγο το καμπανάκι ότι πρέπει να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία και να μην φτάνουμε να έχουμε αποτελέσματα τα οποία είναι δυσβάσταχτα για μας και το περιβάλλον μας. Έτσι, δηλαδή δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία, πέρα από το ταμπού που θα αναπτύξουμε, στην πρόληψη αυτού του ζητήματος, καταρρύπτοντας έτσι αυτό το μύθο που δεν τρέχουμε εύκολα ή δεν αναζητάμε εύκολα βοήθεια. Σε όποια ηλικία και αν είμαστε, είτε αυτό είναι από ένα παιδί μικρής ηλικίας που πρέπει η οικογένεια να αναγνωρίσει και να δει τα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά στην ψυχούλα του, μέχρι και τη μεγαλύτερη ηλικία. Ξέρετε, η ψυχική υγεία δεν έχει ηλικία.
0: Δεν έχει ηλικία.
1: Έχει ηλικία, επίσης δεν έχει και οικονομικό background, δηλαδή δεν είναι μόνο τα φτωχά κοινωνικά στρώματα, τα οποία βέβαια είναι τα πιο ευάλωτα από τις έρευνες που υπάρχουν, αλλά μπορεί ο καθένας από εμάς να παρουσιάσει στην χρονική πορεία της ζωής του κάποια ψυχική, έτσι ας το πούμε, μια ψυχική δυσλειτουργία, να την ονομάσω εγώ. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό για μένα και ως εκπαιδευτικός και ως κοινωνική λειτουργός να προλαμβάνουμε, να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε όλα αυτά τα σημάδια που θα πρέπει να μας πούν: κοιτάξτε να δείτε, πηγαίνετε, μιλήστε, αποτανθείτε σε έναν ειδικό, σε ένα κέντρο, μιλήστε πρώτα απ' όλα αν είναι για μέσα στην οικογένεια και υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο έτσι υποστηρικτικό πλαίσιο που παίζει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Σωστά.
1: Να μιλήσουμε.
0: Σωστά.
1: Είναι πολύ μεγάλο αυτό που σας λέω, η πρόληψη, η οποία πρόληψη σαν ιδιότητα εμάς στην Ελλάδα δεν την έχουμε. Γενικά όχι μόνο για την ψυχική νόσο, στο σχολικό περιβάλλον, γενικά η πρόληψη εμάς είναι λίγο σε πολύ πρώιμα στάδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν προλαμβάνουμε πράγματα. Ερχόμαστε και τα θεραπεύουμε. Η θεραπεία είναι πάντα θεραπεία. Πολλές φορές φτιάχνει, πολλές φορές δεν πετυχαίνει.
0: Και θα συμφωνήσω μαζί σας, λέγοντας και εγώ ότι η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση μιας δυσκολίας όταν εμφανιστεί, αλλά όπως είπατε και την πρόληψη, την προστασία των παιδιών, την οικογένεια και τις δομές υποστήριξης. Και θα σας πάω τώρα σε κάτι που είσαστε έτσι ένας καταλυτικός κρίκος προχθές, το Σάββατο, που πραγματοποιήθηκε η μερίδα «Παιδική προστασία και βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Διεπιστημονικές παρεμβάσεις», αν δεν κάνω λάθος, με διοργανωτές το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στο επίκεντρο λοιπόν εκεί βρέθηκαν η προστασία του παιδιού και η συνεργασία επαγγελματιών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Θα ήθελα, επειδή ήσασταν να αναφέρετε το κομμάτι αυτής της συγκεκριμένης διοργάνωσης, να μας πείτε γενικότερα τι βλέπετε, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται, όπως είπατε και εσείς, να ζητήσουν βοήθεια, είτε από φόβο, είτε από ντροπή, είτε επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα, και κυρίως με αφορμή την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα για την παιδική προστασία, πόσο σημαντικό είναι να εντοπίζουμε εγκαίρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί και να μην φτάνουν να παρέμβουμε μόνο όταν η κατάσταση έχει γίνει σοβαρή?
1: Πολύ σωστά το λέτε, γιατί η παιδική προστασία, κύριε Ανάργυρο, δεν μπορεί να αποτελεί μόνο ευθύνη των ειδικών. Για μένα η παιδική προστασία είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Έτσι, δεν μπορεί να είναι μόνο μιας δομής ή ενός ατόμου. Πρέπει το σχολείο, η οικογένεια, οι κοινωνικές υπηρεσίες και όλοι οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να συνεργάζονται, έτσι να μην μένει κανένα παιδί αβοήθητο. Και δεν σημαίνει μόνο αυτό που είπατε, μόνο παρέμβαση όταν έχουμε κάτι ήδη, κάτι γίνει, κάτι σοβαρό. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πρόληψη, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και, ξαναλέω, έγκαιρη αναγνώριση. Και αυτή την έγκαιρη αναγνώριση που θα δούμε από τους κινδύνους, δηλαδή να βλέπουμε ένα παιδί ότι κινδυνεύει, να μπορούμε ουσιαστικά

0: ότι υπάρχουν ιδρύματα, όχι πάρα πολλά, και συχνά τα παιδιά φιλοξενούνται σε νοσοκομεία. Έτσι, αυτό το λέμε συνέχεια οι ειδικοί γιατροί που βγαίνουν. Δυστυχώς. Άρα δεν είναι μόνο η βοήθεια μέσα σε ένα, μόνο στο παιδί, αλλά πρέπει να δούμε και πίσω από το παιδί, έτσι, τι υπάρχει και πώς θα το στηρίξουμε. Άρα πρέπει να οφείλουμε να, έχουμε, να υψώσουμε μία σπίδα γύρω από το παιδί, και πραγματικά οφείλουμε ότι πρέπει αυτό το παιδί να το αναγνωρίζουμε, να αναγνωρίζουμε καθημερινά σε όποια ηλικία και αν υπάρχει, να βλέπουμε τα μάτια του, να ακούμε τις ανάγκες του, και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και όχι να βάζουμε εμπόδια ή να στεκόμαστε ότι ξέρεις δεν είναι δικιά μου δουλειά, γιατί να μιλήσω. Αυτά τα στεγανά που έχουμε, γιατί πραγματικά η σιωπή μπορεί να αποτελέσει πολύ μεγάλο κίνδυνο γύρω από το παιδί, και θα πρέπει να βρίσκουμε, να αναγνωρίζουμε έγκαιρα, ξαναλέω, αυτά τα σημάδια. Μια συμπεριφορά, ο εκπαιδευτικός ας πούμε στο σχολείο μπορεί να δει ένα βλέμμα, μια συμπεριφορά που μην μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Γι' αυτό λοιπόν η παιδική προστασία αρχίζει από τον καθένα μας και από όποια θέση θέλουμε, έχουμε και μπορούμε να αντιδράσουμε. Βέβαια εμείς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό το πράγμα που βλέπουμε, mm-hmm. Η ικανότητά μας να βλέπουμε, να ακούμε και να αναγνωρίζουμε αυτά τα σημάδια. Και πραγματικά προχθές στην Πάτρα το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έκανε μια καταπληκτική μερίδα, αναγνωρίζοντας εδώ και πάρα πολλά χρόνια την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχει μια διεπιστημονικότητα και πολλοί φορείς να δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι, και έγινε αυτή η συνεργασία και πραγματοποιείται πλέον από το Πανεπιστήμιο Πατρών και της Λευκωσίας ένα καταπληκτικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που το παρουσιάσαμε και ως εκείνη τη μέρα, που αφορά την παιδική προστασία. Και αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν από την θέση ας πούμε, των ειδικών αποδείξαμε ότι δεν μπορεί, γι' αυτό έγινε και αυτή η μερίδα προχθές και το αποδείξαμε, ότι δεν αποτελεί ευθύνη μόνο των ειδικών η παιδική προστασία, αλλά είναι μια υπόθεση μιας ολόκληρης κοινωνίας.
1: Έτσι. Και θα ήθελα να μιλήσουμε και για το ρόλο της οικογένειας, του σχολείου, της κοινωνίας. Τι γίνεται όταν οι ίδιοι γονείς χρειάζονται βοήθεια, αλλά δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν? Είναι και αυτό ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Κοιτάξτε, τώρα πλέον υπάρχουν πάρα πολλές δομές. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, γιατί υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, κυρία Αναργυρού, και στο σχολείο και, και από φορείς πολλούς. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι δεν φτάνουν αυτοί οι γονείς να πάνε να ζητήσουν τη βοήθεια. Εκεί είναι η δυσκολία. Και εκεί βέβαια ξεκινάει και η ίασή τους. Mm-hmm. Είτε μιλάμε για ψυχική υγεία, είτε μιλάμε για παιδική προστασία, είτε μιλάμε για. Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πέσει ας πούμε σε ουσίες. Όταν αναγνωρίσουμε εμείς οι ίδιοι το πρόβλημα και αποτανθούμε σε δομές και φορείς, γιατί υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα, εξειδικευμένοι άνθρωποι, εξειδικευμένοι φορείς, και φτάσουμε στο να πάμε και θέλουμε πραγματικά να γίνει αυτή η αλλαγή, υπάρχουν. Εκεί είναι το πρόβλημα, το οποίο βέβαια αυτό έχει να κάνει με πόσο, με τι περιβάλλοντα, τα περιβάλλοντα και κυρίως τα οικογενειακά, έτσι, μπορούν να την αναγνωρίσουν, γιατί δώσουν αυτή τη βοήθεια, δηλαδή ένα θετικό οικογενειακό περιβάλλον γεννά αυτή τη θετική διάθεση του ανθρώπου να πάει και να το αναγνωρίσει. Δηλαδή αν τον ενισχύσουμε συναισθηματικά, αν υπάρχει μια αποδοχή και σε ένα εργασιακό επαγγελματικό περιβάλλον, αυτά όλα, δηλαδή αν υπάρχει τα πλαίσια αυτά από το σχολείο, από την οικογένεια, το σχολείο, το επάγγελμα, παύλα εργασία, όλα αυτά τα περιβάλλοντα, αν δρούν στο άτομο, ναι, όταν θα φτάσει ή να νοσήσει ή να δει ότι κάτι δεν πάει καλά στην ψυχική υγεία, ή ένα παιδί είναι κακοποιημένο ή κακοποιείται, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μόνο οι ουσίες, ξέρετε, στην κατάχρηση που κάνουν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε, έτσι, και από την όπως ξέρετε οι νέοι, το 16% νομίζω, το 18% έχουν βγει έρευνες ότι παίζουν πάρα πολύ ηλεκτρονικό τζόγο. Δεν είναι μόνο το αλκοόλ που βλέπουμε, που δίνουν οι ουσίες που είναι και μας φοβίζουν κιόλας, υπάρχουν ή ας πούμε υπερφαγία, υπάρχουν πάρα πολλά που ο άνθρωπος φτάνει ας πούμε να θέλει να ζητήσει βοήθεια.

0: να μπορεί να ζήσει, να εργαστεί και να έχει, ας πούμε, ένα καλύτερο να ζήσει σε ένα καλύτερο περιβάλλον και να προσπαθήσει να δείξει και ο ίδιος τις καλές του ιδιότητες, να ζήσει με αξιοπρέπεια.
1: Σωστά. Έχετε πραγματικά έτσι έναν εμφανέστατο ρόλο εκεί στο παράρτημα και της Πάτρας, της Καλλιπάτηρας, σε ζητήματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και στήριξης. Έχετε αναπτύξει πρωτοβουλίες που αφορούν την ψυχική υγεία, τις γυναίκες, τα παιδιά, την οικογένεια. Τώρα, αν μια γυναίκα ή ένας γονιός ακούει σήμερα την εκπομπή μας και νιώθει ότι χρειάζεται βοήθεια, αλλά δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα του προτείνατε?
0: Το πρώτο βήμα είναι να μην φοβάται να μιλήσει, να διώξει το φόβο. Ξέρετε, σε αυτά τα άτομα ελοχεύει ο φόβος. Ο φόβος, η ντροπή. Πρέπει να διώξουμε από πάνω μας το σίγμα και τα δίθεν στη ζωή μας, αυτά τα στεγανά που διέπουν την προσωπικότητά μας, τα οποία βέβαια τα δημιουργούνται γύρω από εμάς. Είμαστε υπεύθυνοι όλοι, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και το κοινωνικό γύρω και το σχολείο. Μην βγάλουμε απ' έξω το ρόλο μας.
1: Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό. Έτσι.
0: Όλοι συμμετέχουμε. Και από το γείτονα, ας πούμε, που μπορεί να με βλέπει και να με βλέπει καμιά φορά και να με. Ας πούμε,
1: και να κουνάει το δάχτυλο, έτσι δεν είναι.
0: Ή να έχουμε ένα παιδί που να χρήσει. Ας πούμε, βοήθεια δίπλα μας και να το ακούν να φωνάζει και να λέει τι κάνει αυτό, είναι παλαβό, είναι τέτοια χαρακτηρισμούς που δίνουμε εύκολα. Εγώ θέλω, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βρουν το κουράγιο να βγάλουν από πάνω τους και να ζητήσουν βοήθεια από τον άνθρωπο που, γιατί ξέρετε, αισθανόμαστε η αίσθηση του ανθρώπου, η ψυχική αίσθηση του ανθρώπου είναι πάρα πολύ μεγάλη και αισθάνονται πραγματικά όλοι μας αισθανόμαστε όταν χρειαζόμαστε βοήθεια ποιο άτομο είναι το κατάλληλο για να μας βοηθήσει. Το κατάλληλο μπορεί να μην είναι στην οικογένειά μας, μπορεί να είναι ένας φίλος μας, μπορεί να είναι ένας γείτονας, μπορεί να είναι το σχολείο, μπορεί να είναι μια δασκάλα που έχει άλλη ματιά. Μπορεί να είναι ένα άτομο σε εργασιακό περιβάλλον που εγώ, ας πούμε, το καταλαβαίνω από τη μη λευτική επικοινωνία ότι με ακουμπάει. Ξέρετε πως γνωρίζετε, η μη λευτική επικοινωνία των σχέσεων είναι το πάνω από το 85%. Δεν είναι αυτά που λέμε, είναι αυτά που αισθανόμαστε. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να βρει τη δύναμη την εσωτερική να αποτανθεί στον κατάλληλο για αυτόν άνθρωπο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή. Έτσι, και μετά από εκεί και πέρα, εφόσον ανταποκριθεί αυτός, έτσι πρέπει να είναι, όταν λέω κατάλληλος, είναι και ο κατάλληλος να του πει που θα πάει. Γιατί όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει να πάνε σε εξειδικευμένους ανθρώπους και σε εξειδικευμένους φορείς. Δεν είμαστε όλοι για τα πάντα. Είναι άλλο ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να έχει ένα απλό μαθησιακό πρόβλημα. Ένα άλλο παιδάκι το οποίο ξεκινάει και καπνίζει και πίνει αλκοόλ από τα 10 του χρόνια, το οποίο έχει πέσει ο μέσος όρος, να σας δώσω και μια είδηση, μπορεί να το ξέρει, γιατί είναι ότι τα παιδιά πλέον αρχίζουν και πίνουν από το δημοτικό, από 10 χρονών, έχει πέσει ο μέσος όρος από πότε.
1: Εντελώς ανατριχιαστικό.
0: Βέβαια, το οποίο το αλκοόλ είναι μεγάλη μάστιγα για τους νέους, λέμε για τις ουσίες μόνο.
1: Το
0: αλκοόλ είναι χειρότερο, βέβαια. Έτσι, οι ουσίες είναι ένα πάρα πολύ μείζον θέμα της εποχής μας και αυτά τα αθώα εντός εισαγωγικών και αυτά τα ποτά που δίνονται, τα ενεργειακά και όλα αυτά, τώρα μπήκαμε σε άλλη κουβέντα, αλλά είναι η μεγάλη μάστιγα της εποχής αυτής για τους νέους. Και βέβαια τα τσιγάρα και αυτά που συνεπάγεται, γιατί πλέον και τα. Οι ουσίες αυτές βρίσκονται, ξέρετε, πλέον ελεύθερα και όχι σε καταστήματα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν εξειδικευμένα και να πρέπει να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Γιατί τα πουλάμε, πού τα πουλάμε, τι είναι αυτά που πουλάμε.
1: Το περιμένουμε πολύ καιρό να ανοίξει η κουβέντα αυτή. Έτσι, κυρία Μανουσάκη.
0: Η κρατική πρόνοια που λέμε.
1: Έτσι, έτσι. Το θυμάμαι κι εγώ. Έχουμε, δηλαδή, τι να πω, τα τελευταία χρόνια το ζητάμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θα σας πάω και στις δομές, λοιπόν, εφόσον μιλήσατε. Για τις δομές ψυχικής υγείας στην Πάτρα.
0: Για την ψυχιατρική κλινική.
1: Έτσι. 20 Οκτωβρίου λοιπόν έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια ενός στολιδιού εδώ στην Πάτρα, μιας ανακαινισμένης ψυχιατρικής κλινικής εδώ στο Ρίο. Αυτό ήταν η δική σας πρωτοβουλία. Θέλω να δω πόσο σημαντικές είναι οι σύγχρονες δημόσιες δομές ψυχικής υγείας και τι άλλο χρειάζεται για να έχουν οι πολίτες ουσιαστική πρόσβαση στη φροντίδα. Εσείς το πιάσατε αυτό το νόημα. Γι' αυτό και μπορείτε, εφόσον έχετε κάνει ήδη αυτή τη συγκεκριμένη παρέμβαση για την ψυχική υγεία στην περιοχή, θα ήθελα δύο λόγια. Θα ήθελα ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Θα σας πω τώρα, θα σας απαντήσω, ξεκινώντας όπως θα σας απαντήσω όλα τα ερωτήματα, αλλά θέλω να σας πω ότι πραγματικά με την κυρία Παναγοπούλου, την πρόεδρό μας, λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τα θέματα της υγείας, ότι πρέπει παιδί μου, να κάνουμε κάτι, να αφήσουμε ένα έτσι μεγάλο αποτύπωμα στην πόλη μας, να κάνουμε κάτι. Είχαμε δηλαδή τέτοιες ανησυχίες. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν έργα που η αξία τους δεν αποτυπώνεται μόνο όσα βλέπουμε, αλλά κυρίως όσα συμβολίζουν. Γιατί η ψυχιατρική κλινική, αυτές δηλαδή οι δομές, είναι οι δομές που πρέπει να γεννούν την ελπίδα, την αξιοπρέπεια, και πρέπει να αναδεικνύουν και τη φροντίδα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος όταν φτάσει να νοσηλευτεί εκεί. Και ξέρετε, δεν είναι δύσκολο καθόλου να νοσηλευτούμε, έτσι. Είμαστε εν δυνάμει όλοι έτοιμοι να μπούμε. Δεν είναι. Αλήθεια σας το λέω, εγώ από την επαφή που είχα. Δεν είναι καθόλου έτσι δύσκολο σε κάποια ζωή. Τα πανταρία, έλεγε ο Ηράκλειτος. Και η ψυχική μας υγεία είναι εύθραυστη ανά πάσα στιγμή. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, το παράδειγμα της Πάτρας με την πρόεδρό μας, πραγματικά, και το λέω χωρίς σκοπασμό, μπήκαμε σε αυτή την κλινική, είδαμε τις ανάγκες της, γιατί εκεί πέρα δεν είναι μόνο η φροντίδα αυτής της κλινικής, γιατί έχει ένα πολύ αξιόλογο έτσι, επιστημονικό προσωπικό, με διευθυντή και τον καθηγητή, τον κύριο Πάνο Αλεξόπουλο, που είναι και ο καθηγητής και ο διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Ριού. Αλλά δεν πρέπει να είναι μόνο εκεί μέσα, δεν περιορίζεται μόνο στην επιστημονική και θεραπευτική αντιμετώπιση. Πρέπει να έχει και ένα ανάλογο περιβάλλον, το οποίο να αναδεικνύει αυτούς τους οποίους, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν την επιστημονικότητά τους, αλλά αυτό το περιβάλλον πρέπει να έχει ασφάλεια, ηρεμία και να αποπνέει μία αξιοπρέπεια και ελπίδα. Με αυτό λοιπόν έτσι τη σκέψη αναλάβαμε και χρηματοδοτήσαμε εξ ολοκλήρου όλο αυτό το έργο, το οποίο έτσι πραγματικά, και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους οι οποίοι συμβάλλανε σε αυτό το έργο, γιατί ξέρετε κυρία
1: Αναργύρου,
0: Αναργύρου, συγγνώμη, το λέω
1: δεν πειράζει καθόλου,
0: γιατί προσπάθεια, συγγνώμη Αναργύρου, πίσω από αυτή την προσπάθεια, και τους ευχαριστώ πραγματικά θερμά, τους συμπολίτες μου και όσοι ασχολήθηκαν, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν με τόσο μεγάλο μεράκι, με επιμονή και με πίστη, ότι εδώ μέσα θα έρθουμε για αυτό το σκοπό, ο οποίος ήταν κοινός για όλους αυτούς που βρεθήκαμε σε εκείνη τη στιγμή και συνεργαστήκαμε για να γίνει αυτό το πράγμα, και ενώσαμε τις δυνάμεις μας πραγματικά για να γίνει αυτός ο χώρος, έτσι ένας χώρος όχι μόνο θεραπείας, ανακούφισης, όπως είπα προηγουμένως, ασφάλειας και προπάντων να αναπνέει ελπίδα για τον άνθρωπο. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτό το έργο.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
0: Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους, τους ευχαριστήσω τώρα δημόσια, έτσι, και θα ξεκινήσω καλά από την πρόεδρό μας. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν εκεί πέρα για να γίνει αυτή η ανακαίνιση της ψυχιατρικής. Θα ευχαριστώ πολύ θερμά τον διοικητή, τον κύριο Μπάκο, ο οποίος συνέβαλε και αυτός αρκετά. Ιδιαίτερα όμως τον Πάνο τον Αλεξόπουλο, τον διευθυντή και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής, οι οποίοι πραγματικά στάθηκαν με πολύ μεγάλη έτσι, στο ύψος αυτών των περιστάσεων. Γιατί ξέρετε, δεν ξέρω, αυτή η δομή εκεί που ανακοινήσαμε είναι κλειστή. Το ξέρετε.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή δεν είναι να βγουν οι άνθρωποι να το. Έγινε με παρουσία των ανθρώπων εκεί μέσα παράλληλα. Έτσι, και ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι συνεργάστηκαν και είδαμε μια εξωστρέφεια και μια έτσι πραγματικά με εξέπληξε το γεγονός.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Οι ίδιοι καταλάβανε αυτή την αξία της προσφοράς του έργου που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Και πραγματικά εμένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το έτσι, εγώ θα το χαρακτήσω ένα καινοτόμο εγχείρημα που τολμήσαμε και κάναμε. Εκείνη όλη η αξία αυτού του έργου.
1: Συγχαρητήρια πάντως, πραγματικά. Γιατί δεν φτάνει ότι ξεκίνησε κάτι που έδωσε ευαισθητοποίηση σε σχέση με την ψυχική υγεία. Ήταν οι υπηρεσίες, ήταν οι επαγγελματίες, ήταν οι δυνατότητες υποστήριξης για κάθε άνθρωπο που τους χρειάζεται.
0: Ακριβώς. και συνεργαστήκαμε μαγικά.
1: Μαγικά.
0: Αυτό και ξέρετε τι θέλω να πω πραγματικά.
1: Και να κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί με πιέζουν γιατί θέλουν δελτίο.
0: Ναι, ότι η μεγαλύτερη αξία της προσφοράς βρίσκεται πραγματικά, και όταν κάτι δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, αλλά ξέρετε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Μπορούμε να κάνουμε, να αλλάξουμε του ανθρώπου, όχι τις δυσκολίες, ενός ανθρώπου τις δυσκολίες, αλλά μπορούμε να κάνουμε τη διαδρομή του λίγο πιο ανθρώπινη.
1: Τι αυτό ωραίο μήνυμα αυτό. Πολύ
0: περάσω.
1: Ωραίο μήνυμα.
0: Ότι δεν μπορεί να αλλάξουμε τις δυσκολίες στη ζωή μας όλων των ανθρώπων, αλλά μπορούμε να κάνουμε τη ζωή του ανθρώπου, έτσι, να την κάνουμε τη διαδρομή του ανθρώπου λίγο πιο ανθρώπινη. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσουμε.
1: Και 20 Οκτωβρίου λοιπόν θα είμαστε εκεί, ναι, και στα Εγγένεια,
0: μπράβο,
1: για να πούμε ένα μπράβο και ένα...
0: 12 η ώρα το μεσημέρι, να δείτε από κοντά πραγματικά αυτό το έργο που κάναμε, γιατί αξίζει.
1: Σας ευχαριστώ. Κυρία Μαρία Μανουσάκη Μαλιώρη, σας ευχαριστώ ολόθερμα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας εδώ. Λοιπόν, και με αυτό το θέμα που πιστεύω ότι άξιζε την ενημέρωση σε σχέση με την πρόληψη και πάνω απ' όλα την ουσιαστική φροντίδα σε αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήσασταν εδώ μαζί. Ευχαριστώ και την Ειρήνη και την Κατερίνα και την Κωνσταντίνα. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί. Για καλό και για κακό λέμε να είμαστε εκεί, αλλά μερικές φορές είπαμε το επόμενο δευτερόλεπτο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Να είμαστε καλά όμως, στα πόδια μας. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλημέρα, Νίκη Παπαδούλα στην συνέχεια. Γεια και χαρά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξη της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους, τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας Αμερικανικών όπλων, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμείωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβας αξιωματούχους, το Ριάντ έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικής λάθους. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική είναι νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ και εμείς, για να ξεκινήσουμε μαζί σας, σήμερα είναι Δευτέρα. Αρχή εβδομάδας, υπομονή, περνά και αυτή σιγά σιγά. Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 12 του μήνα Οκτωβρίου του 2026, η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Πώς το πετυχαίνω πάντα εκεί, 9-9. 9-9-9, ναι. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και σας θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε, αν και έχω μια αμφιβολία γενικότερα, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. 92,5 και 93,9 είναι οι συχνότητες στις οποίες μπορείτε να μας εντοπίσετε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Μόνο που είχαμε ένα θεματάκι χθες και ευελπιστώ μες την ημέρα, αν δεν έχει λυθεί ή δεν αλυθεί, στην περιοχή των Ακαρνανικών, στην Ετωλο Ακαρνανία, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης για αναμετάδοση των σταθμών της ΕΡΤ προς Ετωλο Ακαρνανία, Λευκάδα και ένα κομμάτι της Υπήρου αλλά και της Νότιας Κέρκυρας. Είχε ένα ζήτημα εκεί, αλλά όλα αυτά όμως θα αποκατασταθούν από τους τεχνικούς. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, όπως θα καταλάβατε φαντάζομαι. Στην υποστήριξή μου σήμερα η Ειρήνη, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα σε όλους σας. Καινούργια εβδομάδα και εβδομάδα που ξεκίνησε με βροχή. Όπως τα είχαμε πει, όχι εγώ, ο Νίκος Θοδωσόπουλος, ο εφαρμοσμένος επιχειρησιακός προγνώστης, όπως θέλει να τον αποκαλώ, και αυτό κάνω, μας είχε πει χαρακτηριστικά και τα έχω σημειώσει γιατί τα βλέπω μπροστά μου, ότι αυτή η κακοκαιρία θα επηρέαζε, μιλάμε για τα δύσκολα φαινόμενα, δεν μιλάμε για τη βροχούλα, εντάξει. Η βροχούλα καλό έκανε και στις ελιές, να ξέρετε, αυτή την περίοδο. Εκεί που δεν προκάλεσε προβλήματα. Πάντως μας είχε πει χαρακτηριστικά ότι από Βόνιτσα και πάνω θα έχουμε ζητήματα. Και όντως εκεί είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του Μοναστηρακίου στη Βόνιτσα, όπως και παλιότερα αν θυμάστε. Είχαμε όμως και προβλήματα πλημμυρικά στην περιοχή Μενίδη, Ετωλο Ακαρνανίας. Είναι το σημείο αυτό, μάλλον το Μενίδη βρίσκεται, για να σας δώσω να καταλάβετε, βγαίνοντας από την Αμφιλοχία προς Άρτα, από την Παλιά Εθνική Οδό, ακριβώς εκεί, λίγο πριν αρχίσουμε τις στροφές για την Άρτα, στην Παλιά Εθνική σας λέω. Επίσης, μιας και μιλάμε για δρόμο, να σας πω ότι είδα πρωί-πρωί σήμερα ότι μετακινούνται τα απαγορευτικά διέλευσης μετά τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου προς την Ιόνια Οδό για τα Ιωάννινα και Πέριξ. Άρα λοιπόν θα ανοίξει ο δρόμος και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και ανακοίνωση μέσα στην ημέρα. Είδα την απομάκρυνση των απαγορευτικών, αυτό ήθελα να σας πω. Και μιας και λέγαμε για την κακοκαιρία, στο Μανίδη της Ετωλο Ακαρνανίας είχαμε χθες τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, χθες δηλαδή συνολικά θα έλεγα το διήμερο αυτό, 99 χιλιοστά, όπως μας τα είχε πει ο Νίκος Θοδωσόπουλος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και μας είχε πει ακριβώς και πότε θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε συννεφιά και ηλιοφάνεια, αρκετή ηλιοφάνεια, δεν μας καλά καθόλου. Από Τρίτη προς Τετάρτη όμως έχουμε πάλι φαινόμενα βροχοπτώσεων, κυρίως όμως θα επηρεάσουν τα ανατολικά της χώρας. Και στα δυτικά θα έχουμε κατά τόπους, αλλά κυρίως πιο πολύ στα ανατολικά της χώρας. 14 με 15 του μήνα θα έχουμε πάλι βροχοπτώσεις που θα επηρεάσουν την Κρήτη στην περιοχή εκεί του Ρεθύμνου και Πέριξ, όπου είχαμε και ήδη προβλήματα, γι' αυτό το λέω, με υψηλά, μεγάλη ύψη στον όγκο βροχής. Οπότε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν βλέπω να έχουμε από ό,τι μας είχε πει. Αθαλασσία θα έχουμε τότε. Ναι, το έχω σημειώσει για να το θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά θα κρατήσω για να σας ενημερώσω για το του καιρού σήμερα. Οπότε λοιπόν, αρκετή συννεφιά και... Όχι, αρκετή ηλιοφάνεια με συννεφιά σήμερα. Αυτό να θυμάστε. Η θερμοκρασία πάντως δεν είχε επηρεαστεί πάρα κατά πολύ, να λέμε την αλήθεια μας τώρα εδώ, γιατί δεν είχαμε καθόλου κρύο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ταυτότητα της ημέρας, έτσι κι αλλιώς. Προβλήματα βέβαια με τη βροχόπτωση και τα έντονα κεραυνικά φαινόμενα είχαμε σε περιοχές όπου λόγω των κεραυνών προκλήθηκαν με πυρκαγιές, οι οποίες όμως έκλεισαν, περιορίστηκαν πολύ γρήγορα. Και όπως πάντα στην περιοχή της Αχαΐας και στην Πάτρα και στην Ακτή Δημαίων, αν μη τι άλλο, αν δεν γίνει το έργο απορροής, δεν υπάρχει περίπτωση κάθε φορά που βρέχει να μην πλημμυρίζει ο δρόμος. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη σήμερα που γιορτάζουν, να είναι καλά. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Μάλιστα. Η εταιρεία Siemens & Haskell λεγόταν τότε. Βέβαια, το όνομα Siemens τα επόμενα χρόνια και λίγο πιο κοντινά σε εμάς εκεί γύρω στο 2000 και πέριξ, έχει συνδεθεί και με άλλα ζητήματα που δεν είναι ευνοϊκά,
αλλά θα τα αφήσω στην άκρη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ήταν ότι το 1847 αυτός που την ίδρυσε στο Βερολίνο αυτήν την εταιρεία ήταν ένας Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος, ο Βέρνερ φον Σίμενς. Από εκεί και το όνομά του. Το 1847 αυτό. Το 1862 με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα με δύο λάμδα, ο Όθωνας εγκατέλειψε οριστικά την Ελλάδα. Το 1944 στις 12 του Οκτωβρίου η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Εξού και σήμερα είναι μια ημέρα τιμής και τότε ήταν ένα πρωινό Πέμπτης τότε, είχε πέσει σήμερα Πέμπτη. Ηλιόλουστη ημέρα, όλες οι καμπάνες των εκκλησιών χτύπησαν χαρμόσυνα. Οι Αθηναίοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Ο τελευταίος Γερμανός και Βούλγαρος στρατιώτης αποχώρησε από την υπηρετική Ελλάδα ως τις 3 Νοεμβρίου, δηλαδή από σήμερα, ανήμερα σήμερα μάλλον τότε, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Είχε ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρησή τους από τον περασμένο Ιούνιο, τις 6 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς, μετά την αποβίβαση των συμμάχων στην Νορμανδία. Και εκεί φάνηκε λοιπόν ότι ήταν μετρημένες οι ημέρες της ναζιστικής Γερμανίας στην Ελλάδα. Λοιπόν, η αποχώρηση, ξαναλέω, σταδιακά από την Αθήνα των Γερμανών ξεκίνησε από την 11η Οκτωβρίου το βράδυ. Η κατεύθυνσή τους ήταν προς βορρά. Και έτσι λοιπόν, ξημερώματα της 12ης Οκτωβρίου από το πρωί, οι ελάχιστοι Γερμανοί που είχαν απομείνει στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Εκεί λοιπόν αποχώρησαν πολύ πολύ γρήγορα. Ήταν ο επικεφαλής τότε των κατοχικών δυνάμεων, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι, λέει, σε μια πρόχειρη βιαστική τελετή. Και αυτό που έμενε βεβαίως ήταν η υποστολή της ναζιστικής σημαίας από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Κατέβηκε η σβάστιγκα νωρίς το πρωί και σηματοδότησε το τέλος της γερμανικής κατοχής. Ξέρετε πόσο διήρκησε αυτή η γερμανική κατοχή σε μέρες? Όπως διαβάζω, 1625 ημέρες γερμανικής κατοχής. Και εκεί λοιπόν ξεκίνησε η γιορτή με τη γαλανόλευκη στα χέρια. Χιλιάδες κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους, ανέβηκαν στα τραμ, εθνικός ύμνος παντού. Μετά από 3,5 χρόνια δουλείας και σκλαβιάς, οι Αθηναίοι πήραν για πρώτη φορά τον αέρα της ελευθερίας. Λοιπόν, σαν σήμερα, 12 του Οκτωβρίου του 1944. Να το δω, μην το κάνω και λάθος. Ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, 1990, απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Σόιμπλε, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Όπενάου της Βάδης Βιτερμβέργης. Το είπα σωστά. Τα πασοστά. 1999, για να κλείσω στα δικά μας τα εσωτερικά, αναστάτωση τότε είχαμε στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας με συνέντευξη του Συμβούλου του Κώστα Καραμανή, του Γιάννη Λούλη, τον θυμάστε, στην εφημερίδα Έθνους, δήλωσε ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Αντέδρασαν βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε και ο Μιχάλης Λάπης και άλλοι βουλευτές. Είπαν ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, ότι συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Στις 13 του Οκτώβρη, την επομένη δηλαδή, ο κύριος Λούλης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Λοιπόν, αυτό ήταν το 1999. Για έλατε λίγο στο τώρα να δούμε τι γίνεται σήμερα και με τι καταπιάνεται σήμερα η δισογραφία. Μία γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι στο Μανίδι, κρατούνται ο γιος και ο ανιψιός της. Τι γίνεται με την ενεργειακή εκεχηρία στη Ρωσία-Ουκρανία? Επιθέσεις είχαμε σε ουκρανικά εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας με 6 νεκρούς. Επίσης είχαμε και δεύτερη επίθεση στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Δεύτερη κι αυτή. Με τον Φίλιππο Καμπούρη ασχολούμαστε αρκετά σήμερα στην ειδησιογραφία για την απάτη του κατά του ΕΦΚΑ. Με άλλους ακόμη, απολογίες, κολοτούμπες κλπ. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον, έτσι, για να καταλάβετε δηλαδή πέρα την ως πρόκειται. Κάπως έτσι πάει το θέμα. Λοιπόν, τι άλλο έχω στην ατζέντα σήμερα? Για το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για το πετρέλαιο είναι ένα ζητούμενο. Είδατε ο Τραμπ πώς πάει? Τα έφερε καλά, τα έφερε από εδώ. Τσακ, τι να έκανε στο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους? Είδες, βρίσκει τον τρόπο. Συνεργάζεται. Για το Μανίδη σας το είπα. Είναι ένα θέμα σήμερα το οποίο θα το δούμε και θα το ακούσουμε. Τα καύσιμα είναι ένα ζητούμενο. Γιατί μεθαύριο, στις 14 του μήνα είχαν πει, θα ανακοινωθούν τα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει την επόμενη η διάθεση. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει με την επιδότηση
εάν αυτό το ποσό, το ποσοστό μάλλον της επιδότησης που θα διατεθεί, θα μας βοηθήσει ή θα βοηθήσει γενικότερα τη στιγμή που θα έχουμε άνοδο των τιμών τις επόμενες μέρες και ώρες. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω σήμερα, να ξεκινήσουμε. Ναι, ήθελα να σας πω βεβαίως, για να μην τον ξεχάσω. Έχουμε στην βαθμολογία της Super League, μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Αχ, χαμό έτσι. Καλά τα πήγε. Δεν θα πω περισσότερα, δεν θα αναλύσω το θέμα. Θα επιστρέψω λίγο στα δικά μας εδώ για να σας πω ότι έχουμε αύριο κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πάτρα για διάφορα που έχουν να κάνουν και με συνθήκες σε σχολεία. Να δούμε τι έγινε και εκεί με το ΕΠΑΛ, που τα παιδιά έμπαιναν στην αίθουσα και έκαναν μάθημα με τους φακούς των κινητών τους. Ζητούμενο σοβαρότατο και αυτό. Τα πλημμυρικά φαινόμενα, σας είπα πώς είχαμε και πού ακριβώς επηρέασαν, ποιες περιοχές επηρέασαν γενικότερα. Λοιπόν, και άλλα θα δούμε. Θα μιλήσουμε και για το θέμα του εισιτηρίου των φοιτητών που πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εγκρίθηκε. Αναμενόμενο ήταν, αλλά θα αναφερθούμε και σε αυτό. Και βεβαίως θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που εμπίπτουν τις ειδησιογραφίες και είναι χρήσιμα προς όλους. Μια μικρή μουσική διακοπή. Θα χρειαστώ αμέσως τώρα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, σας θυμίζω για μια ακόμη φορά ότι μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το rteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας και τις συχνότητές μας στα ραδιοφωνάκια σας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, είμαι η Νίκη Παπαδούλα, σας θυμίζω, και είχαμε ασχοληθεί την προηγούμενη εβδομάδα με τα ζητήματα που προέκυψαν, και δεν είναι καινούργια η αλήθεια, είναι, χρονίζουν τελικά, για τους επαγγελματίες αλληλείς της Πάτρας από τη μία, αλλά και τους αλληλείς του Μεσολογγίου από την άλλη. Είχαμε μιλήσει με κάποιους ψαράδες των περιοχών αυτών, αλλά επειδή είχαμε κινητοποιήσεις και χθες και στις δύο αυτές περιοχές, θα καλημερίσω μαζί σας τον αντιπρόεδρο του Σωματείου των Επαγγελματίων Αλλιέων της Πάτρας, τον κύριο Βεσκούκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Βεσκούκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, έχω μιλήσει αρκετές φορές από την εκπομπή με αλλιείς και μου έχουν εκφράσει τα θέματα και τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για να φτάσετε εσείς οι αλλιείς να κινητοποιηθείτε, να κλείσετε εισόδους και εξόδους σε εισαγόμενα ψάρια και γενικά να κινητοποιηθείτε και να φωνάξετε, πάνε να πει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Θέλω να μου εξηγήσετε λίγο για ποιο λόγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί το πρόβλημα δεν είναι των τελευταίων ετών μόνο, αρκετά χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις έχουν βάλει ως μοναδικό σκοπό να σβήσουν τον πρωτογενή τομέα της χώρας από το χάρτη. Mm-hmm. Η αλληλεία, ειδικά η αλληλεία, είναι ο πιο ρηγμένος εντός εισαγωγικών κλάδος που υπάρχει στο Πανελλήνιο. Οι αγρότες, θες καλώς, θες κακώς, κάποια στιγμή πέρανε κάποιες επιδοτήσεις κλπ. Και κάπως, τέλος πάντων, τη βγάζουν οι ανθρώποι. Οι αλλιείς δεν έχουν πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ πέραν από το 24, το οποίο από κάποια πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήρθαν πήραμε κάποιες πενιχρές αποζημιώσεις, τις οποίες τελικώς και κάποιοι δεν τις πήραν και καθόλου για προβλήματα τα οποία υπήρχαν με τις πλατφόρμες στις οποίες βάζαμε τα στοιχεία μας κτλ.
0: Τα γνωστά. Τα γνωστά. Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Βεσκούκη, γιατί στην απομόνωση οι αλλιείς, τη στιγμή που η χώρα μας, μια χώρα μέσα στη θάλασσα θα πω εγώ, και με την αλληλεία είναι βασικό στοιχείο της και στη γαστρονομία της βασικά προϊόντα θάλασσας. Γιατί εσείς στην απομόνωση και ο υπόλοιπος πρωτογενής τομέας λίγο πιο μπροστά. Τι υπήρχε εκεί?
1: Υπάρχουν τα μεγάλα συμφέροντα εκεί. Mm. Δηλαδή έχουν υπάρξει τώρα... αγοράστηκε καταρχήν το 80% των ελληνικών ηχθειοκαλλιεργειών από μια τεράστια εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, ναυτιλιακή. Το βάρος έχει πέσει όλο στις ηχθειοκαλλιέργειες. Mm-hmm. Τώρα κάτι πήρε και το αυτί μου ότι τώρα τελευταία ψηφίσαν και ένα νόμο για τις ηχθειοκαλλιέργειες που τους επιτρέπει στην Ελλάδα να βάζουν κλουβιά σε όλες τις παραλίες στα 50 μέτρα από την ακτή.
0: 50 μέτρα από την ακτή.
1: Ναι, ενώ σε όλη την Ευρώπη οι αποστάσεις από την ακτή είναι πολύ μεγαλύτερες και δεν συνιστούνται και πάντα και δεν μπαίνουν και παντού, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα σε οργανωμένες παραλίες τουριστικές ή να πηγαίνει τώρα να βρωμίζει τη θάλασσα η ηχθειοκαλλιέργεια, γιατί όπου υπάρχει ηχθειοκαλλιέργεια ο βυθός γίνεται χάλια. Όταν λέμε χάλια, χάλια. Ξαναγίνεται μορφή ζωής στο βυθό. Λοιπόν, για αυτά τα συμφέροντα λοιπόν η παράκτια αλληλεία τους χαλάει τα σχέδια. Φτιάξανε, πώς το λένε, πάρκα, θέλουν να γεμίσουν την Ελλάδα όλο πάρκα, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε την ερασιτεχνική αλληλεία, η οποία είναι τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα που αλλιεύουν ανεξέλεκτα.
0: Είναι τόσο πολύ.
1: Αφού δεν υπάρχει μητρό καταγραφής, δεν υπάρχει μητρό καταγραφής για τους ερασιτεχνείς αλλιείς, δεν τους ελέγχει κανένας πουθενά. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να τους ελέγχει. Υπάρχει και η φρασή συμπεριφορά μερικών από αυτούς, οι οποίοι ανεβάζουν σε όλα τα social media ψάρια τα οποία είναι δυσέβρετα για τους επαγγελματίες αλλιείς και καταστρέφουν τόπους βγάζοντας αυτά. Δηλαδή τροφούς, σφυρίδες, γεμίζουν ψάρια με ταβέρνες κλπ. Με τέτοια ψάρια τα οποία είναι με ψαροντούφε κοπιασμένα, που απαγορεύεται η πώλησή τους. Υπάρχει πλαφόν και όριο στο πόσα ψάρια θα αλλιεύσει ο κάθε αρασιτέχνης κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ποιος θα τον ελέγξει, ποιος θα τους ελέγξει?
1: Δεν υπάρχει έλεγχο πουθενά. Αντιθέτως, θέλουν να γεμίσουν τους επαγγελματίες αλλιείς με ειδικά δορυφορικά συστήματα, τα οποία πρέπει να πληρώνουμε και συνδρομή εμείς, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Τι είναι αυτό που θέλουν να τοποθετήσουν στους επαγγελματίες αλληλείς, τι είναι αυτό το δορυφορικό?
1: Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού.
0: GPS δηλαδή, που λέμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, σαν GPS.
0: Για ποιο λόγο, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Και θέλουν να πουλήσουν από αυτά, προφανώς.
0: Ο στόχος ποιος είναι δηλαδή, να μην χαθείτε και να σας βάλουν GPS, ή να σας εντοπίζουν που είστε και πώς είστε?
1: Εν έτη 2026 δεν μπορεί κανένας να χαθεί, γιατί με το τηλέφωνο και μόνο, πατώντας ένα κουμπί, μας εντοπίζουν όπου θέλουν.
0: Δεν έχω ακούσει εγώ ψαράδες επαγγελματίες να χάνονται πάντως. Δεν το έχω ακούσει. Ναι.
1: Εδώ επιβιώνουμε με εξοπλισμούς οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τουλάχιστον 50 ετίας. Δηλαδή είμαστε ο πιο πίσω λαός από όλη την Ευρώπη όσον αφορά τον εξοπλισμό που έχουμε. Mm-hmm. Και αυτοί θέλουν να μας βάλουν τώρα, όπως έλεγε ο Χαρικλίν παλιά, γιοφύρι δεν έχουμε, ποτάμι δεν έχουμε, γιοφύρι θα μας φτιάξουν αυτοί. Mm-hmm. Δηλαδή έτσι το πάνε. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλουν να κάνουν τον αλληλέα λογιστή, προγραμματιστή, κομπιουτεράκια, δικηγόρο, συμβολεογράφο. Δηλαδή θέλουν να υπάρχει ένας αλληλέας που μόνο αλληλεία να μην κάνει.
0: Και πότε θα ψαρεύει?
1: Να ασχολείται με τη φατούρα. Δηλαδή δεν έχει προηγούμενο αυτό. Ψηφίσαν νομοσχέδια τα οποία προβλέπουν να αλλιεύουμε τα ψάρια μας και πριν βγούμε στη στεριά να τα έχουμε χωρίσει ανά είδος μέσα στο σκάφος. Δηλαδή τώρα σκαφάκια όπως είναι 4 μέτρα, 5 μέτρα, 4,5 μέτρα να έχουν φελιζόλ, ζυγαριές ηλεκτρονικές ειδικού τύπου και ειδικών προδιαγραφών ISO και CE, τις οποίες από ό,τι έχω πληροφορηθεί πουλάνε μόνο δύο στην Ελλάδα.
0: Θα τους αγοράσετε μόνοι σας, δηλαδή δεν σας επιδοτεί?
1: Θα αγοράσουμε μόνοι μας, να ζυγίζουμε με αυτές και μόνο με αυτές τα αλλιεύματα ανά είδος. Δηλαδή εγώ αν έχω πιάσει 3 σπάρους, 2 μπακαλιάρους και άλλα 10 είδη από 1-2 ψάρια το κάθε είδος, να κάτσω να τα χωρίσω μέσα στη βάρκα μου, να τα καταγράφω ένα-ένα σε χαρτί, χειρόγραφα. Μάλιστα. Μήπως με σκάσει έλεγχος στο λιμάνι και με γράψει, επειδή δεν τα έχω καταγεγραμμένα ένα-ένα.
0: Γραμματέα θα χρειαστείτε για να το κάνετε αυτό, για να μπορείτε εσείς να αλλιεύετε. Τέλος δεν βλέπω κάτι άλλο. Λέω, θα χρειαστείτε ένα γραμματέα για να τα κάνει αυτά, για να μπορείτε εσείς να αλλιεύετε. Αλλιώς δεν θα γίνει, δεν βγαίνει δουλειά.
1: Δηλαδή έχει καταντήσει έσχος το πράγμα. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει μέρημνα από την πολιτεία γενικότερα για τον παράκτιο αλλιέα, ούτε σε λιμάνια, ούτε σε υποδομές. Δηλαδή κάθε φορά που θα κάνει φού ο αέρας και εδώ στην Πάτρα, κοιτάμε όλοι πώς θα τρυπώσουμε στο παλιό λιμάνι της Πάτρας, για να μην σπάσουμε τα καΐκια μας. Δηλαδή η Θεόσκαλα δεν είναι να αφήσει καΐκι.
0: Είναι ανοιχτό, ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι να αφήσει καΐκι όταν κάνει μαΐστρο δυνατό. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι ή θα σου βουλιάξει το σκάφος ή θα πάθεις κάποια πολύ σοβαρή ζημιά. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Υποφέρουμε από τα θηλαστικά στον Πατραϊκό. Ο Πατραϊκός έχει γεμίσει δελφίνια. Έχει γεμίσει δελφίνια όμως. Ναι. Όπου και να ρίξουμε δίχτυα, την άλλη μέρα είναι τα δίχτυα μας ξεσκισμένα από τα δελφίνια. Είναι ένα είδος το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτό σε όλη τη Μεσόγειο, για το δελφίνι. Όπου σημαίνει ότι η ανάπτυξή του είναι ραγδαία και συνεχόμενη, χωρίς περιορισμό κανέναν. Έχουν πέσει όλες οι ΜΚΟ από πάνω ότι τα δελφίνια και τα δελφίνια και οι φώκες και οι χελώνες και τα λοιπά. Και με αποτέλεσμα ο αλλιέας να υποφέρει, να μην έχει δυνατότητα να φτιάξει εργαλεία σε κάθε μήνα ή σε κάθε εβδομάδα που θα τα ξεσκίσουν τα δελφίνια. Και η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Τα λεφτά που πήρε για αυτές τις δουλειές για να αποζημιώνει τις αλλιείς, τα έκανε, λένε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα του λιμενικού, λεφτά ανάπτυξης, να πούμε, σε ταβέρνες και σε ξενοδοχεία, και τα έδωσε και στην νυχτιοκαλλιέργεια.
0: Υπήρχε πρόγραμμα ενίσχυσης ευρωπαϊκό για τους επαγγελματίες αλλιείς, το οποίο δεν διατέθηκε ποτέ σε αυτούς, αλλά πήγε από εδώ και από εκεί?
1: Βεβαίως, το πρόγραμμα του Παλίθα από το 22 μέχρι το 27, το οποίο θα ανανεωθεί μετά από το 27 μέχρι το 33, νομίζω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πήραν 500 εκατομμύρια, 519 αν δεν κάνω λάθος, για την αλληλεία της χώρας. Τα οποία δώσανε μόνο στην, πώς το λένε, στη νυχτιοκαλλιέργεια, και μας δώσανε και κάτι ψίχουλα εμάς το 24, τα οποία σας είπα προηγουμένως ότι πολλοί δεν τα πήραν κιόλας λόγω προγραμματιστικών
0: δυσλειτουργίες των πλατφορμών. Ναι, τα γνωστά με τις πλατφόρμες.
1: Δεν είναι τα γνωστά. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να είναι 2026 που θέλουν να τα ψηφιοποιήσουν όλα, να έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. είναι εσκεμμένα 100%. Γιατί δεν μπορεί μετά να καλείς σαν αλλιέας ή σαν σύλλογος και να λες, έλα εδώ, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εμείς κάναμε ένσταση και πληρούμε όλες τις προδιαγραφές. Η ένστασή μας δεν υπάρχει πουθενά, λένε.
0: Αυτό που μου λέγατε πριν για τις ιχθυοκαλλιέργειες και την εγκατάστασή τους, έχετε δίκιο, γιατί το έλεγξα. Όντως, η εγκατάσταση των ιχθυοκλωβών προβλέπεται και επιτρέπεται στην Ελλάδα 50% μέτρα από βραχώδεις ακτές. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις και από περιβαλλοντικές οργανώσεις για το θέμα αυτό, αλλά από ό,τι θυμάμαι, μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να ήταν, υπάρχουν αντιδράσεις και από δήμους παράκτιων περιοχών, αν θυμάμαι καλά.
1: Φυσικά, γιατί η βρώμα που αναβίεται από τις ιχθυοκαλλιέργειες, γιατί μιλάμε για τεράστια οσμή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντήσει ούτε τουρισμός, ούτε τοπικός τουρισμός, ούτε γενικός τουρισμός το καλοκαίρι με τους τουρίστες που έρχονται απ' έξω κλπ. Ούτε τα μαγαζιά μπορούν να είναι αδειώσιμα. Ποιος θα πάει τώρα να πάει να φάει την μπριζόλα του, το ψαράκι του στην ακρογιαλιά και να του έρχεται αυτή η μπόχα και η δυσοσμία.
0: Και ξέρω επίσης να σας πω, κύριε Βεσκούκη, για το θέμα αυτό, γιατί είναι αρκετά σοβαρό, ότι αρκετοί παράκτιοι και νησιωτικοί δήμοι στην Ελλάδα έθεσαν με επιστολή τους τώρα πρόσφατα, αυτό το μήνα, το θέμα, το ζήτημα στο αρμόδιο Υπουργείο. Για το πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι κλειστοί κόλποι σε τουριστικούς όρμους και όχι μόνο, για τους υποδοχείς των αποβλήτων που μου λέτε από τα ιχθυοτροφεία.
1: Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη τώρα, αν και σας είπα το πρόβλημα δεν είναι από τώρα, αλλά η συγκεκριμένη και έχει παραξευθυλίσει, αρχίζει να ελέγξει και να ελέγξει τα ιχθυοαποθέματα. Έχει κάνει εμάς λογιστές να ανεβάζουμε συνεχώς στο ΟΣΠΑ τα αλλιεύματά μας κάθε μήνα και τώρα θέλει να τα κάνει και σε καθημερινή βάση, από ό,τι έχω καταλάβει, με αυτά τα μηχανήματα που θέλει να μας κοτσάρει. Ενώ ταυτόχρονα δεν την ενδιαφέρουν τα ιχθυοαποθέματα όσον αφορά τη μόλυνση των υδάτων από τη όλο και αυξανόμενη ιχθυοκαλλιέργεια, που μολύνονται κυριολεκτικά τα νερά μας, δεν την ενδιαφέρουν τα ιχθυοαποθέματα από την ανεξέλεγκτη ερασιτεχνική δράση, που στην οποία δεν έχουν πλέον να θεωρήσουν, δεν πληρώνει κανένα ερασιτέχνης κάποιο είδους συνδρομή για ερασιτεχνική αλλιευτική άδεια. Ψαρεύουν όλοι ανεξέλεγκτα, δεν τους ελέγχει η δημοκρατία.
0: Κατάλαβα τι λέτε, δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά. Να ρωτήσω κάτι για το πετρέλαιο, το ναυτιλιακό, το οποίο υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα γενικότερα. Άκουσα προχθές και διάβασα, μάλλον, για τις ανακοινώσεις ότι θα επιδοτηθεί. Καλύπτεται όμως αυτή η επιδότηση για να δώσει δυνατότητα, ούτως ώστε με το κόστος το λειτουργικό να μπορέσετε να τα απεξέλθετε.
1: Ακούστε να δείτε. Όταν η συγκεκριμένη κυβέρνηση επιδοτεί με τρελά ποσά τον ναυτιλιακό πετρέλαιο να βγούμε στους εφοπλιστές, και δεν κάνει τίποτα για την τοπική παραγωγή, για τον πρωτογενή τομέα που είναι ο πυλώνας της χώρας, ο πρωτογενής τομέας, γιατί όπως είπατε και εσείς, περιβαλλόμαστε παντού από θάλασσα.
0: Είμαστε μια χώρα με θάλασσα, μέσα στη θάλασσα είναι.
1: Και το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είναι να υπάρχει μέρημνα για τους αλλιείς. Λοιπόν, η Τουρκία επιδοτεί σχεδόν 100% τα πετρέλαια, επιδοτεί 100% τα σκάφη και τα προωθεί κιόλας να ψαρέψουν στα δικά μας ύδατα. Όταν οι κυβερνήσεις καταργήσανε τις νομοθεσίες περί σύλληψης αυτών που αλλιεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, δεν τους αγγίζουν καθόλου. Το λιμενικό σηκώνει τα χέρια ψηλά, γιατί δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να το καλύψει να πάει να αποκτήσει σύλληψεις σε Τούρκους κλπ. Κοντεύουν να φτάσουν, δεν ξέρω και εγώ, μην φτάσουν στην Αθήνα σε κάποια στιγμή. Τώρα που είχαμε εμείς απεργία, ψαρεύανε κοντά στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι που λέγανε, ή στην Καβάλα, δεν θυμάμαι που λέγανε, και βγάζανε τα ψάρια και τα πουλάγανε να μπουν στην ελληνική αγορά. Και βγαίνανε και λέγανε, να πούμε, για τουρκικά ψάρια. Ποια τουρκικά ψάρια? Αυτά είναι ελληνικά ψάρια, κλεμμένα από τις ελληνικές θάλασσες από τουρκικά σκάφη.
0: Και μιας και το είπατε αυτό για τις εισαγωγές, ήθελα μια κουβέντα, επειδή η κίνηση δική σας, η πρώτη, ήταν να εμποδίσετε φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία. Ήταν από την Τουρκία αυτά τα ψάρια ή ήταν τα δικά μας που ψάρεψαν οι Τούρκοι στην Ελλάδα?
1: Δεν γνωρίζω από πού ήταν, γιατί στην Πάτρα, για να φτάσουν στην Πάτρα αυτά τα ψάρια, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα, και ίσως να μην προλάβαιναν. Θα είχαν τελειώσει στον δρόμο μέχρι να φτάσουν στην Πάτρα. Δηλαδή, τέλος πάντων, όσον αφορά τα εισαγόμενα γενικότερα, μην ξεχνάτε ότι τελευταία η κυβέρνηση φρόντισε να μας ταΐζει όλο και περισσότερο.
0: Για τη Μερκοσούρ, λέτε.
1: Ναι.
0: Για τη Μερκοσούρ, λοιπόν, τη συμφωνία.
1: Για ναι. Τη Μερκοσούρ η κυβέρνηση, όπως ετοιμάζουν να πούμε και εργοστάσια παραγωγής ψαριού και κρέατος σε 3D εκτυπωτές. Λοιπόν,
0: οπότε εγώ
1: λόγο για να σβήσουν τους παράκτιους αλής και γενικότερα το πρωτογενή τομέα της χώρας.
0: Πόσοι είστε μέλη στο σωματείο, πόσοι επαγγελματίες αλής βρίσκονται στην περιοχή της Πάτρας, ξέρουμε περίπου, πάνω κάτω?
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά το θέμα είναι ότι οι κυβερνήσεις το 2011, φρόντισαν αφενός να μην υπάρχει συνδικαλιστικό πανελλήνιο όργανο και δεύτερον φρόντισαν να καταργήσουν και την υποχρεωτική βεβαίωση που έδινε ο σύλλογος, ο τοπικός της παράκτειας αλιείας, στον κάθε αλιέα ή σε όποιον ήθελε να ασχοληθεί με τη θάλασσα επαγγελματικά, να το αξιολογήσει αν αυτός μπορεί να ασχοληθεί ή αν πρέπει να ασχοληθεί, ώστε να πάει στο λιμεναρχείο να θεωρήσει άδεια ή να βγάλει επαγγελματική άδεια κλπ. Αυτό λοιπόν το κατήργησαν. Οπότε τώρα τα πράγματα έχουν γίνει ανεξέλεκτα τελείως. Πάει όποιος θέλει στο λιμεναρχείο, πληρώνει ένα παράβολο ΕΦΟΕΝ και άλλο ένα παράβολο εκεί πέρα των 10-15 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο είναι, και βγάζει επαγγελματική ατομική άδεια ή αγοράζει επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος που πουλούνται πάρα πολλά, γιατί ο Έλληνας ψαράς έχει καταντήσει να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα.
0: Ναι. Και αναγκάζει να πουλάει τη βάρκα.
1: Ούτε τη δύναμη ξέρουμε.
0: Δεν υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο σωματείο, θέλω να πω.
1: Όχι, δεν υποχρεούνται. Υποχρεούνται να έχουν βεβαίωση του αλιευτικού συλλόγου μόνο σε περίπτωση αγοραπολισία κάποιου σκάφου.
0: Α, μόνο αυτό. Για την αγοραπολισία. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δηλαδή, πάτε σκύλα, λέστε το πράγμα. Αυτά όλα είναι σκεμμένα. Είναι εσκεμμένα για να μην υπάρχει συνδικαλιστική φωνή, για να διαχωρίζει τον κλάδο. Γιατί όταν εμείς τώρα έχουμε έναν σύλλογο και το 90% δεν έρχεται να πληρώσει μια συνδρομή των 10 ή 15 ευρώ το χρόνο, γιατί δεν θεωρεί ότι είναι υποχρεωτικό, γιατί δεν τον υποχρεώνει κανένας να πάρει μια βεβαίωση από το σύλλογο, οι σύλλογοι γίνονται μη βιώσιμοι αυτομάτως.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Οπότε φωνή πουθενά.
0: Ναι. Καταλαβαίνω. Είναι τόσο δύσκολα όλα αυτά και τόσο δυσανάγνωστα σε όλους τους παράκτιους αλής, που οι περισσότεροι, αφού δεν μπορούν να τα βγάλουν και πέρα με όλα αυτά τα υψηλά κόστη λειτουργίας που έρχονται και όλη αυτή η διαδικασία που σας εντάσσει πλέον η απόφαση του Υπουργείου και οι αποφάσεις, τα παρατάνε, πουλάνε και τα σκάφη τους και αλλάζουν επάγγελμα. Και στο τέλος θα φτάσουμε να μην υπάρχουν παράκτιοι αλής αρκετοί και όπως είπατε κι εσείς, να αλωνίζουν οι γείτονες στο Αιγαίο και θα φτάσουν και στο Ιόνιο, μην νομίζετε, δεν το έχω σε τίποτα. Ναι. Με αποτέλεσμα, εγώ καταλήγω στο ότι οι επαγγελματίες αλής σιγά σιγά μειώνονται, δεν μπορούν να βιοπορήσουν την οικογένειά τους με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε πλέον. Από την άλλη έχουμε αθρώες εισαγωγές γενικότερα προϊόντων πρωτογενούς τομέα όπως είναι η αλιεία κλπ. Ελέγχους δεν έχουμε πουθενά. Αυτό καταλαβαίνω. Κυρία Βασκούκη, αν κάνω λάθος με διορθώνετε. Οπότε ναι. Πού πάτε?
1: Οπότε πού πάμε? Έπρεπε να έχουν βγάλει μαζί με αυτά τα λεφτά που πήραν, έπρεπε να έχουν βγάλει και αποσύρσεις καϊκιών, όπως γινόταν κάποια άλλα χρόνια, τα οποία για να σου πάρει, ξέρω εγώ, π.χ. το καΐκι, το οποίο μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 3-4 GT χωρητικότητας, σου αποζημίωνε, ξέρω εγώ, το GT με 15.000, με 20.000 ευρώ το κάθε GT που θα αποσύρεις. Λοιπόν, αυτό το έχουν καταργήσει. Με αποτέλεσμα
0: ούτε απόσυρση. Ούτε απόσυρση.
1: Καθόλου, τίποτα. Δηλαδή, και πάνε τώρα να διασυνδέσουν και τα δορυφορικά συστήματα και το ΟΣΠΑ που ανήκουμε εμείς με την ΑΔΕ, ούτως ώστε σου λέει τώρα. Οι αλληλείς όλοι χρωστάμε στον ΕΦΚΑ. Δεν υπάρχει βιώσιμότητα του επαγγέλματος.
0: Ναι.
1: Κάπου πρέπει να χρωστάμε και εμείς τώρα, δηλαδή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας πουθενά. Θα διασυνδέσουν λοιπόν το ΟΣΠΑ με την ΑΔΕ. Και θα έρχεται και θα σου λέει: χρωστάς εσύ στον ΕΦΚΑ, έχεις δηλαδή χρεώσεις στο δημόσιο, τι έχεις ονομάσει, το καίκι, ωραία, στο κατάσχο.
0: Ναι, προφανώς αυτό δεν ισχύει μόνο για τους μικροφύλαντες, γιατί για τους μεγάλους με τα εκατομμύρια αργεί πολύ να τους πάρει χαμπάρι το σύστημα.
1: Μα εννοείται αυτό. Εντάξει,
0: καταλαβαίνω τι λέτε. Πάντως είναι πολύ δυσάρεστο όλο αυτό που συμβαίνει και μάλιστα είδα ότι υπάρχει μια διαβούλευση δημόσια, λέει, μέσα στο επόμενο διάστημα για το ειδικό χωροταξικό για τις συντατοκαλλιέργειες, αυτό που λέγατε λίγο πριν. Έτσι, να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Είναι ότι αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες αλής σιγά σιγά φθήνουν, χάνεται η δουλειά τους, το κόστος είναι υπέρογο, δεν μπορούν να συνεχίσουν, οπότε Και εμείς ως πολίτες και καταναλωτές, πρέπει να πω, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μας αγγίζει όλο αυτό, έτσι. Δεν είναι κάτι ξένο.
1: Εννοείται. Είμαστε ο πιο γερασμένος στόλος όσον αφορά και τους αλλιεργάτες, δηλαδή τους καπεταναίους των καϊκαιών, αλλά και τον αλλιευτικό εξοπλισμό, δηλαδή τα καϊκιά μας, τις μηχανές μας, τα όλα μας. Και το μόνο που έκανε η κυβέρνηση ήταν να βγάλει μία δράση του Υπουργείου, επιδότηση δηλαδή, τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Αυτή που έληξε τώρα το Σεπτέμβριο, δεν έληξε αυτή η προθεσμία?
1: Κάτι παράταση πήρε νομίζω μέχρι τις 15 του μήνα, αν θυμάμαι καλά.
0: Το θυμάμαι αυτό, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Δεν δώσανε και παράταση, γιατί κανένας από την Ελλάδα δεν ενδιαφέρθηκε. Ποιος θα ενδιαφερθεί τώρα να πάει να κάνει ελάχιστο ψώνιο 5.000 ευρώ, που θα βρει τα λεφτά αφενός, και ποιος θα ενδιαφερθεί τώρα να πάει να αγοράσει αυτοκίνητο ψυγιάκι, χωρίς να

0: υπόλοιπα προγράμματα. Κύριε Βεσκούκη, μου θυμίζει τα υπόλοιπα προγράμματα, σπίτι 1, 2, 3, 4, πόσα είναι εκεί, αυτά τα προγράμματα που για να μπορέσει να επιδοτηθεί, πρέπει να έχει κάτι στην τσέπη σου. Άμα έχει τσέπη σου, δεν το έκανε και μόνο σου, που λέει.
1: Εννοείται, μα τα προγράμματα σπίτι μου και αυτά, αν δεν έχει ένα κεφάλαιο τουλάχιστον 25-30.000 ευρώ για να τρέξει όλη τη χαρτούρα και για να οικονομήσουν για ακόμα μια φορά οι τραπεζίτε, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Εγώ είμαι πατέρα τριών παιδιών. Μικρών, το μεγαλύτερο πάει πρώτη δημοτικού και το μικρότερο σταθμό. Λοιπόν, ζω στο όριο να τα φέρουμε, δηλαδή δουλεύει και η γυναίκα μου, κάνουμε βάρδιες, αυτή δουλεύει ξέρω εγώ π.χ. πρωί, θα σηκωθεί 5 ώρα το πρωί, να φύγει 5.30 στο σπίτι, να φύγει για την παραλία πατρών να πάει στον Τραχόπυργο για δουλειά. Και εκείνη την ώρα που θα είναι να φύγει η γυναίκα μου, πρέπει να έχω γυρίσει εγώ από τη θάλασσα, με περιμένει στην πόρτα πολλές φορές για να φύγει αυτή γρήγορα να φυλάξω τα παιδιά. Να σηκωθώ μετά από μια ώρα, δύο, να ετοιμάσω παιδιά να τα στείλω σχολείο και να ξαναμπω στη θάλασσα.
0: Ξέρετε, δηλαδή, αποτυπώνεται την εικόνα των περισσότερων πολιτών, οι οποίοι διαβίουν κάπως έτσι και δύσκολα. Και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό.
1: Είμαστε δούλοι στην ίδια μας τη ζωή, στην ίδια μας τη χώρα. Εμείς που παράγουμε πολιτισμό από αρχαιοτάτων χρόνων, έχουμε καταντήσει να είμαστε δούλοι 300 σκύλων που είναι μέσα στη Βουλή, γιατί σκύλοι είναι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, δεν έχουν λερώσει ποτέ τα νύχια τους, ούτε καν με χώμα πουθενά, και έρχονται και μας κουνάνε το δάχτυλο και μας το παίζουν σωτήρες. Και τώρα το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι οποίοι έφτασαν την Ελλάδα εδώ και που είχαν και τον κόσμο σε χωριστά καφενεία μέχρι πρότινος, σε πράσινα, μπλε, κόκκινα, δεν ξέρω και εγώ τι, έχουν φτάσει σε σημείο να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος είναι ο καλύτερος από τους χειρότερους. Και να το παίζουν σωτήρες ο ένας τον άλλον και να βροντοκονάζουν.
0: Αυτό που έχει σημασία είναι να στηριχθεί η ελληνική επαγγελματική αλεία για πολλούς και διαφόρους λόγους που θα μπορούσαμε να τους ξαναπούμε από την αρχή, κύριε Βεσκούκη. Αυτό είναι το θέμα. Θα μπορούσαμε να τους ξαναπούμε από την αρχή. Από τα σύνορα, από τα θαλάσσια σύνορα, από τα αλλιεύματα, από χίλια δυο άλλα πράγματα. Οπότε λοιπόν εκεί εστιάζουμε. Το θέμα είναι τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Με ποιο τρόπο θα τα διεκδικήσετε όλα αυτά.
1: Εμείς είμαστε απεγνωσμένοι και όπως ξέρετε, ειδικά ο Έλληνας πάνω στην απόγνωση, πολλές φορές φάνει στα άκρα. Περιμένουμε, είμαστε στις επάλξεις, συνεννοούμαστε και με τον άλλο κλάδο της αλληλείας, ο οποίος είναι η μέση αλληλεία.
0: Ναι, γιατί συνομιλούσα τις προάλλες και με ένα συνάδελφό σας της μέσης αλληλείας από το Μεσολόγγι. Και μου έλεγε και επίσης τα ίδια, αλλά και τα επιμέρους θέματα που έχει κάθε περιοχή, έτσι ξεχωριστά.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στις επάλξεις, είμαστε έτοιμοι για όλα. Θεωρώ ότι αν δεν δούμε χειροπιαστά πράγματα το αμέσως επόμενο διάστημα, ότι θα κατακλείσουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ανοιχτό τίποτα. Από λιμάνια, από ηχθειόσκαλες, δεν θα μείνει όρθιο τίποτα. Γιατί η κοροϊδία έχει και τα όρια της.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν μια πρόβα γενεράλε των παράκτιων αλλιών. Εχθές ήταν μια πρόβα γενεράλε των παράκτιων αλλιών. Και στην οποία βάλανε και πολλές τρικλοποδιές ανά την Ελλάδα. Βγήκανε ψεύτικα δελτία τύπου ανυπόγραφα σε όλη την Ελλάδα και κατέκλυσαν το διαδίκτυο, που έλεγαν να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις, να πούμε, αναστέλλονται. Εμείς είχαμε προκηρύξει κινητοποιήσεις εδώ και μια εβδομάδα και δύο εβδομάδες πριν.
0: Μα βεβαίως, και το είχαμε πει και εμείς εδώ στην εκπομπή που συνομιλούσαμε και με ψαράδες κλπ. Και την πρώτη κινητοποίηση που κάνατε την πρώτη Δευτέρα τότε και τη δεύτερη κινητοποίηση. Και γενικά οι κινητοποίησεις του παραγωγικού τομέα είναι νομίζω το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε γενικότερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βεσκούκη, γιατί δώσατε τη δυνατότητα να έχει γνώση ο πολίτης για το τι ακριβώς σημαίνει. Γιατί θεωρώ πάντα ότι αυτό στο οποίο μειονεκτούμε γενικότερα είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται, πώς ζούνε, πώς επιβιώνουν, πώς εργάζονται, τι κλπ. Ακόμα αυτά που λέτε καμιά φορά ή που διαβάζουμε για τις υψηλές επιδοτήσεις που έρχονται για τον αλλιευτικό κλάδο κλπ. Και νομίζουμε ότι πάνε στους ψαράδες. Καταλάβατε. Οπότε λοιπόν.
1: Αν γίναμε στους ψαράδες, θα βλέπατε, επειδή ο Έλληνας γενικότερα είναι νοικοκύρης. Αν πηγαίναν στους ψαράδες όλες αυτές τις επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια, θα βλέπατε σκάφη αλλιευτικά με μορφή Λαμπορκίνη. Γιατί ο Έλληνας είναι πραγματικά νοικοκύρης και αποδεικνύεται ότι ένα στόλο 50 και 100 χρονών που έχουμε αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας να τον έχουμε...

0: όπως πρέπει.
1: Όπλο, για να μπορούμε
0: με
1: να
0: ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε είναι ανακοινώσιμο από εσάς πάντα, από το σωματείο σας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να συνταχθεί ο κλάδος, να επιβιώσει ο κλάδος κόντρα σε πιθανότητες που τον ανατρέπουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βεσκούκη. Εύχομαι να έχετε καλές θάλασσες να έχετε, καλές θάλασσες να έχετε πρωτίστως για την ασφάλειά σας, να έχετε αλλιεύματα, να γεμίζετε τα δίχτυα σας και να φτάσετε εκεί που πρέπει για να επιβιώσετε εσείς και η οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βεσκούκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου των Επαγγελματιών Αλλιέων της Αχαΐας. Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να μην κατανοήσαμε για ποιο λόγο κινητοποιούνται ή τι ακριβώς ισχύει με την παράκτια αλληλεία. Και όσον αφορά τα προγράμματα κλπ., αυτό το τελευταίο που είχα διαβάσει, νομίζω μέσα στο καλοκαίρι ήταν, περί 16 εκατομμυρίων για τον αλλιευτικό κλάδο που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πού πήγε αυτό? Πού πήγε? Και έρχονται και βάζουν τους ψαράδες τώρα να υποβάλουν, λέει, τις αιτήσεις σε αυτό το πρόγραμμα, ας πούμε. Νομίζω πήρε παράταση, μου είπε ο κ. Βεσκούκης, αν είναι έτσι, καλώς έχει. Μέσα λέει από το του OPSCE. Να σας πω τι είναι το OPSCE. Είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων. Δεν είναι κακό να τακτοποιούνται κάποια πράγματα και να καταγράφονται. Το θέμα όμως είναι ότι απευθύνεσαι σε έναν πρωτογενή τομέα που δεν έχει αυτές τις δυνατότητες. Τώρα θα έχουν και GPS, μάλιστα. Και ειδικές μηχανές που θα καταγράφουν το βάρος κλπ. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι. Πάντως, όλα αυτά μου ακούγονται λίγο παραπανίσια τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν και να ζήσουν την οικογένειά τους. Λοιπόν, θα κάνω παύση σε αυτό το σημείο. Θα επιστρέψω σε λίγο.

Και επειδή το θέμα των αλλοιών είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολυπίκυλο, θα πρέπει να πω και αυτό που λέγαμε λίγο πριν, επειδή μου αρέσει να τα στοιχειοθετώ αυτά που λέμε, να σας πω ότι πράγματι υπάρχει και μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από το Αρχιπέλαγο, στο Ινστιτούτο αυτό, το οποίο καταγγέλει ότι συνολικά 52 εκατομμύρια ευρώ, αντί να διοχετευθούν στον αλλιευτικό κλάδο, έγιναν κονδύλια για κατασκευή ξενοδοχείων, γυμναστηρίων και εστιατορίων. Το Υπουργείο από την πλευρά του λέει ότι εγώ δεν έχω λάβει καμία καταγγελία για κακοδιαχείριση. Το Αρχιπέλαγος, όπως καταλαβαίνετε, το Ινστιτούτο έκανε αυτό που νομίζω έκρινε πιο ορθό. Προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέθεσε τα αρχεία τα συγκεκριμένα και μιλάει για 52 εκατομμύρια από το 2021 στο 2026 που αντί να πάνε στους αλλοίς, στον αλλιευτικό κλάδο, τα δώσαν λέει για να φτιάξουν ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ. Κλπ. Όπως σας είπα, το Υπουργείο δεν απάντησε επακριβώς. Οι εκπρόσωποι της παράκτειας αλλοίας δεν πήραν ποτέ ποσό τέτοιου τύπου για αλλιευτικό εξοπλισμό. Έπρεπε λοιπόν, λένε οι εκπρόσωποι τους, να παίρνουν 5.000 με 2.000 και κάτι αναλογικά για το κάθε καΐκι. Δεν κατάφεραν να το πάρουν. Τα υπόλοιπα λεφτά δεν ξέρουν πού πήγανε. Λοιπόν, το Ινστιτούτο, ξαναλέω, Αρχιπέλαγος, έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτοντας τα στοιχεία και οι αλλοίς έχουν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις τους, παίρνοντας θέση μάχης για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και τι ακριβώς θα κάνουν για να μπορέσουν να βιοποριστούν. Να σας πω για τα τυπικά της υπόθεσης, ότι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος είναι μια ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση. Η έδρα της είναι το Πυθαγόριο της Σάμου. Το θέμα της είναι η έρευνα και η προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας βιοπικιλότητας στο Αιγαίο και τις ελληνικές θάλασσες γενικότερα. Έχει ασκήσει πολλές δημόσιες παρεμβάσεις και καταγγελίες και αυτή που σας είπα για τα κονδύλια του αλλιευτικού κλάδου. 52 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Λοιπόν, θα βάλω μια ανατελεία. Δεν το αφήνουμε το θέμα, εδώ θα είμαστε. Τα παρακολουθούμε. Μας αφορά επαγγελματίες αλλοίς. Φανταστείτε την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα χωρίς αλλιευτικά στη θάλασσα. Εντάξει. Όχι, ούτε να το σκεφτώ. Λοιπόν, θα επιστρέψω μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Το πρώτο πρόγραμμα δηλαδή στην ενημέρωση, για να πούμε και τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση έως ότου στάλει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε άνεμη βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα,

Επιστρέψαμε και εμείς με το δελτίο ειδήσεων, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, και θα σας θυμίσω εγώ τα βασικά, ότι είστε συντονισμένοι δηλαδή στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, είναι 92,5 και 93,9 οι συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας και ertco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Θα κάνουμε μαζί την ανάγνωση. Την αφήσαμε λίγο πίσω για να ενημερωθούμε για τα θέματα των επαγγελματιών αλλιών της Πάτρας και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό που είπα λίγο πριν για τη διαβούλευση που έχει ανοίξει σχετικά με το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ιχθυοκαλλιέργεια. Υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις από 18 συνολικά στην Ελλάδα παράκτιους δήμους ανά τη χώρα που αντιδρούν στα δεδομένα που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή την δυνατότητα να στείνονται, να σας το πω όσο πιο απλά μπορώ, ιχθυοκαλλιέργεια σε απόσταση 50 μέτρων από την ακτή, βραχώδη συνήθως ακτή, όπως και να έχει, εδώ δεν ξέρω αν θα περιοριστεί στο βραχώδες της κατάστασης. Θα το δούμε το θέμα, είναι υποδιαβούλευση το συγκεκριμένο. Λοιπόν, για να κάνουμε την ανάγνωσή μας εμείς, ξεκινώ με την γνώμη λοιπόν. Κεντρικό της θέμα, σε οριακό σημείο η φούρνη της γειτονιάς, ενεργειακό και ανατιμήσεις γονατίζουν τους αρτοποιούς. Δίνουμε μάχη καθημερινά, λένε στην εφημερίδα οι εκπρόσωποι των συντεχνιών της Πάτρας. Νομίζω ότι έχουμε κουβεντιάσει και με τους αρτοποιούς και ακριβώς αυτό που μας είπαν είναι ότι το λειτουργικό κόστος έχει φτάσει σε τόσο μεγάλη ύψη που δεν μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα, τις βασικές δαπάνες δηλαδή, ούτως ώστε να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους, και γι' αυτό και τα πολλά λουκέτα στους αρτοποιούς. Υπό εξόντως ο κλάδος μας, κραυγή αγωνία στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους παράκτιους αλλιείς, παράπλευρο θέμα της πρώτης σελίδας από τη γνώμη που διαβάζω σήμερα, μας τα έπρεπε να πω λέει ο κύριος Βεσκούκης. Αφιερωμένος στην αντιμετώπιση σπάνιων μορφών καρκίνου, ο γιατρός Χρήστος Τουμπανάκης, που μεγάλωσε στην Πάτρα και καταξιώθηκε διεθνώς, μιλά στην εφημερίδα για το σκοπό αυτό, για την αντιμετώπιση σπάνιων μορφών καρκίνου. Πολύ πετιέται όπως είναι επιπλωμένο, σήμερα δεν βλέπω και πολύ καλά μου φαίνεται, πετιέται όπως είναι επιπλωμένο, πρωτοσέλιδο από τη γνώμη, καναπέδες, στρώματα, ντουλάπες, ψυγεία και άλλα σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Ναι, είναι ένα γεγονός και αυτό, αλλά από την άλλη όμως θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος, νομίζω, επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου μετά από συνεννόηση και τοποθέτηση σε συγκεκριμένο σημείο που θα σας υποδείξουν από το Δήμο, τέτοιου είδους αντικείμενα. Βαριά, μεγάλα αντικείμενα δηλαδή, να τα μεταφέρει και να τα εναποθέτει εκεί που πρέπει το αρμόδιο τμήμα του Δήμου. Οπότε επικοινωνείτε με το Δήμο αν θέλετε να κάνετε κάτι αντίστοιχο. Μην το πετάτε έτσι όπως είναι και που να είναι. Πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας γράφει η γνώμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζει τη σημασία της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Πάνω από 100 κενά στα σχολεία. Σε ποιες ειδικότητες δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί σε δημοτικά και νηπιαγωγεία στην Πάτρα? Αύριο έχουν μία συνάντηση οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για μερικά από τα ζητήματα τα οποία θα θέσουν προς συζήτηση. Είναι ακριβώς και αυτό. Οι ψυχικά πάσχοντες χρειάζονται φροντίδα. Ηχηρά μηνύματα μέσα από την ενημερωτική δράση των ανθρώπων της πρώτης γραμμής στη Ρήγα Φεραίου. Αν μη τι άλλο. Σκηνές τρίλερ με καταδίωξη, ομάδα Ρωμά παρίστανε τους εφοριακούς και άρπαξε χρηματοκιβώτιο. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Σας έχω εξηγήσει και το τι ακριβώς κάνουν και λένε στα τηλέφωνα πάνω κάτω. Οπότε τι κάνουμε, κλείνουμε το τηλέφωνο και ξανακαλούμε μόνοι μας. Έτσι, κλείνουμε το τηλέφωνο και ξανακαλούμε μόνοι μας. Πελοπόννησος της Δευτέρας, η δεύτερη εφημερίδα που έχω μπροστά μου. Νέα ενεργειακή αρτηρία στη βιομηχανική περιοχή. Ο Κύβος ερήφθη για την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου στην Πάτρα. Οριστική απόφαση από τον ΔΕΣΦΑ. Είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το φυσικό αέριο αυτό. Δεύτερο μεγάλο θέμα στην εφημερίδα. Πολύ νεκροχτύπημα των Χούθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Ο πόλεμος χτυπά το Ριάντ. Και είχαμε δεύτερη επίθεση μετά από αυτή την πρώτη. Είχαμε και δεύτερη επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Και εδώ είχαμε και νεκρούς. Στην πρώτη περίπτωση είχαμε 12 νεκρούς και 300 τραυματίες. Στη δεύτερη περίπτωση νομίζω είχε έναν ή δύο νεκρούς. Συνεχίζω να διαβάζω την Πελοπόννησο της Δευτέρας εγώ. Κωστακιώτης, ο Τσίπρας και τα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλά στην εφημερίδα για την επιστροφή Τσίπρα και την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμελητήριο, αχαϊκό ελαιόλαδο με ταυτότητα, πήρε μορφή πρώτη οργανωμένη προσπάθεια για το αχαϊκό ελαιόλαδο προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, το POP που λέμε, το POP.
Ο Κανέλος Κανελόπουλος μιλά στην Πελοπόννησο την εφημερίδα, ένας μύθος της ποδηλασίας στην Αγιογραφία. Φάρος, αξιοπρέπεια και ελπίδα, ψυχικά πάσχοντες, μέλη κοινωνικών συνεταιρισμών που κέρδισαν ξανά τη ζωή τους μέσα από την εργασία. Ναι, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, ξέρετε. Πέρα από την θεραπεία και την υπόθαλψη των ασθενών, η επανένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας είναι το μεγάλο, μεγάλο στοίχημα. Και εκεί δεν τα πάμε πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Να ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου με το φίλο της συνείδησης, συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Διαβάζω λοιπόν. Δίνει η ενέργεια. Δυτική Ελλάδα 6 στα 10 φτωχά νοικοκυριά αδυνατούν να θερμάνουν τα σπίτια τους. Έμειναν με τις υποσχέσεις για δωρεάν ρεύμα τα φτωχά νοικοκυριά. Δήμος Μεσολογγίου μερικής απασχόλησης όλες οι σχολικές καθαρίστριες. Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για τις σχολικές καθαρίστριες, λέει αντιδρώντας το Σωματείο των Εργαζομένων. Στο Αγρίνιο είχαμε σφοδρό τροχαίο στον κόμβο του Αγίου Δημητρίου πριν τις προηγούμενες μέρες. Ροζ το Αγρίνιο. Ήχηρο μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, το Pink in the City, είχαμε στο Αγρίνιο το Σαββατοκύριακο. Δήμοι καίνε ενεργειακό κόστος, δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης και τέλος ταφής. Και στο Ξηρόμερο έχουμε πρόταση για αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού μέσω Leader. Κλείνω τις εφημερίδες μου. Αυτές ήταν για σήμερα τα πρωτοσέλιδά τους και τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολούνται στα πρωτοσέλιδά τους. Θα μείνω σε αυτό. Σε λίγο επιστρέφω με περισσότερα στοιχεία, περισσότερες ερωτήσεις. Θα μάθουμε περισσότερα.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Επιστρέψαμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Να σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, τα ραδιοφωνάκια σας και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Λοιπόν, να μείνω στο θέμα, γιατί όπως ανοίξαμε την κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται έχει συνέχεια και έχει και πολλά ζητήματα και θέματα. Είχαμε μιλήσει με τον εκπρόσωπο των αλλιών του Μεσολογγίου, τον κύριο Μπότα, την προηγούμενη εβδομάδα και θα μιλήσουμε και εκ νέου. Θα τον καλημερίσω. Καλημέρα σας, κύριε Μπότα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, το είπατε και το κάνατε. Κινητοποιηθήκατε και εσείς στο Μεσολόγγι με τις διαφοροποιήσεις που έχουν να κάνουν με την περιοχή και την αλία πάντα. Το επισημαίνω και αυτό. Θέλω να θυμίσουμε στους ανθρώπους που μας ακούν στη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο τους λόγους για τους οποίους οι αλλοίοι του Μεσολογγίου, λίμνα θάλασσας κλπ. Κλπ. Είναι σε απόγνωση και προσπαθούν να διεκδικήσουν αυτά που τους αναλογούν.
1: Υπάρχει βέβαια μια κινητοποίηση, υπάρχει η αγανάκτηση, υπάρχει και όλα αυτά είναι προϊόντα βέβαια της κατάστασης, της οικονομικής ανέχειας που έχουμε περιέλθει όχι μόνο εμείς εδώ στην Κοινοθάλασσα αλλά όλος ο κλάδος.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ζητήματα λοιπόν που μπορούμε να παλέψουμε, που διεκδικούμε για να βελτιώσουμε τη θέση μας στο γίγνεσθε και για το αύριο.
0: Μιλούσα πριν από λίγο, κύριε Μπότα, με τον αντιπρόεδρο του Σωματείου των Επαγγελματιών Αλλιών της Πάτρας, τον κύριο Βεσκούκη, και μου έθεσε και αυτός από την πλευρά του τα προβλήματα και τα ζητήματα που θέτουν σε κίνδυνο το επάγγελμά τους ως επαγγελματίες αλλιείς. Και ξέρω επίσης ότι σε όλη την Ελλάδα και σε άλλες περιοχές είχαμε κινητοποίηση αλλιών. Στην περίπτωση τη δική σας υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες βέβαια, διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα, τα ξαναείπαμε. Εσείς στην κινητοποίηση αυτή τι διεκδικήσατε δηλαδή, τι θέλατε να αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, εμείς διεκδικούμε γιατί, όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά, ότι σε εμάς δεν είναι υποχρεωτικό ούτε το GPS, δορυφορικό σήμα δηλαδή, ούτε κάποια από αυτά τα μέτρα τα οποία εξυπηρετεί η κυβέρνηση δεν μας ακουμπάνε, γιατί έχουμε μικρά σκάφη κάτω των 6 μέτρων και είναι για εσωτερικά ύδατα. Και να σας πω και την προσωπική μου άποψη. Εάν εγώ είμαι νόμιμος, εάν έχω όλες τις προϋποθέσεις, είμαι πραγματικός αλλιέας κτλ. Δεν με ακουμπάνε καθόλου, ίσα ίσα μπορεί και να βοηθάνε.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα, μια μεγάλη ψαλίδα μεταξύ της παραγωγής και του τελικού προϊόντος. Αυτό που αγοράζει ο καταναλωτής είναι η διαφορά στο κόστος των εργαλείων, το καθημερινό κόστος που πηγαίνουμε για δουλειά και με αυτό που μας δίνει ως το προϊόν ως κέρδος, που είναι μηδαμινό. Εκεί βέβαια θα διεκδικήσουμε το να βάζουμε μπροστά σημαία, εμείς έτσι πιστεύουμε τουλάχιστον, να βάζουμε μπροστά σημαία ότι θα μας βάλουν GPS, δορυφορικά, είναι μεγάλο το κόστος του πετρελαίου και τέτοια.
0: Εσάς δεν σας αφορούν έτσι κι αλλιώς από ό,τι κατάλαβα. Αφορούν τους επαγγελματίες παράκτιους αλλιείς, να το πω κάπως έτσι.
1: Παράκτιοι αλλιείς είμαστε κι εμείς.
0: Είστε κι εσείς.
1: Μόνο
0: που είστε στα εσωτερικά ύδατα.
1: Όχι μόνο, κοιτάξτε να δείτε, είναι και σε ακτές της Λινοθάλασσας που μιλάμε για πατραϊκό κόλπο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μικρά τα σκάφη και δεν μας ακουμπάει σε καμία περίπτωση. Ο συγκεκριμένος νόμος δεν έχει ψηφιστεί γι' αυτό. Εμάς το πρόβλημά μας λοιπόν θα είναι οι συνθήκες που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα το Ελληνικό Κοινοβούλιο και μιλάμε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες κάνουν απαγορευτική την αλλία εντός της Λινοθάλασσας και έξω από αυτή. Και όταν λέμε απαγορευτική, δεν εννοούμε μόνο την αλλία μέσω σκάφος, εννοούμε για τα διβάρια, τα γνωστά διβάρια της Λινοθάλασσας, εννοούμε και απ' έξω, στην οποία υπάρχει μια ασυδοσία, πλήρη ασυδοσία.
0: Τι εννοείται?
1: Ότι δεν υπάρχει έλεγχος κανένας.
0: Και τι γίνεται εκεί? Τι γίνεται?
1: Εκεί είναι ο σώσον εαυτόν σωθήτω. Δηλαδή όποιος αρπάξει το περισσότερο και το καλύτερο το αρπάζει και σηκώνεται και φεύγει χωρίς να δώσει λογαριασμό. Αφήνοντας μια λιμνοθάλασσα χωρίς ψάρια, γιατί η λιμνοθάλασσα παίρνει τα ψάρια της από τον πατραϊκό κόλπο.
0: Όταν λέτε ότι αρπάζει όποιος θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, δηλαδή τι, πάει κάποιος χωρίς να έχει άδεια αλλιείας και κάνει αλλιεύει?
1: Αυτό είναι το λιγότερο. Θα φανταστείτε ότι αυτό είναι το λιγότερο. Υπάρχουν δηλαδή αλλιευτικά σκάφη που ψαρεύουν παράνομα, που ψαρεύουν κοντά στις ακτές, ψηρώμενα εργαλεία. Υπάρχουν χίλια δυο πράγματα. Υπάρχει η ερασιτεχνική αλληλεία, η οποία έχει καλύτερα μηχανήματα και εξειδικευμένα σε σχέση με τον απλό ψαρά. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
0: Τα σειρώμενα εργαλεία δεν έχουν απαγορευτεί.
1: Τώρα. Μέχρι τώρα όμως ήταν απαγορευμένα. Ήταν επιτρέπονταν.
0: Επιτρέπονταν.
1: Τώρα λοιπόν απαγορεύτηκαν. Άρα δηλαδή κλείνει ακόμα ένα μέτωπο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν έχουμε παράνομα εργαλεία από κάποιους ερασιτέχνες ή από κάποια
0: αλίες.
1: Μεγάλα καϊκιά που ψαρεύουν στο μέτωπο της λιμνοθάλασσας, τότε αυτά όταν ψαρεί λείπει μέσα από τη λιμνοθάλασσα.
0: Δεν θα μπει στη λιμνοθάλασσα απλά.
1: Ούτε θα μπει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όταν λειτουργούν οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί που είναι τα λεγόμενα υβάρια, τότε και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Κανένας μα κανένας έλεγχος. Πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι και πόσοι είναι, ενώ έπρεπε να ήταν από τον νόμο 130, είναι μόνο 12 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η λιμνοθάλασσα παραμένει άδεια.
0: Μάλιστα. Οπότε τέλος τα αλιεύματα. Δεν υπάρχει.
1: Τέλος τα αλιεύματα.
0: Ναι. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπράβο. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Τότε θα σας έλεγα πραγματικά ότι το GPS και το δορυφορικό σύστημα μας περισσεύει. Ίσα που θα τους λέγαμε και μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε κι εμείς για να σας δίνουμε το στίγμα που είμαστε και που έχουμε μπλέξει.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, κατάλαβα τι λέτε. 2,5 εκατομμύρια ερασιτέχνες αλίες υπάρχουν στη χώρα, κύριε Μπότα. Οπότε,
1: Ναι.
0: Και όπως μου είπατε, διαθέτουν και την τεχνική υποστήριξη που εσείς δεν την έχετε.
1: Καμία σχέση με αυτά που διαθέτουμε εμείς. Εμείς έχουμε ένα σχοινί με μια πέτρα και αυτοί έχουν εργαλεία που βλέπουν ακόμα και το φυτό που βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας. Σε βάθος από 100 μέτρα μέχρι μισό μέτρο.
0: Να ρωτήσω, αυτά τα προγράμματα που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν ευρωπαϊκά προγράμματα έτσι, για επιδοτήσεις των αλίων, οι οποίοι οι αλίες βέβαια με καταγγελίες τους επισημαίνουν ότι δεν έφτασαν ποτέ στους αλίες. Περιλαμβάνουν και εσάς με τα μικρότερα σκάφη?
1: Περιλαμβάνουν, όχι, δεν περιλαμβάνουν.
0: Δεν σας περιλαμβάνουν.
1: Λέει βελτίωση σκαφών.
0: Εμείς άρα εσείς πιο μικρά.
1: Ένα μονόξυλο με δύο άτομα μέσα και με τα αλιευτικά εργαλεία. Τι βελτίωση να κάνουν.
0: Μήπως θα το κάνουν για τις γαΐτες, δεν ξέρω. Μήπως έχει κανένα πρόγραμμα
1: για τις γαΐτες. Για τις γαΐτες εννοώ.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
1: Θα μπορούσαν να κατεβάσουν, ας πούμε, ένα συντήρηση παλαιών σκαφών ή αναπαλαίωση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν το κατεβάζουν. Δυστυχώς δεν το κατεβάζουν.
0: Όχι, θα το κάνουν όταν είναι μουσιακά. Όταν είναι για τα ακριβώς, μουσεία θα το κάνουμε.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Εδώ φτιάξανε στο Αιτωλικό, για παράδειγμα, ένα μουσείο ελιευτικής τέχνης, το οποίο στήχησε 350.000 ευρώ.
0: Και το τώρα το κάνανε αυτό, δεν υπήρχε, υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Και το μόνο που έβαλαν
0: θυμάμαι ένα καρνάγιο που υπήρχε εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη.
1: Εκεί που, όχι, δεν υπάρχει, αλλά εκεί που φτιάξανε το ελιευτικό μουσείο, ήταν μια μεγάλη καφετέρια, δημοτική καφετέρια, η οποία λοιπόν χρεώσανε 350.000, τη βάψανε.
0: Και τι έχει μέσα το μουσείο?
1: Χρώμαυρες φωτογραφίες.
0: Α, με φωτογραφίες είναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Φωτογραφικό είναι το υλικό του μουσείου. Δεν το έχω δει, να μην λέω πράγματα που δεν τα έχω δει. Δεν το έχω δει από κοντά γιατί είναι φρέσκο. Οπότε δεν το ξέρω.
1: Το πρόβλημά μας λοιπόν εμάς είναι άλλο. Όπως σας είπα την προηγούμενη φορά, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι είναι απαγορευτικοί. Καθιστούν τα εργαλεία, τα σκάφη μας να μην μπορούν να είναι λειτουργικά. Αυτούς τους νόμους θέλουμε να καταργήσουμε και πολύ περισσότερο όταν έρχονται χρήματα. Να σας πω την αλήθεια, εμείς δεν τα θέλουμε με την άποψη ότι όχι,
0: μιλέτε
1: δεν τα θέλουμε
0: έτσι,
1: γιατί δεν τα
0: μιλάτε έτσι ανάγκη. Γιατί μπορεί να σας ακούει κανείς.
1: Όχι, το λέω. Αλλά τα χρήματα που έρχονται για έργα να πιάνουν.
0: Α, εσείς έχετε τον άλλο πόνο εσείς. Εκεί με το Αιτωλικό και την κλειστή λιμνοθάλασσα. Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Ξέρετε,
0: τη διάνοιξη στα γεφύρια, βέβαια.
1: Σου να σου δίνουν 22 εκατομμύρια για ανύπαρκτα έργα. Ξέρετε τι είναι αυτό? Αυτό είναι έγκλημα, εθνικό έγκλημα. Ήδη οι υπεύθυνοι έπρεπε να είχαν συρθεί στα δικαστήρια.
0: Αυτά τα εκατομμύρια πήγαν κάπου αλλού τελικά, όπως έγινε και με το άλλο πρόγραμμα των επαγγελματιών αλιέων, και αυτά τα εκατομμύρια πήγαν κάπου αλλού, δεν πήγαν σε έργο?
1: Σε έργο πήγαν,
0: αλλά όχι αλιευτικό.
1: Όχι όμως για τη βελτίωση της λιμνοθάλασσας. Και δεν πήγαν, και να σας πω το άλλο, το είπα και την προηγούμενη φορά, ότι εμείς τα έχουμε παγώσει, τα έχουμε δεσμεύσει. έχουμε κάνει την καταγγελία στην δικαιοσύνη και έχει δεσμευτεί το ποσό. Οι κύριοι όμως αυτοί που είναι υπεύθυνοι, οι κονστρούκτορες όλου αυτού του επιχειρήματος, τι κάνουν, βρίσκουν τρόπους και το παρουσιάζουν ως δημοτικό έργο, ένα κομμάτι-κομμάτι.
0: Αλλάζει όνομα.
1: Το παρουσιάζει ως περιφερειακό.
0: Βαφτίζονται
1: έργο.
0: Αυτά, μην ανησυχείτε.
1: Βαφτίζονται ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν χρηματοδοτούν κάποια έργα τα οποία είναι ανύπαρκτα και στηρίζονται και λένε ότι αυτά είναι έργα λιμνοθάλασσας. Και εκμεταλλεύονται και την αγανάκτηση των τσαράδων αλλά και των κατοίκων οι οποίοι βλέπουν ότι η ζωή τους ακόμα στο ετωλικό είναι αδύνατη. Κάθε μέρα γίνεται και δυσκολότερη.
0: Σε μια περιοχή κατεξοχήν με ψαράδες και μια περιοχή που ζει και επιβιώνει από το ψάρι και τη θάλασσα, θα πω.
1: Είναι το ετωλικό, ένα νησάκι μέσα στη λιμνοθάλασσα. Μέσα σε αυτό το κόλπο που λέγεται λιμνοθάλασσα είναι ένα νησάκι.
0: Έτσι.
1: Και είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένο. Το πιο πυκνοκατοικημένο νησάκι της Ελλάδας και θα πω της Ευρώπης.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, και να μην προσέχουμε τη λιμνοθάλασσα, να τους λέμε πάρτε 22 εκατομμύρια και να τα φάμε εμείς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Μπότα, θα συνεχίσετε με κινητοποιήσεις προκειμένου να λάβετε αυτά που δικαίως ζητάτε. Τι θα κάνετε?
1: Εμείς οι δικές μας κινητοποιήσεις, επειδή βλέπουμε ότι μόνο κακό φέρνουν έτσι όπως έγιναν, δηλαδή το ότι έκλεισε η Θεόσκαλα, ότι έκλεισαν τα λιμάνια, δεν χτύπησε κανέναν υπουργό, δεν χτύπησε κανένα αυτή, ούτε ίδρωσε κανένα αυτή. Εκεί που υδρώνουν αυτιά είναι όταν γίνεται μια καταγγελία επίσημη είτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε προς την δικαιοσύνη, για την οποία έχουμε απαιτήσεις, πραγματικά έχουμε απαιτήσεις, και αυτό επιδιώκουμε να μπει επιτέλους το μαχαίρι στο κόκαλο.
0: Υπάρχει ήδη μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος για 52 εκατομμύρια που αφορούσαν προγράμματα αλείας, τα οποία ποτέ δεν έφτασαν στους αλείς, παρεπιπτόντως μιας και το είπατε. Οπότε θα συνεχίσουμε κάπως έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μπότα, και θα είμαστε εδώ για αν οτιδήποτε νεότερο υπάρχει και όπου μπορούμε να ρωτήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όποτε χρειαστείτε, εδώ είμαστε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά αλλιεύματα να έχετε.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι να πεις στους αλείς, είτε είναι οι επαγγελματίες αλείς της Πάτρας, είτε είναι οι αλείς των εσωτερικών υδάτων με τα μικρά σκάφη του Μεσολογγίου, της Λιμνοθάλασσας. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό μπορώ να τους πω, να έχουν καλές θάλασσες, να έχουν ψάρια να ψαρέψουν και να τους επιδοτηθούν όλα αυτά που πρέπει. Να τους ενισχύσει δηλαδή η πολιτεία και το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν πάση περιπτώσει, με ό,τι τους οφείλουν. Είναι κρίμα, ξαναλέω και πάλι, η Ελλάδα είναι μια χώρα μέσα στη θάλασσα. Δεν μπορείς να το αγνοείς αυτό. Λοιπόν, μουσικό διάλειμμα έχω.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω να σας επισημάνω δύο-τρία θέματα τα οποία τα έχουμε δει βέβαια από τις προηγούμενες ημέρες. Καταρχάς να ξεκινήσω με τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Είπαμε ότι στην Πάτρα κάθε φορά που θα έχουμε έντονη βροχόπτωση στην ακτή Δημιών εντοπίζεται το βασικότερο πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς. Πολύ μεγάλη συχνότητα κεραυνών είχαμε στην Δυτική Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς θα τα πάμε και αυτά προχθές. Τώρα να σας πω όμως ότι είχαμε το μεγαλύτερο ύψος βροχής, όπως είπαμε, ξεκινώντας στην περιοχή του Μενιδίου της Αμφιλοχίας. Εκεί λοιπόν από τα ξημερώματα χθες της Κυριακής είχαμε έντονη βροχόπτωση αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα. Στην περιοχή της Μπούκας λοιπόν, στο Δήμο Αμφιλοχίας, για μία ακόμη φορά είχαμε πλημμύρα με νερά στους δρόμους του οικισμού. Στα καλύβια Βαρετάδας είχαμε κατολίσθηση με βράχους και χώματα στο δρόμο. Επίσης ο δρόμος που συνδέει τις περιοχές και Χρινιά με τη Λαγκάδα είχε κλείσει. Από την πρώτη στιγμή πάντως στα σημεία αυτά έχουν σπεύσει οι δυνάμεις των Δήμων, της πολιτικής προστασίας σωστά και τις περιφέρειες όπου χρειάζεται, προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. 99 χιλιοστά βροχής έως χθες στις 6 το απόγευμα είχαμε στο Μανίδι της Ετωλοακαρνανίας. Ποσότητα, καταλαβαίνετε, πολύ μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες περιοχές. Η δεύτερη υψηλότερη μέτρηση στην Πετάλη της Κέρκυρας. Εκεί λοιπόν ήταν οι περιοχές αυτές. Πάντως πρώτη Ετωλοακαρνανία όντως. Και στην περιοχή των Ιωαννίνων βλέπω μεγάλη ύψη βροχής. Οι περιοχές αυτές με τις υψηλότερες βροχοπτώσεις. Λοιπόν, επίσης είχαμε στην περιοχή της Βόνιτσας, για να είμαι ακριβής και πιο συγκεκριμένα, στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας και στο γεφύρι της Μαγούλας. Το Μοναστηράκι της Βόνιτσας είχε ξαναχτυπηθεί από πλημμυρικά φαινόμενα. Είχαμε περιπτώσεις υπερχείλισης ρεμάτων. Η παρέμβαση των μηχανημάτων ήταν κέρια, γιατί απομάκρυνε τα δέντρα και τα φερτά υλικά που έκλειναν τη ροή του νερού. Δεν πλησίασαν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Αυτό ήταν το πλέον θετικό. Και ευτυχώς δεν είχαμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε και πέρσι. Θα θυμάστε στην περιοχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε μέχρι και το πρωί σήμερα. Παρακολουθούν την κατάσταση και είναι επιπόδος. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα το ξαναδούμε κι εμείς από την αρχή και θα το εντοπίσουμε. Αυτά ήταν τα προβλήματα πάντως που υπήρχαν. Τώρα, σας είπα ξεκινώντας ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και είδα και αλλαγές σήμερα στην τοποθέτηση της σήμανσης. Λοιπόν, από αύριο, για να ξέρετε, από αύριο, Τρίτη και 13 είναι αύριο. Τρίτη και 13 λοιπόν, από τις 7 το πρωί έως και την Δευτέρα 26 του μήνα, παραπάνω Δευτέρα, έχουμε εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο της Γαβρολίμνης στην Ιόνια Οδό έως και τον ανισόπεδο κόμβο του Μεσολογγίου στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Ουσιαστικά δηλαδή όσοι κατευθύνεστε προς Ιωάννινα, εξέρχεστε στον κόμβο της Γαβρολίμνης, υπάρχει σήμανση εκεί, γι' αυτό τη μετακινούσαν, θα μπαίνετε στην Παλαιά Εθνική μέχρι τον κόμβο του Μεσολογγίου και μετά θα μπαίνετε στον αυτοκινητόδρομο. Και αυτό που βλέπω επίσης και είναι θετικό είναι ότι λόγω της εκτροπής αυτής τα κόμιστρα θα είναι μειωμένα, δηλαδή το ποσό των διοδίων θα είναι μειωμένο στο μετοπικό σταθμό διοδίων της Κλόκοβας. Η νέα οδός που έχει εκδώσει και την αντίστοιχη ανακοίνωση ευχαριστεί και την κατανόηση των οδηγών. Τους επισημαίνει ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τις σημάνσεις που έχουν τοποθετηθεί για την ενημέρωσή τους και θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκατασταθεί νωρίτερα η κυκλοφορία στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο. Έτσι, αυτό για να το ξέρετε. Λοιπόν, άνω τελεία θα βάλω, πριν όμως από αυτό να σας πω ότι περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις την Τετάρτη, μία μέρα πριν από την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί λέει το ύψος των ενισχύσεων σχετικά με τις επιδοτήσεις θα καθοριστεί με βάση την πορεία των τιμών στην διεθνή και εγχώρια αγορά. Επίσης λέει η χώρα μας την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής θα επιδιώξει μήπως και λάβει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας. Να σας πω λοιπόν ότι με βάση τα δεδομένα που είχαμε σήμερα η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης υπολογίζεται κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση των 20 λεπτών να την κατεβάζει πιο κάτω, στο 1,76, ναι, κάπου εκεί. Θα το δούμε όμως όταν ανακοινωθούν, ξαναλέω και πάλι, τα νέα μέτρα επιδότησης για την θέρμανση, για το πετρέλαιο θέρμανσης, την Τετάρτη. Τώρα να δούμε αν θα έχουμε τιμή εκκίνησης εκεί στο 1,71 ευρώ. Πού εκείνο το 1,10 το περσινό στην τιμή εκκίνησης? Κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα, θα μου λέγει κάποιος φίλος, αν ήταν τώρα εδώ. Λοιπόν, άνω τελεία και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, και από τις διαμαρτυρίες των αλλιέων και των επαγγελματιών αλλιέων της Πάτρας, αλλά και των αλλιέων των εσωτερικών υδάτρων με τα μικρά σκάφη από το Μεσολόγγι, θα πάω στην διαμαρτυρία στη στεριά αυτή τη φορά των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε μιλήσει μαζί τους, με εκπροσώπους τους, εδώ και αρκετό διάστημα και από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αφήσαμε λίγο χρόνο για να δούμε την καταγραφή όλων αυτών των προβλημάτων, την διευθέτησή τους και την επίλυσή τους, για να μπορούμε να μιλάμε σε άλλο επίπεδο. Έφτασε λοιπόν αυτό το επίπεδο σήμερα. Θα καλημερίσω μαζί σας, γιατί τον χρειάζομαι αυτή την συνομιλία, τον εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρας, τον κύριο Σταυρογιαννόπουλο. Καλημέρα, κύριε Σταυρογιαννόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαδούλα.
0: Άλλαξε τίποτα από την τελευταία φορά που τα είπαμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως επαναλαμβάνεται αυτό το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στην αρχή της σχολικής χρονιάς, να περνάει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και να μιλάμε για τα ίδια πράγματα, για τα προβλήματα στα σχολεία, για την κάλυψη των κενών. Εκείνο όμως που μένει, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι με όλα αυτά χάνονται διδακτικές ώρες. Και αυτό σημαίνει ότι κάποια παιδιά δεν κάνουν τα μαθήματά τους, να το πούμε με τον πιο απλό τρόπο, στο σχολείο με πληρότητα. Με ρωτούν πολλές φορές πόσα είναι τα κενά, αν είναι πολλά ή αν είναι λιγότερα. Δεν είναι αυτό πλέον το ζητούμενο. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι πάρα πολλά τα κενά αν τα συγκρίνουμε με κάποια άλλη χρονιά. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Το θέμα είναι να μην έχουμε κενά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Τα όποια κενά υπάρχουν αντιστοιχούν σε κάποια σχολεία. Και για το συγκεκριμένο σχολείο ή τα συγκεκριμένα σχολεία τα οποία υπάρχουν αυτά τα κενά, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν έχουμε 10 κενά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να λείπουν 10, ας πούμε, εκπαιδευτικοί σε 10 σχολεία και 2 εκπαιδευτικοί όμως να λείπουν. Σε αυτά τα 2 σχολεία που λείπουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί, κάτι δεν γίνεται σωστά. Εμείς όμως έχουμε βάλει ως στόχο και λέμε, και δεν το λέμε για να το πούμε, αλλά αυτός είναι ένας στόχος που πρέπει να εκπληρώνεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Και ποιος είναι αυτός ο στόχος? Ότι τα σχολεία, με το ξεκίνημα, με τον αγιασμό, όλα τα σχολεία θα πρέπει να έχουν τους δασκάλους, τους νηπιαγωγούς, τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, για να μπορούν οι διευθυντές των σχολείων το επόμενο διάστημα, στο πρώτο δεκαήμερο, να καταρτήσουν το ορολόγιο πρόγραμμα και να λειτουργήσει το σχολείο.
0: Λέτε να γίνει ποτέ αυτό? Εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Λέτε να το ζήσουμε, να το δούμε και αυτό? Δηλαδή με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να είναι καλυμμένες όλες οι θέσεις, να μην υπάρχουν κενά, γιατί έχει περάσει ένας μήνας τώρα. Και βλέπω βάσει και των ανακοινώσεών σας ότι υπάρχουν κενά και σε βασικούς τομείς, δηλαδή, και αντικείμενα. Δεν είναι ότι υπάρχουν κενά. Ακούστε σε κάποιες ειδικότητες που δεν είναι πρωτεύουσες, θέλω να πω. Αυτό το εννοώ.
1: Βεβαίως. Μπορεί να γίνει εάν κάποια στιγμή γίνει συνείδηση στην πολιτεία ότι η παιδεία είναι προτεραιότητα, είναι πρώτη προτεραιότητα και ότι αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, ότι αυτό είναι αυτονόητο. Μπορεί να γίνει. Και πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες και η κεντρική μηχανή και τα στελέχη της εκπαίδευσης, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν συνέχεια να μιλάμε για τα κενά. Τώρα, το από πού προέρχονται τα κενά, τις αιτίες, τις ξέρουμε. Αλλά ξέρετε τι κάνουμε? Αναπαράγουμε συνέχεια μια διαπίστωση, η οποία τι λέει η διαπίστωση? Λέει ότι έχουμε κάποια κενά γιατί υπάρχουν άδειες εκπαιδευτικών, υπάρχουν εγκυμονούσες γυναίκες, υπάρχουν, ξέρω εγώ, τέτοια ζητήματα. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Αυτό, κυρία Παπαδούλα, είναι η διαπίστωση.
0: Ναι, το απλά να διαπιστώσουμε ότι το πρόβλημα που έχουμε, να μην το λύσουμε.
1: Τι σχεδιασμός γίνεται, το ότι έχουμε εγκυμονούσες και παίρνουν άδεια, δεν θα πρέπει να το λέμε ως αρνητικό, θα πρέπει να το λέμε ως θετικό.
0: Και δεν ισχύει μόνο για την υπηρεσία τη δικιά σας, κύριε Σταυρογιαννόπουλε. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε, δεν μπορώ να το ακούω αυτό, ξέρετε.
1: Και μακάρι γιατί να είχαμε περισσότερες εγκυμονούσες εκπαιδευτικούς, να έχουμε περισσότερα παιδάκια.
0: Και σε όλες τις υπηρεσίες που μπορούν να αναπτύσσουν και να μεγαλώνουν τις οικογένειές τους, οι γυναίκες έχουν κάθε δικαίωμα.

0: Πρέπει να καλύψει κάποιος εκπαιδευτικός αυτή την ώρα. Πρέπει να καλυφθεί το παιδί, δεν μπορεί να είναι στο δρόμο.
1: Ήθελα να πω, ναι, αυτό ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα σχολεία, εκτός από εκείνα που έχουν πλήρη κάλυψη, τα περισσότερα σχολεία, ακόμη και ένας εκπαιδευτικός, ας πούμε, γαλλικών ή γερμανικής γλώσσας, που είναι λίγες οι ώρες, γι' αυτό το αναφέρω αυτό, να λείπει, δημιουργεί μια δυσλειτουργία. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να αλλάσουν συνέχεια τα ορολόγια προγράμματα της εβδομάδας. Δηλαδή, να μην έχουν τα παιδιά ένα σταθερό πρόγραμμα και κάθε εβδομάδα να αλλάζουν εκπαίδευση.
0: Και μιλάμε για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, έτσι. Δεν μιλάμε για παιδιά δευτεροβάθμιας. Που είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα, ο προγραμματισμός και η σταθερότητα σε αυτές τις ηλικίες, σε νηπιαγωγεία και δημοτικά.
1: Είναι χαμένες διδακτικές ώρες σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα η μη σταθερότητα στην λειτουργία του σχολείου από την αρχή δημιουργεί μια δυσλειτουργία. Μπαίνουν εκπαιδευτικοί μέσα σε τάξεις, την άλλη εβδομάδα μπορεί να μπουν σε άλλες τάξεις ή βλέπουμε να μετακινούνται εκπαιδευτικοί. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη δυσλειτουργία για το πρώτο δίμηνο. Και ξέρετε, κυρία Παπαδούλα, για τα παιδάκια του νηπιαγωγείου και τα παιδιά των μικρών τάξεων του δημοτικού σχολείου, κυρίως για την πρώτη τάξη, το πρώτο διάστημα μέχρι τα
0: Χριστούγεννα προσαρμογή,
1: είναι πάρα
0: τι
1: πολύ
0: λέτε.
1: Κομβικό, γιατί είναι αυτό ακριβώς, είναι το πεδίο εκείνο που προσαρμόζονται, που κοινωνικοποιούνται, που μπαίνουν στο σχολείο. Και όσο καλύτερη σταθερότητα υπάρχει, τόσο πιο γρήγορα θα προσαρμοστούν, τόσο πιο καλά θα είναι για τις οικογένειές τους, για τους γονείς τους και θα έχουν μια καλύτερη μάθηση. Αυτό δυστυχώς παραμένει στόχος.
0: Σωστά. Έχετε μια διαμαρτυρία λοιπόν αύριο, να το πω αυτό, στις 2 το μεσημέρι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Πάτρα, εσείς και οι συναδελφοί σας. Θέλω μόνο να ρωτήσω κάτι, γιατί το έχω μεγάλη απορία, δεν έχω λάβει καμία απάντηση ακόμη. Διαβάζω ότι γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων. Με τις σχολικές εκδρομές τελικά τι θα γίνει? Γιατί από ό,τι έχω δει, δεν κινούνται, δεν θα πάνε εκδρομές φέτος τα παιδιά. Και είναι ένα θέμα το οποίο το ακούω πολλούς εκπαιδευτικούς. Παραμένει αυτό που ξέρουμε, δηλαδή δεν έχει διαφοροποιηθεί τουλάχιστον?
1: Παραμένει αυτό. Μάλιστα. Και μπαίνει ένα ζήτημα, ακούω κάποιες δηλώσεις από την πλευρά της πολιτείας ότι προέχει ασφάλεια των μαθητών. Είναι σίγουρο αυτό και αυτό θέλουμε και εμείς.
0: Ναι,
1: η
0: δεν
1: ασφάλεια
0: αντιλέγουμε.
1: Των μαθητών να είναι πρώτη προτεραιότητα.
0: Βεβαίως.
1: Όμως θα σας πω κάτι, κυρία Παπαδούλα. Η ασφάλεια των μαθητών στις εκδρομές, για να υπάρχει, πρέπει να γίνονται εκδρομές. Αν δεν γίνονται εκδρομές, συζητάμε για ένα κενό, για ένα πράγμα το οποίο είναι επί λευκού χαρτιού. Ναι. Αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που ζητιούνται, και μιλάω για το δημοτικό σχολείο, δεν θα μιλήσω για το γυμνάσιο, για το λύκειο, γιατί εκεί είναι άλλο επίπεδο και άλλο ζήτημα η οργάνωση μιας εκδρομής, γιατί γίνονται πολλές εκδρομές στο εξωτερικό με προγράμματα κλπ. Τα παιδάκια του νηπιαγωγείου και τα παιδάκια του δημοτικού, αν πρόκειται να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες για να γίνει μία εκδρομή το σχολείο, και ξέρετε, στο δημοτικό δεν μπορεί να πάρεις όλα τα παιδιά μία μέρα να τα πας μία εκδρομή, γιατί ακυρώνει την ουσία της εκδρομής. Άλλες ανάγκες έχει το παιδάκι της πρώτης δημοτικού, άλλες ανάγκες έχει το παιδάκι
0: αλλού
1: της νηπιαγωγείου.
0: Αλλού θα πάει το ένα, αλλού θα πάει το άλλο, τι λέτε. Ναι,
1: ακόμη
0: βέβαια.
1: Και ένα θέατρο να δουν τα παιδιά, ένα κινηματογράφο. Δεν είναι όλα τα θεατρικά έργα και όλοι τα έργα του σινεμά.
0: Και νομίζω ότι η επιλογή έχει και συνάφεια και με το εκπαιδευτικό κομμάτι, με το παιδαγωγικό, με τα μαθήματά τους,
1: ανάλογα
0: τις τάξεις, βέβαια.
1: Στο δημοτικό, ας πούμε, εγώ είμαι σε ένα 12θέσιο σχολείο με 14 τάξεις. Οι 14 τάξεις έχουν διαφορετικές ανάγκες.
0: Προφανώς.
1: Και το σχολείο βγαίνει συνέχεια σε εκδρομές.
0: Προφανώς.
1: Αν είναι να κάνεις όλες αυτές τις διαδικασίες, δεν μπορείς να κάνεις εκδρομές. Η ασφάλεια σίγουρα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα.
0: Το θέμα είναι ποιος θα την ελέγχει αυτή την ασφάλεια. Δηλαδή, μπορείτε εσείς να ελέγξετε το όχημα, μπορείτε να ελέγξετε τον οδηγό, να ελέγξετε και να υπογράψετε για το σημείο στο οποίο θα πάτε ότι είναι όλο όπως πρέπει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Το ζήτημα αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, πραγματικά είναι πολύ ωραίο, γιατί βάζει ως προτεραιότητα την ασφάλεια. Αν έδινε όμως τη δυνατότητα της ασφάλειας σε μηχανισμούς άλλους πέραν του σχολείου. Να ελέγξουν τα μαγαζιά, να ελέγξουν τους χώρους, να ελέγξουν
0: τα λεωφορεία όπως κάνει η τροχιά μέχρι σήμερα. Αυτό δεν γίνεται.
1: Και τους δημόσιους χώρους, αν είναι κατάλληλοι, γιατί πολλές φορές πηγαίνουμε και σε δημόσιους χώρους εκδρομές, σε δημόσιους χώρους, όχι ιδιωτικούς, και δεν υπάρχει τουαλέτα για να πάνε τα παιδιά. Έτσι, να ελεγχθούν όλοι αυτοί οι χώροι,
0: έτσι,
1: να πάρουν ένα πιστοποιητικό καταλληλότητα.
0: Και να σας δώσουν μια λίστα σε κάθε περιοχή που μπορείτε να πάτε με ασφάλεια, εγγυημένα από την πολιτεία. Σωστά.
1: Τότε γίνεται με ασφάλεια οι εκδρομές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ταλανίζει. Θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Σας υποχρεώνει όμως να κάνετε έναν αριθμό εκδρομών μέσα στο έτος.

0: που σας υποχρεώνει.
1: Μας υποχρεώνει να κάνουμε έξι τέτοιες επισκέψεις, που σημαίνει δύο μέσα στο τρίμηνο, και τώρα δειλά-δειλά κάποια σχολεία έχουν ξεκινήσει. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μας μεταφέρουν είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Η πρώτη εικόνα είναι κάπως απογοητευτική, έτσι. Γιατί για να κάνεις μια τέτοια επίσκεψη είναι mm-hmm. κουραστική, είναι χρονοβόρα, είναι αγχώδη.
0: Μα ξέρετε τώρα να σας πω και το άλλο. Εγώ καταλαβαίνω και τη δική σας την πλευρά και των γονιών που θέλουν πρωτίστως την ασφάλεια των παιδιών τους, και είναι κάποια ζητήματα. Ένας εκπαιδευτικός θα βάλει την υπογραφή του για να γίνει μια εκδρομή και να εξασφαλίζει από μόνος του την πλήρη ασφάλεια, και αν συμβεί κάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Βλέπετε ότι υπάρχει πλέον μεγάλο άγχος και στους διευθυντές και στους υπεύθυνους των επισκέψεων, που δεν θέλουν πλέον να συνοδεύουν. Ναι. Γιατί αυτό, αναρωτιούνται αυτό το οποίο είπατε τώρα πριν από λίγο. Λένε με πολύ απλό τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Πήγαμε τα παιδάκια να δούνε κάτι, ένα μουσείο. Και τα πήγαμε μετά, γιατί το είχαμε προγραμματίσει,
0: ναι.
1: σε ένα πάρκο να παίξουν, σε μια παιδική χαρά.
0: Ναι.
1: Αν πάρουν κάτι, μια τυρόπιτα, κάτι,
0: ναι.
1: και αποδειχθεί, γίνει κάτι μετά.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος παίρνει την ευθύνη?
0: Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, που τα έχει υπογράψει. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να διασφαλίσει για όλα στο ακέραιο ότι είναι έτσι όπως πρέπει. Και βάσει γνώσεων, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Από την άλλη όμως, βέβαια.
1: Άδειες και ταχογράφους και όλα αυτά, και να τα ελέγχουμε. Mm. Τα ελέγχουμε, αλλά δεν έχουμε τη γνώση να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι. Και εγώ θα τα ελέγξω, αλλά δεν ξέρω αν το έχω κάνει σωστά. Να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι αρμοδιότητα άλλων μηχανισμών που μπορούν να το κάνουν.
0: Από την άλλη.
1: Ναι,
0: σωστά, έχετε δίκιο. Από την άλλη, βέβαια.
1: Είτε τα λεωφορεία, όλα αυτά τα πούλμαν τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, είτε μαθητές μεταφέρουν, είτε ενήλικες μεταφέρουν, είτε οτιδήποτε μεταφέρουν, δεν θα πρέπει να είναι καθημερινά ασφαλή.
0: Ελέγχονται. Ελέγχονται
1: να
0: κάθε μέρα.
1: Να τα ελέγχει καθημερινά.
0: Βλέπετε.
1: Αν γίνουν περισσότεροι έλεγχοι, περισσότερα αλκοτέστ, ας πούμε, στους οδηγούς, περισσότερα πράγματα, τότε μπορεί να έχουμε ασφάλεια.
0: Από την άλλη, βέβαια, θα κρατήσω και αυτό που είπατε, και είναι πολύ σημαντικό, ότι οι εκδρομές αυτού του τύπου που γίνονται συνήθως πάντα με κάποιο σκοπό, εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, είναι απαραίτητες μέσα στο παιδαγωγικό υλικό για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, και βιωματικά νομίζω ότι μπορούν να λάβουν πολύ περισσότερα τα παιδιά πολλές φορές. Οπότε λοιπόν πρέπει να βρεθεί κάποια λύση με το θέμα των σχολικών εκδρομών.
1: Πρέπει να βρεθεί, και ευελπιστούμε να ακουστούν αυτά τα ζητήματα, να γίνει ένα
0: ληφθούν υπόψη, βέβαια.
1: Να ληφθούν υπόψη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρογιαννόπουλε. Αύριο λοιπόν στις 2 το μεσημέρι, θυμίζω εγώ, η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας. Είναι η Γενική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, για να το πω κάπως έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρογιαννόπουλε. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν αντιδράσεις σε πάρα πολλούς φορούς, σε πάρα πολλά ζητήματα. Σήμερα κάλυψαμε το κομμάτι των αλλήλων στο παραγωγικό, και επίσης παραγωγικό στο εκπαιδευτικό, τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Πάτρας. Νομίζω ότι έχω περάσει το χρόνο μου αρκετά, οπότε δεν θα χρειαστεί να παραμείνω περισσότερο και να σας κουράσω περισσότερο. Μόνο ένα θεματάκι να σας πω, και μια ενημέρωση μόνο να σας κάνω για το πώς θα κινηθείτε αυτή την εβδομάδα στους δρόμους της Πάτρας. Γιατί έχουμε αλλαγές στα κυκλοφοριακά, έχουμε φυσικό αέριο και δίκτυο που πρέπει να έρθει, να περάσει, έχουμε έργα ανάπλασης και υποδομές. Λοιπόν, ακούστε να δείτε που πρέπει να είστε προσεκτικοί και τι γίνεται τώρα. Έχουμε από σήμερα ως την Κυριακή προσοχή στην Οδό Κορίνθου, έχουμε εργασίες φυσικού αερίου από την Νόρμαν ως την Κεφαλινίας. Η Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου επίσης είναι ένα εργοτάξιο μεταξύ Σολομού και Μεζόνος. Γενικά στο κέντρο έχει πολλές παρεμβάσεις και εργασίες σε δημόσιους χώρους. Πρέπει να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις. Τώρα επίσης, το δίκτυο φυσικού αερίου συνεχίζει, όπως σας είπα, τα έργα στην Οδό Κορίνθου, Νόρμανος Κεφαλινίας. Αυτό θα είναι, λέει, μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Σολομού ως Μεζόνος στην Αρχιεπισκόπου, σας το είπα, είναι μέχρι 17 Οκτωβρίου, για να δω τι γίνεται με αυτό. και τα εργοτάξια. Παρεμβάσει είπαμε στο ιστορικό κέντρο, στην οδό Πατρέως, μεταξύ Κορίνθου και Αγίου Ανδρέου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διπλή κατεύθυνση, προσωρινό θα είναι αυτό. Απαγορεύεται στάση και στάθμευση, το καταλαβαίνετε από μόνοι σας, δεν χρειάζεται να το πω, σε πάρα πολλά σημεία. Έχουμε εργασίες ανάπλασης στις διασταυρώσεις Ρήγα Φεραίου με τις οδούς Πατρέως, Μιαούλη, Βότση και Φιλεπίμονος. Και έχουμε και ένα ακόμη εργοτάξιο στην καρδιά της πόλης, εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης της πλατείας Γεωργίου. Και η προθεσμία για να γίνει αυτό είναι 24 Ιουνίου. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έχουν πει και από το Δήμο, την περίοδο του πατρινού καρναβαλίου θα έχουμε διακοπή των εργασιών. Δεν γίνεται να έχουμε εργασίες και να έχουμε και καρναβάλι. Αναπλάσεις και παρεμβάσεις στη Γεροκοστοπούλου, προχωρούν πολύ γρήγορα αυτές. Τι άλλο έχουμε? Αυτά προς το παρόν. Θέλετε κι άλλα? Εντάξει. Προσπαθήστε να τα αποφύγετε. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Θα τα πούμε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός και η Παναγία να είμαστε όλοι μας καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν το μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά το πιο σφοδρό χτύπημα μέσα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη φωνική έναρξη των επιθέσεων. Η φιλοϊρανική οργάνωση επιτέθηκε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Πακιστανός υπήκοος. Συνολικά 14 είναι νεκροί, 400 τραυματίες. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα μετά τις επιθέσεις. Εξίσου σοβαρή θα είναι η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας, καθώς οι Χούθη εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολογοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επικεντρώνοντας την ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης. Σε λίγη ώρα παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Θάνατο από ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για την 89χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδη. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
0: ο καιρός.
1: Άλλαγη του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από αργά το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε στους 92,5 και 93,9, αλλά και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή συχνότητα ΕΡΤ ΕΚΟ. Είναι η εκπομπή Sports στις 11. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ήταν πλούσια το Σαββατοκύριακο. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων τη σεζόν στην Super League. Νίκες για Εκάρι, Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης. Σήμερα στις 6 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα ο Γιώργος Βόβορας, σε αναζήτηση προπονητή η Πατρινή. Η Μαρκό πήρε το ντέρμπι κορυφή στη Super League 2. Ήττα για τον Μπας Πύργος από την Καλαμαριά. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι ο αγώνας αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος που αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. 3-3 για τις ομάδες της Αχαΐας στην Τρίτη Εθνική. Η Παναχαϊκή επικράτησε του Παλιξουριακού. Ο Πανεγιάλιος νίκησε τον Τηλικράτη, ενώ ο Ατρόμητος απέδρασε με το διπλό από την Ιγουμενίτσα. Να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους ακροατές στον Πύργο και στην Ζάκυνθο. Θα ξεκινήσουμε με την Super League. Είχαμε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, εκεί όπου ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης του Παναθηναϊκού, αναγκάζοντάς τον στην πρώτη του φετινή ήττα έπειτα από 5 αγώνες πρωταθλήματος, έναν κυπέλου και 6 αγώνες για τα κύπελα Ευρώπης. Ήταν η πρώτη ήττα και για τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο του Τριφυλιού. Το νικητήριο γκολ των Πειραιωτών που έπαιζαν με 10 παίχτες από το 65ο λεπτό πέτυχε ο Παναγιώτης Ρέτσος στο 34ο λεπτό, όταν ο Φουρτούνης εκτέλεσε φάουλο. Τετέι απομάκρυνε με το κεφάλι, όμως η μπάλα επέστρεψε στην περιοχή από κεφαλιά του Φρόιλερ και στρώθηκε στον Ρέτσο, ο οποίος πλάσαρε σωστά και έκανε το 1-0. Να πούμε ότι στο 66ο λεπτό ο Σάλιακας αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αντίνο, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με 10 παίχτες. Οι πράσινοι πίεσαν για την ισοφάριση και παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα δεν βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν και να αποτρέψουν την πρώτη τους ήττα για τον Ολυμπιακό, που ακολουθεί, που έχει το μάτς με τη Μαρσέη την Πέμπτη, ενώ ο Παναθηναϊκός την ίδια μέρα θα υποδεχθεί την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League.

Ο Πανετολικός τώρα στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση παρουσίασε κακό πρόσωπο στη Λεωφόρο. Γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Κηφισιά. Ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα για τους Αγρινιώτες στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επιβεβαίωσε την ανωδική της πορεία. Πήρε ένα σημαντικό τρίποντο με σκόρερ τους Χόρχε Μπόμπο και Λιρόι Αμπάντα. Η Κηφισιά μάλιστα βρήκε τον γκολ που έψαχνε νωρίς στο 20ο λεπτό και σφράγισε τη νίκη της στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Πανετολικός προσπάθησε να αντιδράσει, είχε τις δικές του στιγμές χωρίς όμως να τις αξιοποιήσει. Ο Μαχάλα ο Πούκου βρέθηκε στις σημαντικότερες από αυτές, αλλά δεν κατάφερε να δώσει την λύση στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Κακός ο Πανετολικός, πολλοί ποδοσφαιριστές πήραν κάτω από τη βάση στην απόδοσή τους. Η επιλογή του Αναστασίου να βάλει τον Σουμά δίπλα στον Μπάτζη και τον Μπάση στα άκρα δεν απέδωσε. Πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν και στα ανασταλτικά. Δεν περιορίστηκε ο Πόμπο, ο κινητήριος μοχλός της Κηφισιάς. Δεν απέδωσαν ούτε οι αλλαγές του Αναστασίου. Έτσι ο Πανετολικός παραμένει στους 9 βαθμούς, έχοντας μπροστά του ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Όφη, τον Άρη. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη στην Όλγοιν Αρίνα με 3 γκολ από τους Ρέλβα Μουγκουτί και Μιγιάτ Γκατζίνοβιτς. Η Ένωση πήρε τους 3 βαθμούς, έφτασε τους 14 και πάει στο δεκαήμερο ταξίδι στην Αγγλία για τις αναμετρήσεις του UEFA Champions League με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 14 Οκτωβρίου και τη Manchester City στις 20 του μήνα. Ο Όφη παρέμεινε στους 10 βαθμούς και αυτός παίζει εκτός έδρας στη Γαλλία με την Ρεν στις 15 Οκτωβρίου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Με νίκη συνδέασε την επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής, επικράτησε με 2-0 του Λεβαδιακού. Το παιχνίδι κρίθηκε μέσα σε ένα τετράλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές του προπονητή του Ηρακλή, του Βάλτερ Ματσάρη, που άλλαξαν πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Άρης νίκησε με 3-2 τον Βόλο, παίρνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι στο πρώτο μέρος, ενώ την πρώτη φετινή του νίκη στην Super League πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε 2-1 του ατρομήτου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έτσι διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα σε αυτή την έκτη αγωνιστική της Super League, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Σε αυτό το σημείο και με την βοήθεια της Βάσος Κρεμμύδας θα ακούσουμε τα γκολ που επιτεύχθηκαν σε αυτή την έκτη αγωνιστική σε περιγραφή των συναδέλφων της ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του Τετέι, η μπάλα μένει στην περιοχή, στρώνεται στο ρίτσο, το σουτ γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
2: 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, Μάγερ εκτελεί, για το Ρέλβας, η κεφαλιά γκολ! Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουντίδη κεφαλιά. 2-0 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό.
3: Μαρίν που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες Γκατσίνοβιτς. 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη. Και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου.
1: Ο Αστέρας Άκτορ είναι στην επίθεση, το πλασέ από τον Κετού, γκολ για τον Αστέρα Άκτορ. 4ο λεπτό, ο Κετού από αριστερά βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι. Αστέρας Άκτορ ατρόμητος 1-0. Γκολ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 22ο λεπτό. Διπλασιάζει τα τέρματά του Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η σέντρα με τον Μέντες, ο Ισπανός, σέντραρε στο κεφάλι του Μπαρτόλο. Η μπάλα στα δίκτυα. Γκολ για τον ατρόμητο. Φοβερό πλασέ από τον Ντάνι Γκαρθία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καμία αντίδραση από τον Παπαδόπουλο, παρότι έπεσε στη δεξιά του γωνία. Βρήκε λίγο την μπάλα, είχε πολύ δύναμη όμως. Και έχουμε στο 23 το Αστέρας Άκτορ ατρόμητος 2-1.
4: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά. Γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
5: Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Στον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει στον Πόμπο. Αυτός ο σουτ γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ. Και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
6: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη. Με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά. Εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Με το αριστερό Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω. Έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα. Και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ. Βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ. Με αποτέλεσμα να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
0: Να δούμε λοιπόν και την βαθμολογία μετά από 6 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός παραμένει στην κορυφή με 15 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 14. Ο Ολυμπιακός είναι στους 13 μετά την χθεσινή του νίκη, πλησίασε τον Παναθηναϊκό. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12 και ένα παιχνίδι λιγότερο θα έχει σήμερα την ευκαιρία ο δικέφαλος του Βορρά να πιάσει την πρώτη θέση. Πέμπτος ο Όφη με 10, όσους έχει και ο Άρης. Στην 7η θέση ο Ηρακλής με 9, όσους έχει και ο Πανετολικός που είναι στην 8η θέση. Στους 8 έφτασε η Κηφισιά, 10ος ο Αστέρας Άκτορ με 5 βαθμούς, 11η Καλαμάτα με 4, 12ος ο Ατρόμητος με 2, ο οποίος παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός είναι στον έναν βαθμό, στο μείον 1 η ομάδα του Βόλου την επόμενη αγωνιστική, την 7η αγωνιστική, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 5 θα παίξουν Λεβαδιακός Βόλος. Το παιχνίδι Ατρόμητος ΑΕΚ αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Ένωσης. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 4 Καλαμάτα Όφη, στις 5 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Ολυμπιακό, στις 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ, στις 8 Κηφισιά Άρης και στις 9 ΠΑΟΚ Ηρακλής.

Μένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε στην Super League 2, νέα δεδομένα, στη μάχη της ανόδου, στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Δημιούργησαν τα χθεσινά αποτελέσματα, μεγάλη κερδισμένη φυσικά. Ήταν η Μαρκό που άνοιξε τη διαφορά από τους διώκτες της. Οι πράσινοι επικράτησαν 1-0 της ΑΕΛ για την έκτη αγωνιστική. Έκαναν το 6-6 σε ένα μάτς που ήταν ανοιχτό με ευκαιρίες εκατέρωθεν. Με τη Μαρκό όμως να βρίσκει τη λύση πριν από το φινάλε με τον Μιούλερ, ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 1-0 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, η οποία βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς. Σημαντική ήταν και η εκτός έδρας νίκη που πανηγύρισε η Νίκη Βόλου απέναντι στην Ελλάδα Σύρου με 1-0. Την ήττα στην Καλαμαριά γνώρισε ο Πύργος με 1-0. Ο Πύργος, ο οποίος μετά από 2 σερί θετικά αποτελέσματα επέστρεψε χωρίς βαθμό. Η φάση που έκρινε το μάτς ήταν στο 71ο λεπτό με πέναλτι που κέρδισε ο Απόλλων Καλαμαριάς και εκτέλεσε ο Κυριακίδης. Η ομάδα της Ηλίας στο πρώτο μέρος μπήκε δυνατά. Υποχρεώθηκε όμως σε 2 αναγκαστικές αλλαγές λόγω τραυματισμών, με τον Κουτρουμάνο να αντικαθιστά αρχικά τον Δημητρίου και στη συνέχεια τον Δούμσιο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πύργος είχε μεγάλη ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα στο 64ο λεπτό όταν ο Φοφανά έπιασε κεφαλιά, αλλά ο Κυρίτσης έσωσε την εστία του. Το γκολ, όπως είπαμε, ήρθε με τον Κυριακίδη, ο οποίος κέρδισε πέναλτι. Ο ίδιος ευστόχησε από την άσπρη βούλα, γράφοντας έτσι το 1-0 για την ομάδα της Καλαμαριάς. Το γκολ αυτό επηρέασε τον ΠΑΣ Πύργου, ο οποίος δεν έβγαλε αντίδραση. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία στη συνέχεια του αγώνα να διευρύνουν το σκορ. Η έντονη βροχόπτωση που επικράτησε χθες στην Καρδίτσα οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης της αναγέννησης με την Ζάκυνθο. Ο διαιτητής επιθεώρησε τον γήπεδο, πραγματοποίησε ελέγχους με την μπάλα σε διαφορετικά σημεία του χλωοτάπητα, διαπιστώνοντας ότι οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα, θα γίνει σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Ένας σημαντικός αγώνας τόσο για τη Ζάκυνθο όσο και για την αναγέννηση Καρδίτσας, οι οποίες και οι δύο έχουν συγκεντρώσει μόλις 2 βαθμούς, βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και σίγουρα μια νίκη σήμερα για την ομάδα της Ζακύνθου θα λειτουργήσει ως βάλσαμο με νέο προπονητή, τον Ηλία Φιντάνη, πλέον η ομάδα των νησιωτών. Θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η προϊστορία των αναμετρήσεων των 2 ομάδων ξεκινά από το 2012 και περιλαμβάνει συνολικά 12 αναμετρήσεις. Η αναγέννηση Καρδίτσας έχει το πάνω χέρι με 7 νίκες, ενώ η Ζάκυνθος έχει επικρατήσει σε 3 παιχνίδια. 2 αναμετρήσεις έχουν ολοκληρωθεί χωρίς νικητή. Ο Ηλίας Φιντάνης δεν θα έχει στη διάθεση του όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο Απόστολος Στίκας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, δεν θα είναι διαθέσιμος. Στην αποστολή όμως είναι ο Χουάν Νέιρα, που επέστρεψε μεσοβδόμαδα στις προπονήσεις. Μένει να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί. Να δούμε λοιπόν συνοπτικά τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής στην Super League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Χθες Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1. Μαρκό ΑΕΛ, όπως είπαμε, 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ Β' 1-1. Και σήμερα στις 3 παρατέταρτο Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στις 3.

Και να ολοκληρώσουμε με την Super League 2, να πούμε ότι η Μαρκό είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 6 αγώνες στους 18 βαθμούς. Ακολουθεί η Καλλιθέα με 12, η ΑΕΛ στους 11, ο Πανιώνιος στους 10. Πέμπτο είναι η Ελλάδα Σύρου με 9, έκτος ο Πανδρακικός με 8, 8 έχει και ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, η Νίκη Βόλου στους 7, Αστέρας Τρίπολης 7, Πανσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β 5 και ένα παιχνίδι λιγότερο, Ολυμπιακός Β 5, ΠΑΣ Πύργος 5, Νέστος Χρυσούπολης 4, Ζάκυνθος 2 και Αναγέννηση Καρδίτσας 2 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική θα παίξουν ΠΑΟΚ Β Απόλλων Καλαμαριάς, Πανθρακικός Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άκτορ Β Ζάκυνθος, Πύργος Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕΛ Πανσεραϊκός, Μαρκό Ελλάς Σύρου και Νέστος Χρυσούπολης Άθενς Καλλιθέα. Θυμίζουμε ότι φέτος δεν υπάρχουν play-off και play-out στην Super League 2 όπως τις προηγούμενες χρονιές. Οι ομάδες, οι 16 ομάδες θα παίξουν 30 αγωνιστικές, οι δύο πρώτες θα πάρουν την άνοδο ενώ οι 4 τελευταίες θα υποβιβαστούν στην τρίτη εθνική. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με γάμα εθνική.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε και πάμε στην τρίτη εθνική, όπου για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική οι ομάδες της Αχαΐας προχώρησαν με νίκες. Η Παναχαϊκή πήρε άνετα το τρίποντο εντός έδρας, επικρατώντας του Πάλιου Ξηριακού με 3-1 στο Πανπελοποννησιακό στάδιο. Με τη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων να είναι εμφανής, με τους κοκκινόμαυρους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και πολυτιμότερο παίχτη, τον Βασιλόγιαννη. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να ελέγχουν το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 17ο, όταν ο Βασιλόγιαννης ανατράπηκε από τον Σιριάτο, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Ναμπή ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, απέκρουσε ο Χαλκίδης. Ωστόσο, ο Βασιλόγιαννης δεν σταμάτησε να δημιουργεί προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και στο 22ο λεπτό, έπειτα από νέα ανατροπή, αυτή τη φορά από τον Χαντιάη, κέρδισε δεύτερο πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Νηφορόπουλος, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 23ο λεπτό, κάνοντας το 1-0 για την Παναχαϊκή. Ο Βασιλόγιαννης συνέχισε να ταλαιπωρεί την άμυνα των νησιωτών και στο 21ο λεπτό πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα. Ο Πατρώνης στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 2-0 υπέρ της κοκκινόμαυρης ομάδας. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, η Παναχαϊκή συνέχισε να πιέζει στην επίθεση. Το τρίτο γκολ δεν άργησε να έρθει στο 57ο λεπτό, έπειτα από επέλαση πάλι του Νηφορόπουλου και σουτ προς την αντίπαλη εστία. Ο Πατρώνης βρέθηκε και πάλι στην πορεία της μπάλας, χωρίς να καταφέρει να απομακρύνει, σημειώνοντας το δεύτερο αυτό γκολ και ανεβάζοντας το δίχτυ του σκορ στο 3-0 για την Παναχαϊκή. Στο 68ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Θεοχάρη να ευστοχεί και να διαμορφώνει το τελικό 3-1. Ο Πανεγιάλιος συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, επικράτησε εντός έδρας με 3-0 του Τηλικράτη Λευκάδας. Η ομάδα του Φόντα Καζακόπουλου διατηρεί το απόλυτο των βαθμών στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας και τις υψηλές προσδοκίες που έχει η ομάδα φέτος για πρόκριση στην επόμενη φάση και την άνοδο. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν νωρίς το σκορ, στο 21ο λεπτό ο Μακρύς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Αιγίου. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 67ο λεπτό ο Φουκαίδης έκανε το 2-0, ενώ 5 λεπτά αργότερα στο 72ο ο Μπόρτνουκ διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Η νίκη ωστόσο του Πανεγιάλιου επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βαγγέλη Μακρύ. Στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης, ο έμπειρος επιθετικός, ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας του Αιγίου, τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα βέβαια αναμένεται να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού. Πάμε και στον Ατρόμητο Πατρών, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην παρθενική του παρουσία στην τρίτη εθνική. Παραμένει σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς η ομάδα από τα Ζαρουχλέικα απέδρασε με σπουδαίο διπλό από την Ήπειρο, επικρατώντας με 1-0 του ΑΟ Πλαταριάς στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 46ο λεπτό, όταν ο Γερογιάννης βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στον Ατρόμητο. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ 3-3 για την ομάδα της Πάτρας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε ΠΑΣ Πρέβεζα, ΑΟ Λεβάντε 4-0, Λευκύμη, Άγιος Ματθαίος 2-0, Παναγρηνιακός, Άρης Φιλιατών 3-2. Στη βαθμολογία Ατρόμητος Πατρών, Πρέβεζα και Πανεγιάλιος είναι στην κορυφή με 9 βαθμούς. Ακολουθεί η Παναχαϊκή με 6, ο ΑΟ Πλαταριάς με 4, ο Άρης Φιλιατών με 3, Άγιος Ματθαίος έχει 3, Τηλικράτης 3, Λευκύμη 3, Παναγρηνιακός 3, Παλιξουριακός 1 και στην τελευταία θέση Λεβάντε με χωρίς βαθμό. Να πούμε και την επόμενη αγωνιστική στον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής. Στις 18 Οκτωβρίου θα παίξουν ΑΟ Λεβάντε Παναχαϊκή, Ατρόμητος Πρέβεζα,
Άγιος Ματθαίος Πανεγιάλιος, Τηλικράτης Παναγρηνιακός, Παλιξουριακός Άρης Φιλιατών και Πλαταριάς Λευκύμη. Στον 7ο όμιλο τώρα, να πούμε τα αποτελέσματα, εκεί όπου παίρνει μέρος και ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο οποίος ήρθε 0-0 με τον Πανθυρεατικό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 3-2, Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρο 1-1, Πέλο Πασκιάτου Πας Κόρινθος 2-1, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας 1-1 και Παναρχιακός ΑΟ Λουτράκη 1-1. Στην κορυφή της βαθμολογίας είναι ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου με 7 βαθμούς. Ο Αστέρας Αμαλιάδας βρίσκεται στην 8η θέση με 4 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί στην έδρα του τον Πανθουριακό.

Και αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας. Μετά το αρνητικό ξεκίνημα των Πατρινών στην Στίχημαν GBL, η βαριά εντός έδρας ήττα με 84-59 από τον Παναθηναϊκό το περασμένο Σάββατο. Αλλά και εκείνοι, κυρίως αυτοί, στην πρεμιέρα απέναντι στο Περιστέρι, οδήγησαν τους ανθρώπους της ομάδας στην απόφαση να προχωρήσουν άμεσα σε αλλαγή στον πάγκο του Προμηθέα. Η διοίκηση ήταν ήδη προβληματισμένη από την εικόνα της ομάδας, όπως είπαμε, στην πρεμιέρα. Αλλά και από την εμφάνιση της ομάδας στα προκριματικά του BCL. Η αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες, μέχρι βέβαια να ξεκαθαρίσει το θέμα του νέου προπονητή. Το πιθανότερο είναι να αναλάβει προσωρινά την ομάδα ο Μιχάλης Μιχελάκος, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο τεχνικό επιτελείο ως βοηθός. Την ίδια στιγμή οι άνθρωποι του Προμηθέα έχουν

που πλέον στρέφει την προσοχή του στη δεύτερη διαβόλου εβδομάδα της Ευρωλίγκα. Την Τρίτη στις 9.30 οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και την Παρασκευή 16 του μήνα υποδέχονται την Χάπολ Τελαβίβ. Ο Κολοσσός προσπάθησε να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό με εκπληκτική ευστοχία από την περιφέρεια, όμως οι Ερυθρόλευκοι είχαν σε καταπληκτική ημέρα τον Μοντέρο. Ο Δομενικανός έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με 30 πόντους, 6 στα 8 τρίποντα. Αναδείχθηκε μάλιστα και πολυτιμότερος παίχτης για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, που και αυτός στρέφει την προσοχή του στη διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας, παίζει εκτός με την Βαλένθια την Τρίτη στις 10 το βράδυ και στη συνέχεια εκτός με την Μπαρτσελώνα την Παρασκευή 16 του μήνα. Σε περίπατο μετέτρεψε ο Άρης το ντέρμπι με την ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Επικράτησε 88-58. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, 79-79 η κανονική διάρκεια. Σε ένα μάτσα κατάλληλο για καρδιακούς, καθώς το Περιστέρι επέστρεψε από το μείον 17 και έφτασε στη νίκη με ένα τρίποντο του Παπαδάκη μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης. Μαρούσι Μύκονος 79-82, σπουδαίο διπλό για τους νησιώτες. Η Καρδίτσα έφτασε στη δεύτερη νίκη της, επικράτησε 85-74 του Βίκου Ιωαννίνων. Την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ θα παίξει με την Μύκονο το Σάββατο 17 του μήνα στις 3 το μεσημέρι. Κολοσσός Ρόδου ΠΑΟΚ στις 4 την ίδια μέρα. Ο Προμηθέας παίζει εκτός έδρας με τη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο στις 5. Ηρακλής Καρδίτσα την ίδια μέρα επίσης στις 5 η ώρα. Άρης Μαρούσι στις 5.30. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου Βίκος Ιωαννίνων Ολυμπιακός στη 1 το μεσημέρι και Παναθηναϊκός Άκτορ Περιστέρι την ίδια ώρα την Κυριακή. Να πούμε βέβαια ότι ο Προμηθέας αμέσως εβδομάδα έχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Euro Cup. Θα υποδεχθεί την γερμανική Trier στις 7 το απόγευμα και θέλει να κάνει το 2-2 στον πρώτο όμιλο κόντρα σε έναν αντίπαλο ποιοτικό, πιο ποιοτικό από την Τρέπτσα, την οποία νίκησε στην πρώτη αγωνιστική ο Προμηθέας. Η Trier και αυτή ξεκίνησε με νίκη το FIBA Euro Cup, επικράτησε με 92-59 της Μπαντούμι, ενώ πάει εξαιρετικά και στην Bundesliga. Μάλιστα νίκησε την Alba Βερολίνου με 95-75. Με το 0-2 που ξεκίνησε ο Προμηθέας στην Basket League, να πούμε ότι είναι ότι είναι αρνητικό ρεκόρ σε όλη την 11χρονη θητεία του στην Greek Basket League. Στις προηγούμενες 10 παρουσίες της η ομάδα της Πάτρας στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής 6 φορές είχε 2-0 στις νίκες και 4 φορές είχε μία νίκη και μία ισοπαλία. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον προπονητή και βέβαια και με το ρόστερ της ομάδας, καθώς από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν αλλαγές όχι μόνο στο προπονητικό επιτελείο αλλά ίσως και στις προσθήκες των παικτών για τον Προμηθέα.

περασμένο Σάββατο για την δεύτερη αγωνιστική. Επικράτησε του Παπάγου στην έδρα της με 74-71 σε ένα παιχνίδι που ήταν αμφίρροπο για 40 λεπτά. Με τις λεπτομέρειες στο φινάλε να γέρνουν οριστικά την πλάστιχα προς την γηπεδούχο ομάδα, δύο σημαντικοί βαθμοί για την ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη. Από την ομάδα ξεχώρισαν οι δύο Αμερικανοί, Άλεν με συγχωρείτε και Μπρόντεξ. Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα της Πάτρας παίζει εκτός έδρας με το Λαύριο. Να πούμε ότι σημαντική νίκη πέτυχε και ο κόρυβος Αμαλιάδας, ο οποίος την πρώτη του, ο οποίος επικράτησε του Κρόνου Αγίου Δημητρίου με 80-73, αξιοποιώντας την έδρα του. Για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική, ο Αμερικανός Γκάρτ Άντερσον ήταν όλα τα λεπτά για το συγκρότημα του Μιχάλη Μάνου. Την επόμενη αγωνιστική, η ομάδα της του Κορύβου παίζει εκτός έδρας με τον Πανιόνιο, ο οποίος έχει 2-2, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Elite League.

Στην Nations League 1 τώρα και στο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην Αχαγιά 82 και την Παναχαϊκή. Νικήτρια ήταν η ομάδα της Δυτικής Αχαΐας, επικράτησε 80-74 αξιοποιώντας ιδανικά την έδρα της. Από την Αχαγιά 82 ηγητική παρουσία είχαν οι Καμαριανός με 19 πόντους, Γοργότσης ήταν στους 16 και Θανόπουλος στους 15. Από την πλευρά της Παναχαϊκής ο Χατζόπουλος είχε 25 πόντους με 7 στα 10 δίποντα και 9 rebound. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Sporting Απόλλωνα Πάτρας 65-46, δεύτερη ήττα για την ομάδα του Απόλλωνα. Γαργαλιάνη Αργυρούπολη 65-85, Αλιβέρι Εγάλεο 85-89, Έσπερος Λαμίας 103, Έσπερος Λαμίας Ζωγράφου 103-86 και Προμηθέας 14, Σίλας Εδιψού 85-76, δεύτερη νίκη για την ομάδα του Γιάννη Ντάγιου που επικράτησε στο Προμηθέας Πάρκ. Μια νίκη που ήρθε από το σύνολο της ομάδας, είχε βέβαια και ηγητικές φυσιογνωμίες στην επίθεση, τον Πούλο και τον Μαραγκουδάκη. Στην επόμενη αγωνιστική η Παναχαϊκή παίζει με τον Εθνικό Διστόμου, Απόλλων Πάτρας υποδέχεται τον Προμηθέα 14, τοπικό ντέρμπι, Σίλας Εδιψού Γαργαλιάνη, Αργυρούπολη Έσπερος Λαμίας, Αλιβέρι Αχαγιά 82, Ζωγράφου Εγάλεο, ρεπό θα έχει η ομάδα του Sporting.

Στο πόλο τώρα, πρώτη ήττα στην έδρα της και δεύτερη διαδοχική για την γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών. Υπέκυψε στην ανωτερότητα του ΠΑΟΚ με 15-12. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Χανιά Άλιμος 10-15, Ολυμπιακός Ηλιούπολη 23-6, Πανιώνιος Λάρισα 15-4, Βουλιαγμένη Βροντάδες 19-6. Στις 14 του μήνα θα γίνει το παιχνίδι της Γλυφάδας με τον Εθνικό. Την επόμενη αγωνιστική είναι Αυταθλητική Ένωση Πατρών, θα παίξει εκτός έδρας με την Βουλιαγμένη.

Μια μεγάλη γιορτή του μαζικού αθλητισμού έζησε το Σάββατο η Πάτρα με την διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού ημιμαραθώνιου Φάνης Τσιμιγκάτος, ο οποίος καθιερώνεται ως ένας από τους κορυφαίους θεσμούς της χώρας. Η διοργάνωση που υλοποιήθηκε από το Δήμο Πατρέων σε στενή συνεργασία με τον αθλητικό όμιλο Πάτρας Κούρος στα 21 χιλιόμετρα. Στους άνδρες ο Χαράλαμπος Πιτσιόλης από το Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ηλισσός τερμάτισε πρώτος με χρόνο 1 ώρα 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη θέση ο Εμμανουήλ Πούρικας από την Νίκη Βύρωνα με 1:08:27, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Νικόδημος Νικολακέας από την Ολυμπιάδα Πατρών με εξαιρετικό χρόνο 1:08:38. Στις γυναίκες η Ειρήνη Τσουπάκη του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου τερμάτισε πρώτη με χρόνο 1:17:21. Πάμε και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας, όπου η ομάδα του Πύργου επικράτησε με 13 του Παναθηναϊκού για την τέταρτη αγωνιστική της Futsal Super League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι, προηγήθηκαν με 2-0, ο Παναθηναϊκός μείωσε προσωρινά σε 2-1, όμως ο Πύργος διατήρησε τον έλεγχο και με τέρματα των Τζανέτου και Κόκα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος με 4-1. Στην επανάληψη η υπεροχή του Πύργος Φούτσαλ έγινε ακόμη πιο εμφανής, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν το δείκτη του σκορ στο εντυπωσιακό 10-1. Το μόνο που έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν να μειώσει, σημειώνοντας 2 γκολ στο τελευταίο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 13. Στο βόλεϊ να πούμε ότι ο Πανιώνιος στις γυναίκες κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Επικράτησε με 3-1 σετ του Παναθηναϊκού στο Ζιρίνιο, κάνοντας τον back-to-back στο Super Cup. Ο Πανιώνιος που πήρε το πρώτο σετ με 19-25, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, ισοφάρισε σε 1-1, επικρατώντας με 25-20. Το τέταρτο σετ ήταν αυτό που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Πανιώνιος προηγήθηκε, ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε την κατάσταση, έφτασε στο 20-16, οι παίχτρες όμως του Πανιωνίου ισοφάρισαν σε 21-21 και έδωσαν μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος, παίρνοντας το σετ με 27-29. Έτσι η ομάδα του Πανιωνίου έφτασε τους τρεις τίτλους συνολικά, έχοντας κατακτήσει το Super Cup 2 φορές και 1 φορά το κύπελο Ελλάδας. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports στις 11 ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσω τη Βάσο Κρεμμύδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατρινέ Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητα στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε την διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο. Η αυτορύθμιση των εταιριών τεχνολογίας και social media δεν αρκεί πλέον για την προστασία των ανηλίκων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Άκης Κέρτσος έκανε λόγο για μια ψηφιακή ασυμμετρία που καθιστά επιτακτική τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων. Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Συγγυηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και εναντίον δύο αεροδρομίων του Ριάν και του Νταμάμ. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Σαουδική Αραβία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ως όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του Οικονομικού Επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, ενώ εξετάζει ακόμη τις θέσεις της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3-5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε εκτός από τις γνώριμες συχνότητες και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, καθισμένοι μπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Είναι 12 Οκτωβρίου του 2026, σήμερα γιορτάζουν Ανδρόμαχος και Ανδρομάχη, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Διαβάζω επίσης στις επετείους και στην ταυτότητα της ημέρας, 1810 σαν σήμερα διοργανώνεται η 1η Οκτώβερ Φέρστ για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα βέβαια η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. Σαν σήμερα επίσης, 1944, η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble. Αυτό έγινε στη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεμβέργης. Ενώ στις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα, 1830, Ανδρέας Συγκρός, γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και βέβαια εθνικός ευεργέτης. 1924 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μίμης Πλέσας, ο Έλληνας μουσικός συνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο. Και το 1937 σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Βούρτση, γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός. Στις απώλειες, 1971 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Ντίν Άτσεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ήταν γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για την λύση του Κυπριακού. Και το 1996 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος ταινίστας, ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού, με σήμα βέβαια το γνωστό κροκοδιλάκι. Είχε γεννηθεί στις 2 Ιουλίου του 1904. Αυτά για την ταυτότητα της ημέρας. Εμείς θα βάλουμε μία ανωτελεία και σε λίγο θα έχουμε την πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση με την συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου.

0: Και εμείς, όπως σας είπαμε, πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος θα μας μεταφέρει πρώτα απ' όλα μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο για μια υπόθεση πώλησης ναρκωτικών ουσιών σε μπαρ της Ναυπάκτου. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη δύο ανδρών για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Ναύπακτο έπειτα από πληροφορίες που είχαν για αγοροπολισίες ναρκωτικών ουσιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής από αστυνομικούς του τμήματος της Ναυπακτίας. Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για τη δράση ενός ολοδαπού άνδρα, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι έμπαινε σε καταστήματα στην Ναύπακτο. Κατά τη διάρκεια ελέγχου τώρα σε άλλον θαμώνα εκεί, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο κατάστημα, εντοπίστηκε κοκαίνη βάρους 0,6 γραμμαρίων. Όπως προέκυψε τώρα από την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας είχε προμηθευτεί την κοκαίνη λίγο νωρίτερα από τον ολοδαπό, καταβάλλοντας κάποιο χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο προμηθευτή, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη βάρους 0,9 γραμμαρίων. Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.
0: Μάλιστα, αυτό από το αστυνομικό δελτίο. Έχεις όμως να μας μεταφέρεις και άλλη μία είδηση σχετικά με ένα επεισόδιο το οποίο προκάλεσε κινητοποίηση του προαστιακού σήμερα.
1: Ακριβώς. Δεν ήταν σήμερα, ήταν χθες. Ήταν ένα σοβαρό επεισόδιο, ναι, στον προαστιακό σιδηρόδρομο στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, με αποτέλεσμα για 30 λεπτά να κινητοποιηθεί ο σειρμός. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, Μιχάλη, ένας άνδρας κινούνταν μέσα στα βαγόνια και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν τα εισιτήριά τους. Πλησίασε τον έναν επιβάτη, δεν του το έδωσε, τον άλλον δεν του το έδωσε. Στο τρίτο, λοιπόν, έκανε επίθεση όταν δεν έδωσε ούτε αυτό το εισιτήριό του και τον άρπαξε τον λαιμό, τον τράβηξε με το φουλάρι που φορούσε, σφίγγοντάς του τον λαιμό. Τον ακινητοποίησαν οι επιβάτες, στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία. Ο άνθρωπος αυτός δεν εντοπίστηκε, κατάφερε να απομακρυνθεί όσο γινόταν το περιστατικό. Το ζητούμενο είναι ότι για 30 λεπτά ήταν όμοιροι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επέβαιναν εκείνη την ώρα στα βαγόνια του προαστιακού.
0: Προκαλεί μια εντύπωση πάντως το γεγονός, γιατί έγινε σε χώρο ελεγχόμενο και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης εντός των σειρμών.
1: Πράγματι κάνει εντύπωση. Φαντάζομαι ότι θα αξιοποιηθούν οι όποιες πληροφορίες, Μιχάλη.
0: Εντάξει, ας περιμένουμε λοιπόν τα πράγματα να πάρουν τη σειρά τους. Ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου. Μας μετέφερε κάποιες ειδήσεις, οι οποίες μας έρχονται και από το αστυνομικό δελτίο, αλλά και όπως είδαμε από την κοινωνία. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο εμείς. Να πάμε σε μία είδηση η οποία απασχόλησε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το είδαμε ως καταδίωξη των αστυνομικών αρχών σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε άγνωστους δράστες επιβάτες και οι οποίοι είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν ένα χρηματοκιβώτιο από μονοκατοικία στο ακταίο της Πάτρας. Υπάρχουν νεότερα στοιχεία σχετικά με αυτήν την υπόθεση και θα δούμε βέβαια και πώς φτάσαμε στα ίχνη. Οι έρευνες συνεχίζονται για αυτούς τους δράστες, έχει γίνει μια ταυτοποίηση. Έχει σχηματιστεί πάντως δικογραφία ήδη. Το μεσημέρι λοιπόν του Σαββάτου ένας άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ανήλικη στην περιοχή του ακταίου με το πρόσχημα επικείμενου ελέγχου από την αρμόδια φορολογική αρχή. Την έπεισε να συγκεντρώσει κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 850 ευρώ, ενώ στη συνέχεια την καθοδήγησε να τα τοποθετήσει σε κάδο απορριμμάτων έξω από το σπίτι της, από όπου τα παρέλαβαν οι κατηγορούμενοι. Με την ίδια μεθοδολογία, τα άτομα τα οποία είναι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση έπεισαν την ανήλικη να μεταφέρει εξωτερικά της οικίας και ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο επίσης αφαίρεσαν. Το φόρτωσαν συγκεκριμένα στο επιβατικό τους όχημα, ένα άσπρο αυτοκίνητο, και από εκείνη τη στιγμή αναζητούνται, τράπηκαν σε φυγή. Ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης, πήγαν στο σπίτι της ανήλικης, μάλιστα εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβιβάζονται σε επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ενός εκ των κατηγορουμένων και να τρέπονται σε φυγή αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Το αυτοκίνητο αυτό έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία, ταυτοποιήθηκε μάλιστα ο κάτοχός του. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί, εδώ είναι που έρχεται το κομμάτι το σκέλος της καταδίωξης, εντόπισαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι κατηγορούμενοι αφού το καταδίωκαν στην Εθνική Οδό. Αυτό το όχημα φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο ενεπλάκησε ένα τροχείο, πάντως το εγκατέλειψαν στην περιοχή του Δρεπάνου και τα άτομα τα οποία επέβαιναν τράπηκαν σε φυγή. Τώρα η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ταυτοποιημένου κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών αυτού του ατόμου. Αυτά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη είδηση, η οποία έκανε και, και δημοσιοποιήθηκε και έκανε και τον γύρο του διαδικτύου, κυρίως λόγω του βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η καταδίωξη από τις αστυνομικές αρχές. Άλλη μια είδηση η οποία μας έρχεται από το τοπικό ρεπορτάζ. Θυμάστε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε αναφερθεί μέσα από τις εκπομπές της ΕΡΤ Πάτρας σε προβλήματα τα οποία είχαν παρουσιαστεί στο 6ο Γενικό Λύκειο της Πάτρας, τότε που είχαν πέσει κάποιοι σοβάδες από το ταβάνι με αποτέλεσμα να διακοπεί, να ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου από την 1η Οκτωβρίου. Τότε αυτό τα κομμάτια είχαν αποκολληθεί από το ταβάνι κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τρίτη τάξη του 6ου Γενικού Λυκείου. Ευτυχώς δεν είχε τραυματιστεί κανείς και ειδικά το κορίτσι, η κοπέλα η οποία καθόταν στη συγκεκριμένη θέση, γιατί εκείνη τη στιγμή είχε βγει κατά καλή της τύχη εκτός της αίθουσας. Τότε είχε αποφασιστεί να γίνει αυτοψία από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Οι έλεγχοι λοιπόν πραγματοποιήθηκαν και μάλιστα οι διαπιστώσεις των τεχνικών ήταν πως συνολικά 4 αίθουσες είχαν πρόβλημα και υπήρχε φόβος πτώσης σοβάδων. Οι μαθητές του σχολείου αναγκάστηκαν να συνεχίσουν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης και τελικά σήμερα, για να φτάσουμε και στο σήμερα, μπόρεσαν να βρεθούν και πάλι στο σχολείο τους αφού οι φθορές αποκαταστάθηκαν τέλος καλό, χωρίς άλλες δυσάρεστες συνέπειες λοιπόν και από αυτό το θέμα. Εμείς να βάλουμε μία άνω τελεία και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Λοιπόν, μια σημαντική είδηση η οποία μας έρχεται από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών με το αρκτικό λέξο ΙΕΛΚΑ, με αφορμή την ημέρα διατροφής του 2026, μας δείχνει το πώς έχει αναδιαρθρωθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός σε σχέση με τα είδη παντοπολίου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου ανέρχεται στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα μου πείτε πόσο αναλογεί στον καθένα μας και αυτό το στοιχείο υπάρχει. Η συνολική λοιπόν ετήσια δαπάνη κατά κεφαλήν το 2025 διαμορφώθηκε σε 9.216 ευρώ. Η μελέτη αφορά τα έτη από το 2008 μέχρι και το 2025. Το 2025 λοιπόν ήταν αυξημένη κατά 5,5 σε σχέση με το 2024. Από αυτά τώρα η δαπάνη για είδη παντοπολίου ανήλθε σε 2.433 ευρώ κατά κεφαλή, μια αύξηση της τάξης του 3,9, και μέσα από αυτή τη μελέτη προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία και σχετικά με τις καταναλωτικές μας συνήθειες και το τι προτιμάμε. Πρώτα όμως ας δούμε πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες στην περίοδο των ετών, γιατί αυτό αποτυπώνεται και βέβαια είναι συγκρίσιμο και με την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η συνολική λοιπόν ετήσια κατά κεφαλήν δαπάνη μειώθηκε έντονα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης από 9.518 ευρώ το 2008 σε χαμηλό 6.267 ευρώ, το 2020. Είχαμε μία ανάκαμψη το 2025, έφτασε στα 9.216 ευρώ, όμως δεν έχει καταφέρει να επανέλθει σε ονομαστικούς όρους στα επίπεδα του 2008. Η σύγκριση με το 2008 αναδεικνύει σύμφωνα με το Ινστιτούτο ακόμα περισσότερο τις διαφορετικές μεταβολές μεταξύ των βασικών κατηγοριών δαπάνης. Τώρα, από εκεί και έπειτα, όπως σας έλεγα, μας δείχνει αυτή η έρευνα μεταξύ άλλων και αλλαγές στη διατροφή μας, στη διατροφική μας συνήθεια. Η σύγκριση των στοιχείων του 2025 με 2008 και το 2015 δείχνει ότι οι μεταβολές δεν είναι ομοιόμορφες. Τι σημαίνει αυτό? Στις βασικές πηγές υδατανθράκων καταγράφεται διαφοροποιημένη εικόνα. Η ποσότητα ψωμιού και ειδών αρτοποιίας, για παράδειγμα, είναι μειωμένη κατά 12,3% σε σχέση με το 2008, ενώ αντίθετα τα δημητριακά εμφανίζουν αύξηση 32,3 και τα ζυμαρικά 10,3. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τρώμε λιγότερο ψωμί, περισσότερα δημητριακά και ζυμαρικά. Πρόκειται επομένως περισσότερο για μια μεταβολή της σύνθεσης των αγορών παρά για μια ενιαία τάση περιορισμού των υδατανθράκων. Επίσης, βασικό, το κρέας, ζωικές πρωτεΐνες. Εδώ παρατηρείται σαφής μετατόπιση μεταξύ των κατηγοριών. Το βοδινό κρέας μειώνεται κατά 29,2% σε σχέση με το 2008 και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού η τιμή του πλέον τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ. Τα αλλαντικά επίσης κατά 35,4%, τα ψάρια κατά 14,6% και τα θαλασσινά κατά 3,7%. Στον αντίποδα, τα πουλερικά αυξάνονται κατά 31,9%, φτάνοντας στα 16,9 κιλά ανά άτομο ετησίως. Δηλαδή, οι Έλληνες τρώμε κατά μέσο όρο 16,9 κιλά, 17 κιλά, ας το βάλουμε έτσι χοντρικά, πουλερικών ετησίως. Στα γαλακτοκομικά καταγράφεται επίσης σημαντική αλλαγή στη σύνθεση των αγορών. Το πλήρες νοπό γάλα μειώνεται κατά 42,5% και το συντηρημένο κατά 60%, ενώ το γάλα χαμηλών λιπαρών αυξάνεται κατά 38% και το γιαούρτι κατά 31%, ενώ πλέον εμφανίζονται και τα φυτικά γάλατα από καρπούς και διάφορες άλλες πηγές. Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν τα αυγά κατά 66,6% σε σχέση με το 2008. Λίπη και έλαια ξεχωρίζει η μείωση των αγοραζόμενων ποσοτήτων ελαιολάδου κατά 34,8% έναντι του 2008. Στα φρούτα και λαχανικά η εικόνα είναι επίσης μεικτή. Οι ποσότητες φρούτων μειώνονται κατά 8,9% σε σχέση με το 2008, ενώ τα λαχανικά παραμένουν ουσιαστικά σταθερά. Τα όσπρια αυξάνονται κατά 23,5% και οι ξηροί καρποί κατά 11%. Αντίθετα, σημαντική μείωση καταγράφεται στις πατάτες, μείον 0,24%. Στα αγγλικά, έτσι, για να δούμε λίγο και αυτήν την παράμετρο, η αγορά ζάχαρης έχει περιοριστεί κατά 53,5% σε σχέση με το 2008. Έχει αυξηθεί το μέλι και οι μαρμελάδες κατά 68,9%, οι σοκολάτες 9,3% και τα παγωτά κατά 20,2%. Και κάτι το οποίο ενδεχομένως θα πρέπει να μας ανησυχήσει, το περιμένουμε ίσως περισσότερο στις νέες γενιές, αλλά όμως το συναντάμε πλέον κάθετοποιημένα σε όλες τις γενιές, είναι η ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη των έτοιμων γευμάτων, δηλαδή τα έτοιμα γεύματα τα οποία αγοράζουμε απ' έξω. Από μόλις 0,24 κιλά κατά κεφαλήν το 2015 αυξήθηκε σε 3,34 κιλά το 2025, δηλαδή πλέον τρώμε μέσα στο έτος 3,5 κιλά έτοιμα γεύματα. Είναι μια εξέλιξη η οποία αποτυπώνει, αν θέλετε, τη στροφή σε λύσεις μεγαλύτερης ευκολίας και ταχύτητας. Και επειδή μιλάμε για φαγητό, μια άλλη προσέγγιση της ανάλυσης αφορά την εκτίμηση της θερμιδικής αντιστοιχίας των ποσοτήτων που αγοράζουν τα νοικοκυριά. Με βάση λοιπόν ενδεικτικές μέσες θερμιδικές τιμές, οι καταγεγραμμένες αγορές των συγκεκριμένων κατηγοριών αντιστοιχούν σε περίπου 1.915 θερμίδες ημερησίως ανά άτομο το 2025, έναντι 2.149 θερμίδων το 2015 και 2.210 θερμίδων το 2008. Πρόκειται για μία μείωση κατά 13,3%. Αυτό το έβριμα δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως αντίστοιχη μείωση της πραγματικής θερμιδικής πρόσληψης του πληθυσμού, σύμφωνα με το Ινστιτούτο. Τώρα, τα στοιχεία της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών καταγράφουν αγορές και απολαβές τροφίμων και όχι την πραγματική κατανάλωση από κάθε άτομο. Αυτά τα στοιχεία σκεφτήκαμε έτσι να τα μοιραστούμε μαζί σας. Ιδιαίτερο πάντως ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για την παχυσαρκία, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Το 2025 το 12,8 του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα καταγράφεται ως παχύσαρκο, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 16,3%. Η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ιταλία, ενώ ακολουθεί η Ρουμανία. Το στοιχείο αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον και σε συνδυασμό με τις σημαντικές αλλαγές που καταγράφονται στη σύνδεση του διατροφικού καλαθιού των ελληνικών νοικοκυριών. Εμείς με αυτές τις πληροφορίες τις οποίες θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας, υπενθυμίζουμε ότι είναι στοιχεία από την έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, πιο γνωστού ως ΙΕΛΚΑ, με αφορμή την ημέρα διατροφής του 2026. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα, βάζουμε ανατελεία και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία της Πάτρας. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Αναργύρου. Συνολικά 194 γυναίκες υποβλήθηκαν σε δωρεάν κλινική εξέταση μαστού στην Πάτρα στο πλαίσιο του Pink the City 2026 και του προγράμματος πρόληψης του Συλλόγου Άλμα Ζωής Αχαΐας. Από τις εξεταζόμενες, 27 παραπέμφθηκαν για περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο, ενώ εξασφαλίστηκαν δωρεάν 15 μαστογραφίες και 12 υπέρηχοι μαστού. Η δράση πραγματοποιήθηκε έως τις 10 Οκτωβρίου στην πλατεία Τριών Συμμάχων με τη συμμετοχή εξειδικευμένων χειρουργών μαστού, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Την ενίσχυση των σχέσεων της Δυτικής Ελλάδας με τη Γαλλία συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Γάλλος Πρέσβης στην Ελλάδα Νικολά Κασιανίδης κατά την συνάντησή τους στην έδρα της Περιφέρειας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πολιτικές συνεργασίες με αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς της Γαλλίας με το Μεσολόγγι, αλλά και οι προοπτικές συνεργασίες στους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα παρουσίασε ο βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης με αφορμή το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής. Όπως ανέφερε, απαιτούνται μείωση του κόστους παραγωγής, στήριξη των νέων αγροτών, σύγχρονες υποδομές και σύνδεση της παραγωγής με την επιστημονική γνώση και την αγορά. Παράλληλα, πρότεινε η ΑΧΑΗΑ να λειτουργήσει ως πρότυπο παραγωγικής ανασυγκρότησης με συνεργασία παραγωγών, συνεταιρισμών και πανεπιστημίου πατρών. Στο επίκεντρο συνάντησε στην Αθήνα το Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκείο Ναζαΐμι με τον Γενικό Γραμματέα ΑΕΣΠΑ Βασίλη Σιαδήμα βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές της Αχαΐας. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων για έργα υποδομής και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, καθώς και οι συνεργασίες με ευρωπαϊκές παράκτιες περιφέρειες με στόχο την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Την προστασία των εγωπροβάτων που εμφανίζουν αντισώματα στην ευλογιά χωρίς κλινικά συμπτώματα ζητά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, Παύλος Χατολιάς. Ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σαφείς διευκρινήσεις για τα κριτήρια ελέγχου και τη διαχείριση των συγκεκριμένων κοπαδιών, ενώ έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον Υπουργό την ερχόμενη εβδομάδα Μαργαρίτη Σχοινά. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ΑΜΚΕ ΑΧΑΙΚΟ Ελαιόλαδος συγκροτήθηκε μετά την πρώτη γενική συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο ΑΧΑΙΑ στην Πάτρα. Στόχος είναι η ανάδειξη και η ενίσχυση της ταυτότητας του ΑΧΑΙΚΟ Ελαιολάδου με βασικό εργαλείο την πιστοποίηση. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι το ΑΧΑΙΚΟ Ελαιόλαδο να φτάσει στο ράφι, δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεόδωρος Λουλούδης, ενώ πρόεδρος της νέας ΑΜΚΕ εξελέγει ο Δημήτρης Δηληγιοργόπουλος από την Αιγιάλια. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία διοργανώνει αύριο στις 2 το μεσημέρι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεως αναπληρωτών παραμένουν 179 κενά, από τα οποία τα 130 αφορούν δασκάλους και νηπιαγωγούς παράλληλης στήριξης. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την άμεση κάλυψη όλων των κενών και την πλήρη λειτουργία των σχολικών προγραμμάτων. Έναν περίπατο που ενώνει γενιές διοργανώνουν αύριο στο Αίγιο η Go Together, φορέας κοινωνικής φροντίδας με έδρα την Πάτρα και ο Δήμος Αιγιαλίας. Στη δράση που θα ξεκινήσει στις 10:15 το πρωί θα συμμετάσχουν μέλη ΚΑΠΗ από την Πάτρα και το Αίγιο, μαθητές, το ΕΚΑΜΕ και κοινωνικές δομές της περιοχής. Η πρωτοβουλία θα ολοκληρωθεί στο Δημοτικό Κινηματογράφο Απόλλων με την προβολή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για την τρίτη ηλικία και τη φροντίδα. Ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης θα έχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών στην ημέρα καριέρας για τις ψηφιακές τεχνολογίες και την πληροφορική την Τετάρτη 14 Οκτώβρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου στο Ρείο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις εταιριών, ενημερωτικές ομιλίες και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, ακόμη και σύντομων συνεντεύξεων με εκπροσώπους της αγοράς εργασίας. Και ο καιρός, άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα στην Αχαΐα, με κύρια χαρακτηριστικά τις νεφώσεις, βροχοπτώσεις και την πτώση της θερμοκρασίας κυρίως το απόγευμα. Στην Πάτρα η συννεφιά θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ υπάρχει την πιθανότητα νέων βροχών από το απόγευμα προς το βράδυ. Προσοχή, συνιστάτε στις μετακινήσεις, καθώς στη Δυτική Πελοπόννησο βρίσκεται ήδη σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για τοπικά έντονα φαινόμενα.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα, σε επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση, και εμείς πάμε σε κάτι άλλο. Θα μεταφερθούμε στην γειτονική μας Ναύπακτο, η οποία προέρχεται από λαμπρές εκδηλώσεις με κορύφωση την τελετή αναπαράστασης της ιστορικής ναυμαχίας του Λεπάντο, μια γιορτή, μια εκδήλωση η οποία συγκέντρωσε τα βλέμματα πάρα πολλών επισκεπτών, φυσικά και των ναυπάκτιων, και θα κουβεντιάσουμε για αυτό το αποτύπωμα που αφήνει με τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Βασίλη Γκίζα. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, σε όλους σας και στους ακροατές.
0: Προσωπικά είδα μια πολύ όμορφη, λαμπερή τελετή. Δεν ξέρω αν όλα κύλησαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό σας. Θα ήθελα και αυτό να μας απαντήσετε, όπως και για το αποτύπωμα το οποίο άφησε ο φετινός εορτασμός, πέρα από αυτά δηλαδή τα οποία εμείς εισπράξαμε ως θεατές και ως μέσα ενημέρωσης που μεταδώσαμε την εικόνα όπου γης.
1: Κοιτάξτε, ήταν λαμπρές οι εκδηλώσεις. Ούτως ή άλλως λαμπρές είναι κάθε χρόνο. Φέτος είχαν μια ιδιαίτερη λαμπρότητα και νομίζω ότι οφείλεται καταρχήν στον τεράστιο αριθμό, το μεγάλο αριθμό του κόσμου που επισκέφθηκε την Ναύπακτο. Ήταν πραγματικά πολλοί αυτοί που ήρθαν, ξεπερνώντας κάθε φορά, και δεν το λέω εγώ, αυτό προκύπτει από τα στοιχεία, από τις κρατήσεις, από τα ξενοδοχεία. Μήνες πριν είχε σημειωθεί αρκετός αριθμός κρατήσεων.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στην Ναύπακτο, στην ευρύτερη περιοχή. Άρα το ένα στοιχείο ήταν του κόσμου. Το δεύτερο στοιχείο που λάμπρινε τις εκδηλώσεις ήταν μία σειρά από εκδηλώσεις, μικρότερες και μεγαλύτερες, οι οποίες έγιναν την εβδομάδα που πέρασε και ακολουθούν και την Κυριακή έγιναν. Είτε αυτό αφορούν μουσική, χορό, ποίηση, εισαγωγή και μίμηση στον ισπανικό πολιτισμό, εκθέσεις ζωγραφικής στο Φοιτητικό Τζαμί, μια σπουδαία έκθεση ζωγραφικής και λειτουργικής του κυρίου Γεωργίου από την Εφορία Αρχαιοτήτων, τα γενικά αρχεία του κράτους, τα οποία εγκαινιάσαμε την Κυριακή και αφορούν την απελευθέρωση της Ναυπάκτου.
0: Πολύ σημαντική και αυτή η έκθεση.
1: Πάρα πολύ σημαντική. Αλλά η αναπαράσταση, η οποία είχε για πρώτη φορά έντονο το στοιχείο της τεχνολογίας, το λεγόμενο mapping, τη λεγόμενη προβολή επί των τειχών, που ξέρετε, ανέδειξε άκρως ιστορικά στοιχεία μέσα από πίνακες, μέσα από εικόνες, μέσα από παραστάσεις, και δεν είναι ότι μόνο μας μετέφερε στην εποχή και στο κλίμα, αλλά ήταν ένα μάθημα ιστορίας, ένα μάθημα, εποπτικό μάθημα, όπου μπόρεσαν και οι μικροί και οι μεγάλοι να κατανοήσουν και φυσικά να μετάσχουν στην όλη ατμόσφαιρα του μεγάλου αυτού ιστορικού γεγονότος.
0: Και είχε και μια συνοχή, εγώ τουλάχιστον που το παρακολούθησα, είδα ότι ως θεατής, αλλά και λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας για να μεταφέρουμε την εικόνα

0: τις αντίθετες προβλέψεις, έτσι, να το σημειώσουμε και αυτό. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και νομίζω ότι ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Εισπράττουμε, τι να σας πω τώρα, το τι γίνεται στο γραφείο από email και από μηνύματα. Από ξένους ανθρώπους τώρα μιλάμε. Και φυσικά καλύφθηκε και παρουσιάστηκε σε πλήθος χωρών έξω από την Ελλάδα.
1: Επίσης, είχαμε ξένα συνεργεία, έτσι.
0: Ξένα συνεργεία από την Νότια Κορέα, από την Ισπανία, η οποία το μετέδωσε ταυτόχρονα στη Χιλή, στη Βραζιλία, σε μια σειρά από χώρες. Από την Αμερική, φυσικά, και την ΕΡΤ που μας καλύψατε και που προμόταρε και την όλη εκδήλωση ως χορηγός επικοινωνίας. Όλα αυτά λοιπόν συνετέλεσαν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Κύριε Δημάρχε, για τους Ευρωπαίους, όπως τους Ισπανούς, τους Μαλτέζους, όσους είχαν τους προγόνους τους, με τους προγόνους τους συμμετοχή στη μάχη, καταλαβαίνω το ενδιαφέρον. Αναρωτιόμαστε γιατί το ενδιαφέρον και από άλλες χώρες οι οποίες δεν είχαν συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη ιστορική ναυμαχία. Είναι η αγάπη για την ιστορία, είναι το θέμα αυτό, γιατί όντως πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός το οποίο καθόρισε την μοίρα της Ευρώπης.
0: Έτσι είναι όπως το λέτε. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το γεγονός, το λένε οι ιστορικοί, το λέει και φυσικά η όλη γνώση επί του θέματος. Είναι ένα γεγονός, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι ο πυρήνας της παγκόσμιας κοινότητας, ιδίως εκείνα τα χρόνια. Αλλά πέρα από αυτό, η ναυμαχία ως ναυμαχία, όπως έλαβε χώρα, πέρα από το ότι έκρινε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, δεν ξέρουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα ήταν πολύ διαφορετική η τύχη της Ευρώπης εάν καταλαμβανόταν τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά κομμάτια από τους Οθωμανούς. Ακόμα και όμως μπορεί να πει κανείς ιστορικός ότι δεν ξέρουμε ποια θα ήταν και η έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης εάν η Ευρώπη ήταν μουσουλμανική σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σαν ναυμαχία έχει και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτα γιατί είναι η τελευταία ναυμαχία η οποία έλαβε χώρα με κοπήλα τα πλοία, αλλά και γιατί πάλι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε και κυρίως τα κανόνια ήταν τα τελευταία, και γιατί στη συνέχεια έχουμε μια νέα σειρά όπλων και κανονιών τα οποία αντικατάστασαν τα παλαιότερα. Αλλά η ναυμαχία αυτή είναι η τελευταία που λαμβάνει η χώρα με το συγκεκριμένο τρόπο και τη συγκεκριμένη τεχνολογία και ναυτική τέχνη της εποχής. Καταγράφεται ως τέτοια. Ήταν μεγάλη η συγκέντρωση δυνάμεων. Ήταν, να φανταστείτε τώρα να ναυμαχούν ή να πολεμούν οι δύο υπερδυνάμεις, θα λέγαμε σήμερα Αμερική με Ρωσία.
1: Ακριβώς, και αυτό να συμβαίνει εδώ στα ανοιχτά.
0: Και αυτό να συμβαίνει στα ανοιχτά και να συμβαίνει τώρα έξω από την Αύπακτο, μέσα στη θάλασσα, με την αβεβαιότητα και με την αγωνία της έκβασης. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αγγίζει όλο τον κόσμο και ως ενδιαφέρον ναυτικό και ως ενδιαφέρον πολεμικό και ως ενδιαφέρον ιστορικό, αλλά και ως ενδιαφέρον πολιτιστικό στοιχείο. Δείτε τι έγινε και τι αποτύπωση είχε η ναυμαχία της Ναυπάκτου σε μια σειρά από αξιόλογους ζωγράφους και πίνακες, ποιητές.
1: Στη λογοτεχνία, ναι, βεβαίως.
0: Δημιούργησε μια έκρηξη στην Ευρώπη, η οποία δεν ήταν μόνο περιορισμένη στα ναυτικά ή στρατιωτικά ή γεωπολιτικά δρόμενα, αλλά και στην τέχνη και στον πολιτισμό.
1: Εγώ θα έλεγα και έναν μύθο ίσως, δηλαδή και με προσωπικότητες όπως η εξέχουσα του Μίγκελ δε Θερβάντες.
0: Μίγκελ δε Θερβάντες, αυτό τα λέει όλα. Όταν ο σπουδαιότερος συγγραφέας, όχι μόνο Ισπανός, παγκόσμιος συγγραφέας και ποιητής, ο Μίγκελ δε Θερβάντες, έρχεται ως απλός στρατιώτης, κολυμπάει σε αυτά τα νερά, συμμετέχει σε αυτό το μεγάλο γεγονός, χάνει το χέρι του και ασχολείται και γράφει για αυτό το μεγάλο γεγονός και το θεωρεί και το λέει και το ονομάζει ως το σημαντικότερο που έζησαν ή που θα ζήσουν οι μελούμενες γενναίες. Αυτό νομίζω ότι συμπυκνώνει μέσα σε μια φράση τη μεγάλη αξία αυτού του γεγονός που ακόμα και σήμερα δεν το έχουμε κατανοήσει και καταλάβει. Αυτές οι εκδηλώσεις αυτό βοηθούν να γίνει.
1: Ακριβώς,
0: και για όλες τις εκδηλώσεις και για όλα τα μεγάλα γεγονότα έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να υπάρχει το δόσιμο του πλήρους νοήματος.
1: Αυτό είναι η μία πλευρά, και η άλλη πλευρά είναι του να δημιουργεί

0: κάθε τοπική αρχή αφορμές για να τονώνει και την επισκεψιμότητα και την τοπική της οικονομία. Νομίζω ότι αυτό το έχετε βιώσει πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και με τις εκδηλώσεις για την ναυμαχία του Λεπάντο και την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας και ειδικά την Μεγάλη Παρασκευή. Ψάχνει και βρίσκει τέτοιες αφορμές, νομίζω, είναι αύπακτος.
1: Έχετε δίκιο και θέλω να σας πω, αν έχω ένα δευτερόλεπτο,
0: ότι
1: ο πολιτισμός και η τέχνη είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για μια κοινωνία, για να μπορεί να εμβολιάζεται η κοινωνία αυτή και τα μέλη της από υγιή κύτταρα και από υγιή εμβόλια. Όμως παράγει και αποτελέσματα ή μπορεί να παράξει αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο το πνευματικό στοιχείο η αξία τους, αλλά και το οικονομικό αποτύπωμα. Το έχουμε ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες και οι μικρές τοπικές κοινωνίες όπως αυτή της Ναυπάκτου και άλλες τοπικές κοινωνίες οφείλουν και για ιστορικούς λόγους και για λόγους χρέους να αναδείξουν την ιστορική τους πλευρά και το παρελθόν τους, αλλά και να το αξιοποιήσουν. Δεν θα πω να το εκμεταλλευτούν, να το αξιοποιήσουν προς μια υγιή οικονομική ανάπτυξη που την έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία και η οικονομία. Τα καταστήματα που δουλέψανε και δουλεύουν, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται. Είναι πολλά τα ιστορικά και όχι μόνο γεγονότα. Και ο πολιτισμός μπορεί να το προσφέρει αυτό. Προσπαθούμε να το κάνουμε έτσι. Μην ξεχνάμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο η Ιερωνή Ναυπακτία γιορτάζει σχεδόν στο σύνολό της μέσα από γιορτές Τσίπουρου Καστάνου με πολύ κόσμο. Ακολουθεί το Αγίου Δημητρίου και η Μπορπανίγυρης.
0: Ναι.
1: Επίσης, μια μακρά παράδοση εορτή εβδομαδιαία στην Ναύπακτο που προσελκύει κόσμο από όλη την Ελλάδα. Είπατε προηγουμένως για το Πάσχα και τη Μεγάλη Παρασκευή που και αυτό έχει μια ιδιαίτερη έτσι, χαρακτηριστική αποτύπωση. Το καλοκαίρι με τις αντίστοιχες εκδηλώσεις οφείλουμε να αναδεικνύουμε τον πολιτισμό μας και να τονίσουμε και να στηρίζουμε την τοπική μας οικονομία.
0: Αυτό το καταλαβαίνουν οι επαγγελματίες περιοχής, δηλαδή μετά από τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις που συζητάτε, που ζείτε μαζί τους, βλέπουν ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν και οι ίδιοι ένα όφελος.
1: Βεβαίως το βλέπουν και το συγχαίρουν και το χαίρονται και συνεργάζονται. Καταρχήν συνεργάζονται γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όσο κόσμο και να μπορέσει να φέρει ένας δήμος...
0: Ναι, αν δεν είναι φιλική η τοπική κοινωνία...
1: Ακριβώς. Την επόμενη φορά θα γυρίσει εντελώς αρνητικά χωρίς, το λέω, χωρίς να λείπουν και φαινόμενα που δεν μας τιμούν, αλλά αυτά είναι μεμονωμένα. Θεωρώ ότι στο σύνολό τους οι τοπικοί επαγγελματίες είναι... άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν, το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο. Η ποιότητα είναι τίμια και λογική, οι τιμές είναι τίμιες και λογικές και παρέχεται υψηλού επίπεδου υπηρεσίες με έναν τίμιο, όπως είπα προηγουμένως, όχι φθηνό, γιατί είμαι και κατά του φθηνού, με ένα τίμιο αναλογικό τρόπο. Και στο να κοιμηθεί κάποιος, και στο να φάει, και στο να κάνει τη βόλτα του και στο να απολαύσει άλλα αγαθά που χρειάζεται και απαιτούνται.
0: Μάλιστα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία, για την ανταλλαγή αυτών των σκέψεων μαζί μας και καλή συνέχεια στα επόμενα, λέμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Βασίλης Γκίζας, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας. Μιλήσαμε για το αποτύπωμα που άφησε ο φετινός εορτασμός των 455 ετών από την ναυμαχία του Λεπάντου. Όσοι δεν καταφέρατε να βρεθείτε και θέλετε έτσι να πάρετε μια εικόνα, μπορείτε να ανατρέξετε και στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Εκεί θα δείτε κάποιες και φωτογραφίες και βίντεο από τις φετινές εκδηλώσεις. Μπορείτε βέβαια να ανατρέξετε και στις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Ναυπακτίας. Επίσης, εκεί υπάρχει αναρτημένο υλικό. Και βέβαια, όσοι δεν έχετε βρεθεί, εμείς αυτό που θα λέγαμε είναι ότι αξίζει τον κόπο. Μπορείτε την επόμενη χρονιά να το παρακολουθήσετε από κοντά. Υπομονή να έχετε, γιατί πράγματι ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε φέτος στην Ναύπακτο ήταν πάρα πολύ. Τουλάχιστον εγώ σε σύγκριση και με άλλες αφορμές και με άλλες γιορτές αυτό διαπίστωσα. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά στην άκρη, πάμε στα υπόλοιπα καθημερινά μας να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κύριε Βασιλάκη, σας και στους ακροατές σας. Αν και τα πράγματα ξεκινήσανε άσχημα, κάπως έχουν ηρεμήσει αυτή τη στιγμή. Ειδικά εκεί στην Κορίνθο που είχαμε το πρόβλημα το σοβαρό από το πρωί,
0: ναι.
2: Έχει μπει τροχονόμος στο ύψος της Φαυγέρου, οπότε δεν υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση. Υπάρχουν τα έργα εξελίσσονται, απλά η καθυστέρηση δεν είναι τόσο μεγάλη. Πρόβλημα έχει και Ανακάρη, ναι. Η Αγία Ανδρέου είναι φορτωμένη. Το πρωί είχαμε κάποια προβλήματα με τα φανάρια, διορθωθήκαν στην πορεία, στυχώς, γιατί είχαμε πρόβλημα στην Αγία Ανδρέου και Γούναλη και στην Καρόλου και Αγίου Διονυσίου. Τα υπόλοιπα στα περίχωρα είμαστε σε καλό...
0: Σε καλό επίπεδο. Πρωτόγνωρο.
2: Εντάξει, είχαμε τα προβλήματα αυτό το βράδυ με το πόδι σε βροχή.
0: Ναι, εκεί είναι τα γνώριμα με τη συσσόρευση υδάτων στην παραλιακή οδό, στην ακτή Δημαίων.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο στην παραλιακή εχθές και στην εθνική οδό είχαμε πρόβλημα και στο Ταραμπούρ είχαμε πρόβλημα εκεί στην Φίλιππο Ολυμπιάδος.
0: Ναι.
2: Ο δρόμος είναι πιο χαμηλά ο ένας από τον άλλον και οπότε λιμνάζουν αρκετά νερά. Και δημιουργήθηκαν προβλήματα, ήταν και ξαφνικό το μπουρίνι. Όποιος τους βρήκε στον δρόμο ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε. Να δούμε πώς
2: κατά τα άλλα, να αποφεύγουμε και Ανακάρη. Είναι πολύ επιβαρημένη αυτή τη στιγμή και η Οροθέου είναι κλειστή λόγω έργων. Είναι κάποια κομμάτια ανοιχτά, δεν είναι όλοι ανοιχτοί.
0: Έτσι, προσοχή λοιπόν, και μου υπενθυμίζει και ο συνάδελφος ο Νίκος Γιατράκος ότι αύριο θα έχουμε μια δύσκολη από πλευράς καιρικών συνθήκων ημέρα, οπότε το νου μας προσοχή για να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα, μην ταλαιπωρηθούμε και μην ταλαιπωρήσουμε κι εμείς.
2: Έτσι.
0: Με περιττές μετακινήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λίγο τώρα πριν σας αποχαιρετήσουμε, να μοιραστούμε μαζί σας άλλη μια είδηση, η οποία μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το οποίο μας υπενθυμίζει ότι από 1η Ιανουαρίου απαγορεύεται η χρήση των social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών. Πρόκειται για μια έτσι καινούρια ρύθμιση. Στο επίκεντρο βέβαια βρίσκεται ένα σύνθετο ερώτημα: πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου χωρίς να περιορίσουμε αδικαιολόγητα την ενημέρωση, την επικοινωνία και την ελευθερία της έκφρασής τους. Όλα αυτά τίθενται στο προσκήνιο: η υπερβολική χρήση, η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ο διαδικτυακός εκφοβισμός και οι μηχανισμοί των πλατφορμών που ενθαρρύνουν την παρατεταμένη παραμονή στο διαδίκτυο εντείνουν τον προβληματισμό και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους ειδικούς. Και την ίδια στιγμή τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν για τους νέους χώρο κοινωνικοποίησης, δημιουργικότητας και ανταλλαγής ιδεών, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια προσεκτικά σχεδιασμένη και αναλογική παρέμβαση. Θα έχουμε τη δυνατότητα αυτά να τα δούμε αναλυτικότερα, να τα κουβεντιάσουμε και με ειδικούς, ή πολύ περισσότερο όταν θα πλησιάζουμε στην 1η Ιανουαρίου του 2027. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζαρη στις μουσικές και Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό, έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες, κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στον Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό, ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες τα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται, καθώς, όπως είπε σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά της Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερό πλοίο το οποίο έχει σημαία Παχαμών, η ίδια είναι υπήκος Ελ Σαλβαδόρ, είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα, βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί, την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται γιατί της έχουν παρασκευή πρώτης βοήθειας και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι ποιο, ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μία έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι, Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη, ναι. Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά τη Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια, ναι, ήταν βέβαια. Αυτό και που την έσωσε γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστείτε να κολυμπάει κάποιος το 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης στην Αγία Γαλήνη ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο με μηχανάκι. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμβων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και του επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
4: Βγήκε κυρίες και κύριοι λίγο μετά τις 9.30, 18 σκάφη συνολικά από τους αλλοίς του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά όπως είπαμε έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλοίς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές σύν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφράν σκαφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και ελάφρανα σκαφών μετά από οδηγίες που ελάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημμυρματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Σταυρώρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές τις περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ρών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΚΣ. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στη Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπετρας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και στην υπόλοιπη περιοχή χώρα. Βέβαια δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεσαν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλαβρίτα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη, κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμινη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φρέν, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρητα και το διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοντοτού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20-λεπτη ακινητοποίηση του σύρμου.
7: Σε ένα μισάωρο ακινητοποιήθηκε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άνδρας κινούνταν εξέλεγκτα μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουλάρι που φορούσε, του έσφιξε το λαιμό. Πυροπροκλήθηκε αναστάτωση, οι επιβάτες τον ανακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας είχε καταφύγει να απομακρυνθεί και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργασης κάναβης, αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργασης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τα πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, περιπολικό σκάφο του λιμινικού σώματο ελληνική ακτοφυλακή, επανδρωμένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμεναρχείο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το ιστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατία και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά τη Χίου. Στην επιχείρηση, στη συνέχεια, συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφο τη λιμενική αρχή τη Χίου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων τη μονάδα υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματο. Είναι και οι σχετικέ φωτογραφίε που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ιστιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευέ, οι οποίε περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη, τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το ιστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσκεψη ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να έχει σχέση και με παράνομη διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις προσωπικές του σελίδες έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
9: Δίκη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει να ταράξει στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Λιάσης, δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλώς μεσημέρι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο, από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μέγαρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, οι δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκής είναι σε τρεις ορόφους, το ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
0: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις. Ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
10: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, 3 τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευόδου, τραυματίζοντας 3 άτομα, ευτυχώς χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους. Ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας και, Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
11: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί μιλώντας στην ΕΦΛΑΡΙΣΑΣ ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε 3 μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε από τις Εντεχνίες Αρτοπιών Λάρισας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, την τελευταία πενταετία. Προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα την τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
12: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή του συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, δίκη εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρώμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριφείων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία. Όμως οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ειδική στις πρώιμες περιοχές της Τριπηλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Χιλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορονοϊκή ποικιλία, αν και ο φόβος του λιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθι τώρα δίκη παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκλειψη του καρπού, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις λιοσπορίου. Παραμένει ωστόσο καθοριστική εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κ. Τηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του καπνού από ορυκτέλαια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόρι, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγγένεια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων, του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνων, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση αλλά και τη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία, βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνοστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύθνο. Η Λίνα Θεολογή του από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύθνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλοι του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν 4 κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο, το οποίο, όπως είπαμε, έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία 2 ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί η σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους, το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ωστόσο ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα έστω στην Κύθνο χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία, το κέντρο υγείας στην Κύθνο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύθνου τώρα, Σταμάτης Γαρτέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθνο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρτέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του Καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφυλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ίδιου ότι επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντιλυσιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγή ως την περιοχή. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγίου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων στην περιοχή Σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία, και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγωμένης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεριού στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγίου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγίου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιώτη να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκη.
0: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
18: Δίκη, νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυρή άνεμη, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Νέα Πέραμο, την Ηρακλίτσα και την παραλία Οφρυνίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον...

0: χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας, προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του Ενιπέα στον Ομό, και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της Κήτης του ποταμού, mm-hmm. και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον Ενιπέα και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για ένα νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι έτσι είναι, όπως τα είπες. Έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί Βίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση, και έχουν περάσει βίκαιες 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Εγκρίθηκαν, τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσει το έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Από την ΕΡΤ Σερών, Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Σέρρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμήλιων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψει στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων, και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα Βίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών

0: θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης, να ξεναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πρωταθλητή στη Δαπάνη, αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
2: Θέλω να σήμερα από τη Ρόδο πράγματι σε μια ιδιαίτερα θα μπορούσαμε να πούμε απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία σημαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια του Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την τεχνικότητα και τη στρατηγική της ωριμότητα. Την πρώτη θέση πανελλαδικού, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, συνταγμάδι των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφτηκαν τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου, ο Γιώργος Αντζημάρκος, σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι πίσω από τα θετικά αποτελέσματα βρίσκεται η προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας ότι η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Θα να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, έτσι, να αναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρου, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37η, τους 37ους υγειοπαιδαγωγικούς αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θείαση, η θεατρική θείαση του Αιγαίου, η οποία συναντιούνται για 37η φορά και αυτή. Από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα Duende με την παράσταση Ορλάντο της Βενιζίνια Γουλφ σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η-15, συγγνώμη, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παράσταση μάλλον 15 του Οκτώβρη και η δικιά μας θα είναι στην Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη, αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η Αυλή ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με παρουσίαση βιβλίων του φυσικού και συγγραφέα Αριστίδη Αρχοντάκη, μεταξύ των οποίων το ασήκωτο άχθος μιας αλήθειας. Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στο σπίτι του πολιτισμού μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 25 δημιουργών, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φορτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει μια επιδείνωση του καιρού, ειδικά αύριο και την Τετάρτη. Επιμένουν οι μετεωρολόγοι, περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν θέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού οριού στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευση του Μετροπόντικα τη γραμμή 4 του Μετρό τη Αθήνα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου, το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας άγνωση παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφορτ σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδες ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχει πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, σαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Αρκέστηκε να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή. Δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοπηγικά προϊόντα. Υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν, όπως λέει, υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο η υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπε, Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Κατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσουκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας στο η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν με τόπους στη Μέση Ανατολή.
4: Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις ισχυρότερες μάλιστα που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες, την ώρα, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μια σαφή απάντηση, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι σύμφωνα με αναλυτές τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Ελληνικό Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη, και μάλιστα σταθερή. Για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δίκαια σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτός στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά, με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία και αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηλητηριά της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς τα πράγματα, πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται. Χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα 105 δολάρια. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανση. Να ξεκινήσουμε, Πινελόπη, με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία? Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν, η αγορά, όπως λες και εσύ, ναι, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, mm-hmm, εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 92,7 δολάρια το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις. Ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, mm-hmm, να πούμε ότι επίσης η αμόλυβδη έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η εκδότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα δηληστήρια, αλλά και από την κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκείνης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μία επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές, υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα να ξεκινήσουμε με το 20%, τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει έως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμ, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτο μήλον, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχνη Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών σταθμών από τον κύριο Μαρινάκη.
9: Ναι, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβία σητά, ο κ. Μανάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ειδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει το και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό, το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση. Υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούνε να τάζουν από την αντιπολίτευση κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως τα υπόλοιπα κράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώσει η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να κρατήσουμε γρήγορη, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, καθ' αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάκης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρπερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπήρηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτερού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
9: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότια Ανιέδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει για μια με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις, διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
13: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Γιατί όσο περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα δηληστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση περκεδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδιαίτερη πρόεδρος Πρεβέα ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στο τελικό φόρο κατανάλωση.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
14: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντιλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση στο ΦΠΑ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο αεροορισμού του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά σαφείς απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθένο εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του εύκατου αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του τη συμβολή τόσο του ΤΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γκράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολικών κτηρίων. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή, ο Δήμος δηλαδή, ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Μες. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηνών έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε τη βαροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
17: Έχετε κλείσει το αέριο.
16: Σωστά.
17: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
16: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
17: Το κάνατε?
16: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
17: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
16: Μάλιστα.
17: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
16: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράφει ότι υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα σάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Που ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
17: Λέτε δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
16: Δεν υπάρχουν, όχι.
17: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
16: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
17: Μάλιστα.
16: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Γκράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
15: Ναι, πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες λάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσθεση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
0: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
15: Αυτή τη στιγμή είναι 20. 14 συν 6, 20.
0: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
15: Ναι. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναδόχου εταιρείας, μας είπε ότι πριν από την τελική διακοπή, τελευταία διακοπή του Μετροπολιτικά, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσε να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυστερήσεων.
0: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης του ζημιού. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αιμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
18: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 27 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι υποκόπτης στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοιτάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο το οποίο συζητάμε τόσο καιρό για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Υπάρχει, τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών. Θα, πρέπει
0: θα έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
18: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το jobwallet.gr, να ταυτοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικών δεδομένων. Αυτό το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό, τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι ανοιχτή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από πρώτη-πρώτη εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέλτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Τουρκικής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνας Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
0: Κώστα Νούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
19: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για να κρίνουν την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
19: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
20: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.

0: οικονομική σταθερότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις, σε καθημερινή βάση εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση με αιχμή και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συγκοφάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε, στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξης διχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως, ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα, έκανε και ειδική αναφορά ο κ. Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνη του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
1: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον, κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον brief νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον. Έτσι,
3: ακριβώς. Κληθεί λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων, λοιπόν, για υιοθέτηση ρητορικής, Άδωνη Γεωργιάδη και για λησαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
4: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές και πράξεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είστε με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, του αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο το ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον ΠΑΣΟΚ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται

0: όσο τα γκάλλοπ δείχνουν ότι η Ελλάς, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένας διάτρων αστέρας του πολιτικού σύστηματος.
1: Από την Ελλάς τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Αρκινιούς 105,8 και ρωτήθηκε για την κριτική του Πασόκ και να ακούσουμε πώς απάντησε.
2: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Κατρέο τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα, ναι, είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα αποφασίστε σε έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
3: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με, με αυτό το άρθρο του και τη χυδαία, πολιτικά χυδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη?
2: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ αοξίες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
3: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται, επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη τα κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου είναι ακριβώς αυτόνομη και εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάχτερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Ερνιούς. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
5: Φτιάχνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Ένωση των Ψυχολόγων, που το έπειχα μόνο ιδιωτικά σωματεία. Φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Ναι. Φτιάχνονται τον τρόπο που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μια τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή. Είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στον Πειραιά.
3: Σε ποιους κλάδους, ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
5: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
1: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
6: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
7: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνο του έξω. Εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
8: Ακούσατε φωνές?
7: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε ότι το 166.
1: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιερόβραχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στον στρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
9: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
1: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, οι πάμπι, καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης, αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
8: Οι pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολάι μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών Pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
11: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ το κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 26ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτημο τρίποντο. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική, να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
12: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι, βαθμία στα δυτικά και βόρεια, θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.
13: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Οκτωβρίου του 2026. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρμανιτάκη στην παγωγή και στα τηλέφωνα. 3 με 5 με ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Παραδοσιακό τραγούδι από τις 4 και 5 και μετά μέχρι τις 5. Και τώρα θα πάμε στο αρχείο σήμερα και εσύ κύριοι. Θα πάμε στις γυναίκες, υπέροχες εκπομπές που έχει γράψει εδώ, έχει ηχογραφήσει εδώ στον περιφερειακό σταθμό της ΕΡ Πάτρας η Χριστίνα Καρμποντίνη, και θα μιλήσει σήμερα, θα την ακούσουμε σε λίγο κυρίες και κύριοι, για την Πινελόπη Δέλτα. Ξεκινάμε.
1: Ακούτε το «Κάνε την εκπομπή σου» στην ΕΡΤ Πάτρας.
2: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Πινελόπη Δέλτα και ιδιαίτερα σε ένα βιβλίο της που εκδόθηκε πρόσφατα και ξεφεύγει από τη συνήθη θεματολογία της, τις Ρωμιοπούλες. Την παρουσίαση κάνουν οι φιλόλογοι Κασβίκη Σοφία και Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα. Αρχικά, ας θυμηθούμε λίγα πράγματα για τη συγγραφέα και το έργο της.
3: Η Πινελόπη Δέλτα έχει χαρακτηριστεί ως η συγγραφέα των παιδικών μας χρόνων, μιας και τα μυθιστορήματά της, τα μυστικά του Βάλτου, Τρελαντώνης, Μάγκας, Παραμύθι χωρίς όνομα, Η ζωή του Χριστού, μεγάλωσαν πολλές γενιές εφήβων. Οι βόλτες του Αφράτου και οι διηγήσεις του Μάγκα μας γνώρισαν τη ζωή της ελληνικής παρικίας και του γηγενούς πληθυσμού της Αλεξάνδρειας. Ενώ η αφήγηση του Κυπουρού Μακεδονομάχου Βασίλη ζωντάνεψε στα παιδικά μας μάτια τις περιπέτειες της Μακεδονίας μαζί με το τέλος του πρωτομάρτυρα του μακεδονικού αγώνα Παύλου Μελά. Η περιπέτεια της Μακεδονίας επανέρχεται στα μυστικά του Βάλτου, όπου η Πινελόπη Δέλτα καταφέρνει με μαεστρία να μας ταξιδέψει πάνω σε μια ξύλινη πλάβα στη λίμνη των Γιανιτσών, μαζί με τον καπετάν Άγρα, τον καπετάν Νικηφόρο και τους ηρωικούς συμπολεμιστές τους. Αντίστοιχα, ο Νικήτας, ο Κωνσταντίνος και ο Μιχαήλ μας γνωρίζουν τη βυζαντινή εποποιία στον καιρό του Βουλγαροκτόνου, παράλληλα με τη μεταμφιασμένη σε αγόρι Θέκλα, που δίνει το δικό της εθνικό αγώνα στην αυγή της δεύτερης χιλιετίας, στο πρώτο μυθιστόρημα της Πινελόπης Δέλτα για την πατρίδα. Η ρεαλιστική απόδοση των χαρακτήρων και του χώρου, η αξιοποίηση των πηγών, η εξέλιξη της πλοκής, η ζωντάνια του λόγου που κάποιες φορές γίνεται επικός αλλά όχι πομπόδης, οι μνημειώδεις περιγραφές κάνουν τα βιβλία της που περιέχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία να διαβάζονται ευχάριστα και γρήγορα. Ο Αλέξανδρος Πάλης, ο Κωστής Παλαμάς, ο Αργύρης Εφταλιώτης, ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης και ο Αλέξανδρος Δελμούζος, που ασχολήθηκαν με το έργο της, κάνουν εγκομιαστικές κριτικές, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της πλοκής, την ακρίβεια των γεγονότων και το πατριωτικό της αίσθημα. Όσο για την προσωπική αξιολόγηση του έργου της, αυτή συνοψίζεται στη χαρακτηριστική της φράση προς τον Κωστή Παλαμά. «Κάμνω τα δυνατά μου να πω του Ελληνόπεδου μερικά ιστορικά γεγονότα που δεν μπορεί να μάθει αλλού».

θεωρούμε ότι οφείλουμε στο σημείο αυτό να παρουσιαστεί ένα σύντομο βιογραφικό της Πηνελόπης Δέλτα, της πολυγραφότατης συγγραφέως που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την ταραγμένη περίοδο από τους Βαλκανικούς πολέμους και τη Μικρασιατική καταστροφή μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η οικογένειά της, τόσο από την πλευρά του πατέρα της Εμμανουήλ Μπενάκη, όσο και από την πλευρά της μητέρας της Βιργινίας Χορέμη, καταγόταν από Τυχείο και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στην Αλεξάνδρεια. Εκεί, όπου το 1874 γεννήθηκε και στη συνέχεια μεγάλωσε η ίδια μαζί με τα 5 αδέλφια της. Τις σχολικές γνώσεις της τις κάλυψε με κατοίκον μαθήματα. Μετά την αγγλική κατάκτηση της Αιγύπτου το 1882, η οικογένειά της έφυγε για την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Κηφισιά. Το 1895 η Πηνελόπη παντρεύτηκε το φαναριώτη επιχειρηματία Στέφανο Δέλτα, που ήταν επιλογή του οικογενειακού της περιβάλλοντος, με τον οποίον επέστρεψε μετά το τέλος του πολέμου του 1897 στην Αλεξάνδρεια. Απέκτησε 3 κόρες, τη Σοφία, τη Βιργινία και την Αλεξάνδρα. Την Αλεξάνδρεια ήρθε σε επαφή με τον κύκλο των δημοτικιστών και γνώρισε το 1905 τον νεαρό υποπρόξενο της Μακεδονίας Ίωνα Δραγούμη. Ανάμεσά τους αναπτύχθηκε ένας μεγάλος έρωτας. Εκείνη όμως δεν μπόρεσε να αντιταχθεί στις κοινωνικές επιταγές και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο σύζυγο και τα παιδιά της. Η πλατωνική αυτή σχέση της με τον Δραγούμη τελείωσε το 1908, όταν αυτό συνδέθηκε με τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Μετά από ένα διάστημα οικογενειακής παραμονής στη Φραγκφούρτη, επιστρέφει το 1916 στην Αθήνα, όπου ο πατέρας της είναι δήμαρχος και βιώνει τα νοεμβριανά γεγονότα. Συνδέεται στενά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Νικόλαο Πλαστήρα. Το 1925 παρουσιάστηκαν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας που την κράτησε καθυλωμένη στο σπίτι για την υπόλοιπη ζωή της. Η Πηνελόπη Δέλτα έδωσε ίδια τέλος στη ζωή της στις 27 Απριλίου 1941, η μέρα όπου τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αθήνα, λυγίζοντας από το βάρος της αρρώστιας και της εισόδου των γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Πέθανε στις 2 Μαΐου. Το έργο της, που χαρακτηρίζεται από εθνική συνείδηση και ανθρώπινη ευαισθησία, ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας της εποχής της και έθεσε τις βάσεις της νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνικής δημιουργίας. Όσο για την προσωπικότητά της, πιστεύουμε ότι αποτυπώνεται εύστοχα από το Δημαρά στην ακόλουθη φράση. Ήταν μια γυναίκα με υψηλή αντίληψη της αρετής, με γενναία στάση μπροστά στη ζωή και ακίμητη συνείδηση του καθήκοντος. Χαρακτηριστικά που συναντώνται στην κεντρική ηρωίδα του μυθιστορήματός της Ρωμιοπούλες, τη Δέσποινα Δαπέργολα, το οποίο θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.

Οι Ρωμιοπούλες, το μοναδικό έργο της καταξιωμένης στην παιδική λογοτεχνία συγγραφέως Πινελόπης Δέλτα που απευθύνεται σε ενήλικες, είναι και το ίστατο που εκδόθηκε το 2014, καθώς το σύνολο του αρχείου της έχει πλέον δημοσιευτεί χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Παύλου Ζάνα αρχικά και του Αλέκου Ζάνα στη συνέχεια. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα ποταμό 1769 δακτυλογραφημένων σελίδων, του οποίου η συγγραφή ξεκίνησε γύρω στα 1926 για να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 1939, ενώ χρειάστηκαν ακόμη 75 χρόνια για να αποδοθεί στο αναγνωστικό κοινό από τις εκδόσεις Ερμής. Αξίζει να αναφερθεί η σημείωση της Δέλτα ένα χρόνο μετά το πέρας της συγγραφής την άνοιξη του 1940. Όταν τελείωσα το έργο μου, κατέθεσα τα όπλα. Είπα πως μπορώ τώρα να πεθάνω, αρκεί να το δημοσιεύσουν τα παιδιά μου, σαν ελευθερωθούν οι ελληνικές ψυχές και συνειδήσεις. Η δράση της αφήγησης εκτυλίσσεται από τον Ιανουάριο του 1895 έως τον Νοέμβριο του 1920 και παρά την απανταχού τριτοπρόσωπη αφήγηση και την μετονομασία ανθρώπων και τόπων, πρόκειται σαφέστατα για μια μυθιστορηματική αυτοβιογραφία όπου πίσω από τη λογοτεχνική περσόνα της Δέσποινας Κρινάδα Πέργολα αποκαλύπτονται οι εσωτερικές και εξωτερικές συνιστώσεις του βίου μιας από τις σπουδαιότερες ελληνίδες διανοούμενες του 20ου αιώνα. Ο εντυπωσιακός όγκος των 640.000 λέξεων που συναπαρτίζουν την απροσχημάτιστη αποκάλυψή της έρχεται σε ηχηρή αντίστοιξη με τη μοναδική λέξη που απέτησε να γραφεί στον τάφο της. Σιωπή.

Στο πρώτο μέρος του τριμερούς έργου Ρωμιοπούλες, που φέρει τον τίτλο «Το ξύπνημα», με φόντο την Αθήνα του τέλους του 19ου αιώνα, παρακολουθούμε κατά κύριο λόγο την ερωτική ιστορία και τις απορρέουσες εξ αυτής εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες που δρομολόγησαν εν πολλής τις εξελίξεις στην ζωή της πρωταγωνίστριας Δέσποινας Κρινά, κόρης μεγαλοαστικής οικογένειας της πρωτεύουσας. Οι άξονες του χώρου και του χρόνου που οριοθετούν το μυθιστόρημα διαγράφονται τελείως αμυδροί. Υφίστανται απλώς για να αποτελέσουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα εξελιχθεί το ψυχικό δράμα και οι πνευματικές αναζητήσεις της ηρωίδας. Από τις ιστορικές στιγμές της Αθήνας του 1895 και 1896 προσεγγίζονται δραματουργικά μόνο σκηνές από την κηδεία του Χαριλάου Τρικούπη, ενώ έμεσα και ακροθυγώς μόνο πληροφορούμαστε για την πτώχευση της χώρας, το σταφυδικό ζήτημα και τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Όσον αφορά στην τοπογεωγραφία της πόλης, ελάχιστες επίσης αναφορές γίνονται, περιοριζόμενες στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στο θέατρο του Πειραιά και κυρίως στα διάφορα αθηναϊκά προάστια, όπως το Φάληρο, την Κηφισιά, το κτήμα Μιχαήλ Βόδα. Ακόμη και κοινωνική διαστρωμάτωση δεν υφίσταται και επομένως ούτε κοινωνικοπολιτικές αναζητήσεις, εφόσον σκιαγραφείται μόνο η μεγαλοαστική τάξη του νεοπαγούς ελληνικού κράτους, αυτή που κυριαρχεί στην οικονομική ζωή, συναθρίζεται στους χορούς των ανακτόρων και παραθέτει τσάγια και σουπέ στα νεοκλασικά μεγαρά της, ακολουθώντας συνήθειες και τρόπους ζωής των αντίστοιχων τάξεων της Εσπερίας. Όμως και από την τάξη αυτή διεκτραγωδείται αποκλειστικά σχεδόν η ζωή των γυναικών, μέσα από την περιγραφή των καθημερινών τους δραστηριοτήτων και την ανατομία του τρόπου σκέψης και των αισθημάτων τους, καθοριζομένων από την τρέχουσα ηθική και τις κοινωνικές συμβάσεις που την μορφοποιούν και την επιρρονίουν. Η συγκεκριμένη εστίαση της αφήγησης έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη σε κύρια και σταθερή διοίκουσα του έργου, την αποτύπωση της ψυχοπνευματικής υπόστασης και των διεργασιών διαμόρφωσης των χαρακτηριολογικών χαρακτηριστικών που συντελούνται στον φέροντα οργανισμό του μυθιστορήματος, τη Δεσποινίδα Κρινά. Η νεαρή, όμορφη και καλοαναθρεμένη ηρωίδα, άγαμη στην ηλικία των 19 ετών, θεωρείται σχεδόν μεγαλοκοπέλα για τα δεδομένα της εποχής. Γεγονός που προβληματίζει και ανησυχεί έντονα τη μητέρα της, καταναγκάζοντάς την σε αγώνα ανέβρεσης κατάλληλου συζύγου. Παρόλη την αντίδραση της Δέσποινας στην προβληματική του θέματος, κατευτυχή αρχικά συγκυρία, το πρόσωπο της μητρικής επιλογής εμπνέει πρωτόγνωρα ερωτικά αισθήματα στην κόρη. Η άτεγκτη πατρική επιταγή απαλυφής τους όμως συνιστά αφορμή αναθεώρησης των μέχρι τότε ηθικών και ιδεολογικών επιλογών της και άσκησης ανηλαιούς κριτικής των κοινωνικών συμβάσεων και κυρίως των κανόνων που καθορίζουν τις συζυγικές και γενικότερα ενδοοικογενειακές σχέσεις. Το αυστηρότατα δομημένο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον υφίσταται κριτικό έλεγχο, που τηρωμένων των αναλογιών παραπέμπει στη σοκρατική αλογόμηγα ή στην αμφισβήτηση του διαφωτισμού, με χαρακτηριστικές κορυφώσεις, αφενός έναν σχεδόν θρησκευτικό συγκριτισμό, απότοκο του συνδυασμού της ορθόδοξης μητρικής διαπαιδαγώγησης και της επιρροής της καθολικής Γαλλίδας διδασκάλισσας και αφετέρου την απόρριψη ιδεολογημάτων θεμελιωδών του ανθρώπινου πολιτιστικού επικοδομήματος όπως αυτό της μητρικής αγάπης. Συνοδοιπόροι στην αναθεωρητική της πορεία αναδεικνύονται η μεγαλύτερη έγκαμη και δυστυχής αδελφή της και ο αγαπημένος εξάδελφος Πέτρος, ο οποίος, σε ανάλογη κορύφωση της αναθεωρητικής διαδικασίας, ερμηνεύουσας και τον τίτλο του έργου «Η κτήρη της Ρωμιοπούλες για την πνευματική και σωματική του σκλαβιά, απαγορευτική της αυτοδιάθεσης και της αναζήτησης της αυτοπραγμάτωσης». Η ιδιότυπη επανάσταση της ηρωίδας πάβει όμως απότομα και εκφυλίζεται σε ένα συμβατικό και ακούσιο γάμο, όταν το ερωτικό αντικείμενο, αναιρώντας με ανέντιμο τρόπο
τα αρχικά αντίστοιχα αισθήματά του, την οδηγεί σε ψυχική και σωματική κατάρρευση. Η καθεαυτή ερωτική ιστορία, παρότι αναδύει το άρωμα του παροχημένου ρομαντισμού του 19ου αιώνα, αφήνει μια ανατρεπτική επίγευση στον αναγνώστη του 21ου αιώνα, εξοικειωμένου και εναρμονισμένου με την ταχύτητα και την επιδερμικότητα του σύγχρονου ερωτισμού. Ο έρωτας της Δέσποινας ενσωματώνει πλήρως την υπαρξιακή ένταση του ενσυνείδητου ανθρώπινου όντος. Και αντίθετα με την ανιδονική ευδαιμονία της μετανατεωρικότητας, δεν καταστέλει αλλά ανακαλύπτει τα ορμέμφυτα, έστω και με τον ιδεαλιστικό τους μανδύα. Απόδειξη αυτού, η απουσία ανάγκης πολλαπλών ερεθισμάτων για την επίτευξη της ερωτικής κορύφωσης, ακόμη και αυτής της ίδιας της σωματικής υπόστασης, εφόσον ελάχιστες αντιδράσεις, π.χ. ένα τρυφερό βλέμμα του ερωτικού αντικειμένου, επαρκούν για την πρόκληση συναισθηματικής και πνευματικής υπερδιέγερσης του ερωτικού υποκειμένου, τέτοιας εμβέλειας που οι συνέπειές τους να αποδεικνύονται σημαντικότερες και καθοριστικότερες από αυτές της απτής ερωτικής πράξης. Οι συνέπειες ενσταλάσσονται σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο και πλούσιο εσωτερικό κόσμο, ικανό να βιώσει στο έπακρο την ένταση της κάθε εμπειρίας, οι δομές και το βάθος του οποίου αποτελούν τέρα ινκόγνητα για το σημερινό, αλλοτριωμένο άνθρωπο της αποψηλωμένης σκέψης και της συναισθηματικής ένδυας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προσέγγισης γίνεται κατανοητή η ελοχεύουσα στην πρωταγωνίστρια σκέψη της λυτρωτικής αυτοκατάργησης που θα προσφέρει το πατρικό περίστροφο και αναιρούνται οι ευεπίφοροι σε απλουστεύσεις χαρακτηρισμοί περί ρομαντικών ακροτήτων και υπερβολών.

Ένας έρωτας της πρωταγωνίστριας αποτελεί επίσης τη σταθερή διοίκουσα και του δεύτερου μέρους του έργου, που φέρει τον τίτλο Λαύρα. Σε αντίθεση όμως με το άγουρο νεανικό σκύρτημα του πρώτου μέρους, εδώ πρόκειται για τον ανατρεπτικά καθοριστικό έρωτα της γυναικείας οριμότητας, σαρκωθέντα πλέον στην επιθυμία του αρσενικού άλλου, μη απεκδιόμενο όμως παράλληλα τα υψηπετή χαρακτηριστικά της πλατωνικής ολότητας, τα οποία συνάδουν πλήρως με τον διαγραφέντα στην αρχική αφήγηση χαρακτήρα της Δέσποινας. Σημαντική εντοπίζεται η διαφοροποίηση και στους άξονες του χωροχρόνου, που αποκτούν τώρα βαρύνουσα σημασία εφόσον συνιστούν έδρασμα και καταλύτη των εσωτερικών και εξωτερικών γεγονότων που συναρμολογούν τις ζωές και τις ψυχές των δύο εραστών. Εστιάζοντας τον χρονικό άξονα, διαπιστώνεται κατά πρώτον η μεταξύ των δύο αφηγήσεων μεσολάβηση δεκαετούς διαστήματος, ιδιαίτερα σημαντικού και για τα δύο επίπεδα της ιστορικότητας, αυτό της ατομικής και το άλλο της εθνικής ή συλλογικής. Σε προσωπικό επίπεδο, η πρωταγωνίστρια σταθερά πλέον επιλέγουσα την νοηματοδότηση της ύπαρξής της μέσω της επιτέλεσης του καθήκοντος, είναι μητέρα δύο παιδιών, απόλυτα συμβιβασμένη εξωτερικά, με έναν καθόλου ικανοποιητικό γάμο, ενώ απολαμβάνει σχετική ελευθερία στις κοινωνικές συναναστροφές, οφειλόμενη αφενός στον αλίγιστο καθοσπρεπισμό της και αφετέρου στην ηλικία της, είναι 31 ετών, η οποία προχωρημένη για την εποχή δεν επιτρέπει την εμφυλοχώρηση κινδύνου ηθικής παρεκτροπής. Σε επίπεδο εθνικής ιστορίας αντίστοιχα, το 1907 αναδεικνύεται έτος σταθμός για τον περιλάλητο μακεδονικό αγώνα, κύριο σημείο αναφοράς των συλλογικών πόθων καθώς και των τεκτενωμένων στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Με φυσική συνέπεια, οι πρωτοστάτες του να συνιστούν τους ήρωες της εποχής που σηκώνουν στους ώμους τους το εθνικό όραμα και εκδικούνται το μαύρο 97. Ένας πρωτοστάτης ήρωος θα διεκδικήσει αναπάντεχα και θα ελκύσει το φιλικό μητρικό ενδιαφέρον της Δέσποινας, αφού η συναναστροφή του θα την απαλλάξει από την αφόρητη πλήξη του μη εσωτερικευμένου κοινωνικού της ρόλου, συνεπικουρούσα δε η ελαστικότητα στα περιθώρια των κινήσεών της, θα επιτρέψει την κλιμάκωση του πρώτου συναισθήματος έως την κορυφή του απόλυτου, του αναπόδραστου και για τους δύο, μα αιώνια αν ολοκλήρω του έρωτα. Στον ίδιο χρονικό άξονα, κατά δεύτερον, ο μεσολαβών ως απόσταση μεταξύ των συναντήσεων των ερωτευμένων χρόνος καλείται να λειτουργήσει ως απόδειξη της ίδιας της σχετικότητάς του, αφού η συσσόρευση ετών φυσικής απουσίας δεν μεταβάλλει στο ελάχιστο την ένταση και την ποιότητα του ερωτικού συναισθήματος των εραστών του ιδανικού. Μεταβαίνοντας στη διάσταση του χώρου ως μοναδική ανεπαίσθητη αρχική μεταβολή, εμφανίζεται η μετεγκατάσταση της ηρωίδας μετά την επιστροφή της από τη Βομβάη, όπου ζούσε μετά το γάμο της, από το μεγαλοαστικό πατρικό σπίτι της πρωτεύουσας σε εξοχικό σπίτι της Πεντέλης, ενώ παραμένει σταθερή η σκιαγράφηση της πόλης των Αθηνών και του κοινωνικού τοπίου που στοιχειοθετείται εντός της. Στη συνέχεια όμως ο χώρος διαστέλλεται απίστευτα. Φτάνει από τη λίμνη των Γιαννιτσών, όπου μένεται ο ελληνοβουλγαρικός αγώνας, μέχρι τις πλαγιές των Ιμαλαΐων, για να λειτουργήσει, κατά απόλυτη επιλογή της πρωταγωνίστριας, ως κόλαση που ξεδιπλώνεται ανάμεσα στο τραγικό ζευγάρι, απαγορεύοντας κάθε άλλη επαφή πλην αυτής της μετατεραστίων δυσκολιών αλληλογραφίας. Οι μακρινές συνδύες θα αποτελέσουν το σκηνικό της εξομολόγησης της Δέσποινας στον άντρα της με την κορύφωση της δεύτερης προσπάθειάς της να τερματίσει τη ζωή της και στο γεωγραφικό αντίποδα τα χιονισμένα βουνά της Αυστρίας θα σκιάσουν την καταδικασμένη λόγω ιδίας κοσμοαντίληψης προσπάθειά της να επιδιώξει την απελευθέρωση από τα δεσμά του καθήκοντος και την ευτυχία στο πλευρό του ποθητού προσώπου.
οι ηλικιώδεις αποστάσεις που παρεμβάλλονται μεταξύ των ερωτευμένων καθιστούν σχετική και την έννοια του χώρου, εφόσον αποδεικνύονται και αυτές ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουν τις επιθυμίες τους και να καταλύσουν το αίσθημα του συνανίκην άχρη θανάτου. Ακόμη και τα δευτεραγωνιστικά πρόσωπα του έργου, αγγελιαφόροι στοιχειωδών ειδήσεων της ζωής του καθενός προς τον άλλον, κινούνται με απίστευτη για τη χρονική περίοδο ευκολία από την Αθήνα στο Παρίσι και από την Αίγυπτο στη Βιέννη, εξυφαίνοντας σε δεύτερο επίπεδο το σκηνικό του ελληνισμού της διασποράς και του εμπορίου. Και τέλος, ο επίλογος θα γραφεί στο Βίνερβαλντ, το βιενέζικο δάσος που με τη φθινοπορεινή του ερήμωση και μελαγχολία θα γίνει η αντανάκλαση της ψυχής και η δακρυδόχος του πόνου της Δέσποινας, όταν αναπάντεχα ο αγαπημένος άνδρας, εξουθυνωμένος από την απόλυτη στέρηση, της επιστρέψει τα υλικά εχέγγυα της αγάπης του και επιλέξει τον απλούστερο και απολαυστικότερο έρωτα μιας αμφιβόλου ηθικής μα αναμφιβόλου γοητείας κοσμικής κοκέτας. Θεωρώντας συνολικά το δεύτερο μέρος και συναρτώντας το με τον τίτλο του μυθιστορήματος, διαπιστώνεται ότι όλη η πλοκή του έργου, επικεντρωμένη στην τραγικότητα του διλήμματος και την ακόμη μεγαλύτερη τραγικότητα της τελικής επιλογής της ηρωίδας, καταδεικνύει, σύμφωνα και με σαφώς διατυπωμένη δική της απόφανση, ότι οι Ρωμιοπούλες, οι γυναίκες που γαλουχούνται και ζυμώνονται με την ηθική επιταγή του χρέους, της αυτοανάλωσης δηλαδή στο βωμό της κοινωνικής ευταξίας και των αρχών που τις διέπουν, έρονται σε δυσθεώρητα για τους αλλοεθνείς ύψη εντιμότητας, συνέπειας και προσφοράς, αλλά παράλληλα καταβυθίζονται σε εσωτερική ερήμωση και δυστυχία, αποποιούμενες κάθε προσωπική επιθυμία και ικανοποίηση.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του έργου με τον τίτλο «Σούρμπο», το ηθογραφικό μυθιστόρημα μετατρέπεται σε ιστορικό, εφόσον οι προσωπικές ιστορίες είναι άμεσα εμπλεκόμενες και εξαρτώμενες από τις ιστορικές συνθήκες και συγκυρίες. Ο βορειοπυρωτικός αγώνας, η έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η είσοδος της χώρας μας αυτών, ο εθνικός διχασμός και η μικρασιατική εκστρατεία καθίστανται πλέον μοίρα και σκηνοθέτες της ζωής πρωταγωνιστών και δευτεραγωνιστών, οδηγώντας τις σε τραγικές ανατροπές και διαφοροποίησεις. Παράλληλα, δευτεραγωνιστές και τριταγωνιστές αποκτούν μεγαλύτερους ρόλους στο δράμα, με αποτέλεσμα μια ελαφρά μετατόπιση σε πρώτη ανάγνωση της εστίασης της αφήγησης από τους βασικούς ήρωες σε έναν ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, προκειμένου να αποδοθεί η περιραίουσα ατμόσφαιρα της εποχής και να ανασυσταθεί το ιστορικό γίγνεσθε, κυρίως μέσω της κοινωνικής πρόσληψης των τεκτενωμένων και του εξατομικευμένου δράματος. Παρόλα αυτά όμως, επειδή τα ανθρώπινα όντα δεν είναι φορείς και ενεργούμενα μόνο της εποχής τους, αλλά και των προσωπικών τους επιθυμιών και επιδιώξεων, το άσβεστο ερωτικό πάθος για τον εφηρωισμένο πολεμιστή του μακεδονικού αγώνα δεν πάβει να αποτελεί τον ψυχικό καταλύτη της αφηγήτριας των γεγονότων Δέσποινας Δαπέργολα, ούτε όμως αντίστοιχα και του ίδιου, παρότι συνεχίζει να βιώνει τον έντονο σαρκικό έρωτα που τον απέσπασε από την απόλυτη, αλλά εσαΐ πλατωνική σχέση τους. Η έναρξη της αφήγησης τοποθετείται τον Ιανουάριο του 1914 στο Κάιρο, όπου την οικογένεια Κρινά συγκλονίζουν οι απίστευτοι τραχύτητας και οδύνης εξελίξεις στη ζωή της πρωτότοκης Ειρήνης. Εξελίξεις που αποδεικνύουν κυρίως το μάτιον της θυσίας της να παραμείνει σε ένα κατ' επίφαση γάμο, συμμορφούμενη στις πατρικές και κοινωνικές επιταγές. Στη συνέχεια, η δράση μετατοπίζεται στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και παραμένει εκεί μεταξύ Αθηνών και Αλβανικών βουνών. Μεταφέρεται κατόπιν μεταξύ Αθηνών και Βορείων συνόρων, για να φτάσει τέλος στις ακτές της Ιωνίας, παρακολουθώντας τα πολεμικά γεγονότα της εποχής, τα οποία αποτυπώνονται λεπτομερώς μέσα από την εσωτερική εμπλοκή των οικείων στην πρωταγωνίστρια προσώπων και των αλγινών συνεπειών που συχνά αυτά υφίστανται. Οι ημερολογιακές καταγραφές της Δέσποινας διακόπτουν την αφήγηση για να αποδώσουν την καθημερινή χυδαιότητα του εθνικού διχασμού, τόσο στα γενικού ενδιαφέροντος περιστατικά, όσο και σε αυτά που θα επιφέρουν ισχυρότατο πλήγμα στην πατρική οικογένεια, προκαλούμενο από το θάνατο του μεγάλου αδελφού και του πατέρα. Σε άλλες ημερολογιακές καταγραφές περιγράφεται η συμμετοχή των αμυνητών στις μάχες του Ανατολικού Μετόπου, οι δυσοδομίες των εμπόλεμων συνασπισμών εις βάρος της χώρας, η αποπομπή της βασιλικής οικογένειας και επιπλέον οι κινήσεις, αποφάσεις, θέσεις και λόγοι του Βενιζέλου, νικητού της εμφύλιας αναμέτρησης και επιστήθιου φίλου της οικογένειάς της. Η διήγηση ενσωματώνει ακόμα την εκστρατεία στην Ουκρανία, την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία και σταματά στη βιωματική αποτύπωση των εκλογών του 1920, όπου η ηρωίδα ηθρηνεί την ήττα του Εθνάρχη Βενιζέλου και την αποχώρησή του από την Ελλάδα. Παράλληλα όμως με την καταιγιστική εξωτερική δράση του τελευταίου μέρους του έργου, συντελείται και η εσωτερική πάλι της υποδειγματικής Ρωμιοπούλας με την αέναη επιθυμία του απόλυτου άνδρα της ζωής της. Και οι δυο ξανά στην Αθήνα μετά το χωρισμό τους διαπιστώνουν το ημιτελές και ανούσιο των απομακρυσμένων υπάρξεών τους. Όμως, το καθήκον στέκεται ξανά εμπόδιο στην ενωσή τους, συνεπικουρούμενο αυτή τη φορά από την παρουσία της εκρηκτικής ερωμένης του και την χωρία των δεδομένων που συνεγείρονται για να τους απομακρύνουν, θα μεγεθύνει τραγικά η ολοκληρωτικά αντιμέτωπη τοποθέτησή τους στις παρατάξεις του εθνικού διχασμού. Τοποθέτηση που συνεπάγεται και την απομάκρυνση του πολεμιστή από τους απελευθερωτικούς αγώνες και ως εκ τούτου την απαξίωσή του στη συνείδηση της αγαπημένης γυναίκας, που επιχειρεί αδιάκοπα να του υπενθυμίσει τον ηρωικό εαυτό του. Και ο πόνος, αδιάκοπα παρών σύντροφός της σε όλη την πορεία, γράφει: «Πόνεσα ως το θάνατο. Έφτασα νομίζω στον πάτο της Οδύνης και οι αγάπες οι εύκολες και ο κίνδυνος όπου ρίχνεσαι για να παραμερίζεις το μεράκι,
και η δουλειά που γεμίζει την ώρα και η σκοτούρα που απορροφά τη σκέψη, όλα πρόσκαιρα, ψέματα, σύνεργα για να κάνουμε υποφερτή τη ζωή. Η κοσμογονία της εποχής, η βοή του κόσμου, ακόμα και το μητρικό ένστικτο, δεν μετατοπίζουν την υπαρξιακή εξάρτηση της ηρωίδας από το Βάσο Γάβρα, τον άνδρα που τη στιγμάτισε και που μια αδυσόπιτη μαρμένη την κατεδίκασε να γνωρίσει το γυμνό του σώμα όταν το φρόντισε νεκρό, φρικτά πληγωμένο από μια άδικη και προδοτική επίθεση, τη στιγμή ακριβώς που είχε επανέλθει στο φυσικό του χώρο, το πεδίο της τιμής. Η ζωή της Δέσποινας Κρινάδα Πέργολα και πίσω από το προσωπείο η ζωή της ίδιας της συγγραφέως οριοθετήθηκε με ακραίο τρόπο από έναν έρωτα, την αγάπη στην πατρίδα και την αγάπη στα παιδιά της. Φρόντισε με στοργή και τρυφερότητα την οικογένειά της και τήρησε την νεανική της υπόσχεση να μην ζήσει ποτέ η κόρη της τη δυστυχία του ακούσιου γάμου, υπερβαίνοντας τα κοινωνικά εσκαμμένα και επιτρέποντάς της να παντρευτεί τον όθο γιο του πρώτου της αγαπημένου. Στη ματέωση των άλλων δύο, που επήλθε με το θάνατο του ενός και την προαναγγέλουσα την εθνική καταστροφή εκλογική ήττα των φιλελευθέρων, αντέδρασε, όπως επανειλημμένα είχε προοικονομηθεί και όπως ήταν αναμενόμενο χαρακτηριολογικά, με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα, παρετούμενη ήρεμα και σιωπηλά από το καθήκον της επιβίωσης.

Η Πηνελόπη Δέλτα και το έργο της είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια ραδιοφωνική ώρα. Αν και η σημερινή εκπομπή επικεντρώθηκε ουσιαστικά μόνο στο πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο της στις Ρωμιοπούλες, θεωρούμε ως οφειλόμενη μια εκτενέστερη αναφορά και στα υπόλοιπα πονήματά της που την έχουν καταξιώσει στη συλλογική μνήμη. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει ευκαιρία για ανάλογο αφιέρωμα. Καληνύχτα.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εν μέσω αβεβαιότητας για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το Ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι Χούθοι στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Στο μεταξύ, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Οι αναβαθμισμένοι σειρμοί διαθέτουν σύγχρονο κλιματισμό, νέους κινητήρες, ανακαινισμένους εσωτερικούς χώρους και υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει ήδη περιοριστεί. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες, στρατιωτικές δυνάμεις και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης αναμένεται να εισαχθεί αύριο το πρωί ο Πάπας Λέων προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για οζίδιο στο πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, το οζίδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Επανέρχεται από σήμερα και έως τον Ιούλιο ο μικρός δακτύλιος στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δημοτική μουσική και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Λαμβάνουν μέρος κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας και λαούτ ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Τραγουδά ο Αγγελής Βέρας. Το συγκρότημα αρχίζει με το τσάμικο «Λαλιωτοπούλα μου».

Ακούσατε δημοτική μουσική και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας και λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Τραγούδησε ο Αγγελής Βέρας.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών. Θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Μίμη Γαλάνη. Τραγουδά ο Νίκος Μαγκαφάς και παίζουν βιολί ο Περικλής Τούρλας, κλαρίνο ο Μίμης Γαλάνης, σαντούρι ο Θάνος Τούρλας και λαούτο ο Γιάννης Κατσαίτης. Ο Νίκος Μαγκαφάς αρχίζει το πρόγραμμά του με το συρτό «Πέντε παιδιά μαλώνανε».

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στη Fiat παρουσιάζεται το Κάσι του Ανδρέα Φλουράκη, από την ομάδα Αττίνα Ζήρος. Ένα έργο που στρέφει το βλέμμα στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις αντιφάσεις της, αναζητώντας όσα κρύβονται πίσω από τις συμπεριφορές, τις σχέσεις και τις επιλογές των ανθρώπων. Με τη χαρακτηριστική γραφή του Ανδρέα Φλουράκη, το προσωπικό συναντά το κοινωνικό και το οικείο αποκτά σταδιακά μια διαφορετική, συχνά ανησυχητική διάσταση. Μια θεατρική συνάντηση που μας καλεί να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά τον κόσμο γύρω μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε εμείς μέσα σε αυτόν. Στην Καλφαγιάν Γκάλερις, ο Δημήτρης Νεβεσκιώτης παρουσιάζει την πρώτη ατομική του έκθεση με τίτλο «We were never really here». Ζωγράφος, γλύπτης και κεραμίστας χρησιμοποιεί την κεραμική σαν ένα ιδιότυπο καμβά, δημιουργώντας αγκία με αιχμηρές μορφές και μια εικονογραφία που κινείται ανάμεσα στο αρχαίγωνο και το απολύτως σύγχρονο. Παράξενα πλάσματα, ανθρώπινες μορφές, σαρκασμός και υπαινιγμοί για τη σημερινή κοινωνία συνθέτουν ένα σύμπαν ομό, παιγνιώδες και ταυτόχρονα σκοτεινό. Σαν ένα παραμορφωτικό κάτωπτρο της ανθρώπινης ιστορίας που μας αφήνει με ένα ερώτημα: πόσο πολύ έχουμε τελικά αλλάξει μέσα στους αιώνες? Στο Half Note Jazz Club, ο σπουδαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής Τσίκο Πινέιρο ολοκληρώνει απόψε τις εμφανίσεις του στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας παράλληλα την 46η σεζόν του ιστορικού Jazz Club. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μαζί με το κουαρτέτο του, ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης βραζιλιάνικης μουσικής, φέρνει στη σκηνή τη δική του συνάντηση της jazz με τους ρυθμούς και τη μουσική παράδοση της πατρίδας του. Δεξιοτεχνία, αυτοσχεδιασμός και η χαρακτηριστική μελωδικότητα της βραζιλιάνικης κιθάρας σε μια βραδιά όπου διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι συναντιόνται με τον πιο φυσικό τρόπο. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Κώστας Κυριακάκης.

Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Ό,τι εκφράζει η μουσική που αγαπώ δεν είναι τόσο ακαθόριστο για να το βάλω σε λόγια, αλλά το αντίθετο, πολύ καθορισμένο. Γράφει ο 19χρονος Φελίξ Μέντελσον σε γράμμα στην αδερφή του Φανή, με την οποία μοιράζεται όλες τις σκέψεις του για τη μουσική. Εδώ αναφερόμενος σε μικρές συνθέσεις για πιάνο που θα μοιάζουν με τραγούδια, αλλά δεν θα χρειάζονται τις λέξεις. Κι έτσι τα περισσότερα βιβλία ιστορίας της μουσικής ως τώρα θα γράφουν ότι οι μικρές συνθέσεις για πιάνο με τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» ήταν μια ιδέα του Φέλιξ Μέντελσον. Ωστόσο, ίσως το ίδιο κοντά στην πραγματικότητα είναι και μια άλλη εκδοχή. Πως ο Φέλιξ και η αδερφή του Φανή δημιούργησαν μαζί αυτή την ιδέα. Η ιστορία τους είναι λίγο πολύ γνωστή. Οι κατά 4 χρόνια μεγαλύτεροι Φανή και ο Φέλιξ διδάσκονται και μελετούν μαζί μουσική. Όμως το 1820, όταν η Φανή είναι 15 ετών, ο πατέρας της, προφανώς επειδή κάποιος του επισημαίνει πως η κόρη του ασχολείται περισσότερο από όσο πρέπει με τη μουσική της, της γράφει. Η μουσική θα γίνει πιθανότατα επάγγελμα για τον Φέλιξ, αλλά για σένα είναι ένα στολίδι. Και έτσι όλα γίνονται όπως πρέπει στην εποχή τους και στην κοινωνική τους τάξη. Το αγόρι γίνεται συνθέτης και το κορίτσι παντρεύεται. Η Φανή παρόλα αυτά συνθέτει μουσική, βέβαια στον χρόνο που περισσεύει των υποχρεώσεων της κόρης, της αδερφής και αργότερα της συζύγου. Ας επιστρέψουμε όμως στις μικρές συνθέσεις για πιάνο, τραγούδια χωρίς λόγια. Οι πηγές δείχνουν πως το 1828 για τα γενέθλια της Φανή, το δώρο του Φέλιξ είναι ένα κομμάτι για πιάνο που σημειώνει απευθείας το μουσικό τετράδιό της. Και εκείνη δίπλα γράφει. Είναι σαν να τραγουδά κανείς με τα δάχτυλα. Ένα τραγούδι χωρίς λόγια. Ωστόσο, μόνο οι άντρες έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν μουσική και να υπογράφουν με το όνομά τους. Έτσι, το 1832, ο Φέλιξ που μπορεί, εκδίδει την πρώτη συλλογή με τραγούδια χωρίς λόγια και οι συνθέσεις γίνονται ανάρπαστες. Θα ακολουθήσουν ακόμα 7 συλλογές με συνολικά 48 τραγούδια χωρίς λόγια. Και στις πρώτες επισκοπήσεις της ιστορίας της μουσικής, ο Φέλιξ Μέντελσον είναι ο δημιουργός της ιδέας. Σε νέες όμως μελέτες των αρχείων και αναγνώσεις των γραπτών πηγών, με νέα ματιά, οι ημερομηνίες πάνω στο χαρτί μιλούν διαφορετικά και λένε πως και η Φανή ήδη από το 1828 συνθέτει τραγούδια χωρίς λόγια, μουσική που σίγουρα παίζεται στο σπίτι τους και αργότερα ως παντρεμένη γυναίκα στο δικό της, στις συναυλίες που διοργανώνει κάθε Κυριακή. 4 τραγούδια χωρίς λόγια που εκδίδονται το 1850, λίγο μετά το θάνατό της, με αριθμό έργου 8, γίνονται μεγάλη εμπορική επιτυχία της εποχής. Και φαίνεται πως είναι συνθέσεις της Φανή από εκείνη την πρώτη περίοδο που συζητά με τον αδερφό της για το τραγούδι που το τραγουδούν μόνο τα δάχτυλα.

Με την Marie Sophie Hauzel στο πιάνο, ακούσαμε την τέταρτη σύνθεση με τίτλο «Wanderlied», το τραγούδι του περιπλανόμενου ή τραγούδι περιπλάνησης, «Presto», από τη συλλογή «Τέσσερα Lieder für das Pianoforte», «Τέσσερα τραγούδια για το πιανοφόρτε», όπως 8, της Fanny Hensel, το γένος Mendelssohn. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη και διαχρονικά έντονη θα μπορούσε να πει κανείς. Βέβαια έχουμε ένα θέμα, αλλά ένα θέμα νομίζω πολύ πλούσιο. Τον ήχο επιμελείται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στην μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε μουσική από το θέατρο του Νέου Κόσμου, από διάφορες παραστάσεις του.

0: Να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα, είναι η επέτειος της απελευθέρωσης Αθήνας από τους Ναζί. Να πούμε ότι για τα πολιτιστικά ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας την περασμένη εβδομάδα η Ιαν Κάρσον. Δεν είχαμε εκπομπή ενδιάμεσα. Και να εξηγήσω γιατί θα μιλήσουμε για θέατρο του Νέου Κόσμου. Θα μιλήσουμε για το θέατρο του Νέου Κόσμου, καθώς φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια πορείας. Και μου φαίνεται σαν χθες, όταν πηγαίναμε για τον Κοινό Λόγο, για τη Βρωμιά, για το Περλιμπλίν και Μπελίσσα, για τις πρώτες παραστάσεις που είχε ανεβάσει εκεί ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος, ο ιδρυτής του και καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο οποίος είναι και σήμερα στο στούντιο μαζί. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και χαίρομαι που σε βλέπω, που μεγαλώνουμε.
0: Βεβαίως. Και μεγαλώνουμε.
1: Που είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Πρέπει να σας πω ότι το Βαγγέλη τον γνωρίζω από το 1981 και δεν τα κρύβω τα χρόνια, ούτε εγώ ούτε εκείνος, από τότε που έπαιζε Βόιτσεκ
1: ως ηθοποιός,
0: ναι. Στο θέατρο της Άνοιξης. Αργότερα τον σκηνοθέτησες κιόλα.
1: Βέβαια.
0: Και ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά όταν έμαθα ότι έκανε το δικό του θέατρο κάπου εκεί στο Νέο Κόσμο, στην παλιά αποθήκη του Φίξ. Και μάλιστα ήταν ένα θέατρο το οποίο ήταν σε μια πολύ περίεργη κατάσταση, ένας βιομηχανικός χώρος, ο οποίος δεν ήταν, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
1: Στην ουσία ήταν μια αποθήκη του Φίξ, ναι. Απέναντι είναι το Φίξ κιόλας,
0: ναι.
1: Το παλιό Φίξ που τώρα είναι το, ναι, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Mm-hmm. Ήταν μια αποθήκη η οποία είναι μες στην καρδιά μου.
0: Βέβαια.
1: Και ο τρόπος που το βρήκα, όταν έτσι είχε κλείσει ο κύκλος μου σαν ηθοποιός, έψαχνα να βρω και έκανα τις πρώτες μου σκηνοθεσίες, αλλά όχι στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Ήθελα να πια να κάνω ένα χώρο, να βρω ένα χώρο. Ήταν και η εποχή κατάλληλη, η εποχή δηλαδή που, για παράδειγμα, ήταν εποχή ο Λαλιώτης, αν θυμάμαι καλά, ήταν υπουργός νεότητας και διάφορα τέτοια και περιβάλλοντος.
0: Τώρα τι γινόταν το 96,
1: ναι,
0: χαίρομαι πολύ.
1: Και δίνανε και χρήματα για να ανακαινίζονται, φτιάχνονται παλιοί χώροι, βιομηχανικοί, βιοτεχνικοί, και να γίνονται πολιτιστικοί χώροι. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα μπήκα κι εγώ, που αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό βοήθημα οικονομικό, γιατί αγοράσαμε το χώρο, έπρεπε να το μετατρέψουμε σε θέατρο και όλα αυτά είναι πάρα πολλά λεφτά. Δεν θα σταθώ καθόλου σε αυτά, αλλά μας ήρθε έτσι πολύ ωραία και πέρασε στα χέρια μας.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πάντως και πριν το κάνεις θέατρο. Δηλαδή, θυμάμαι τη Βρωμιά που είχες μία σόμπα απ' έξω στο φουαγέ και ακόμη δεν είχε γίνει το θέατρο. Ήταν σχεδόν χώμα, τσιμέντο κάτω. Δεν είχε...
1: Μα η παράσταση που είπες πρώτη-πρώτη, τον Κοινό Λόγο,
0: και είχε γίνει...
1: παίχτηκε στην αυλή, αυλή της αποθήκης.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και τι θεατές που έχουν δει τις παραστάσεις μας, ακροατές του τρίτου προγράμματος, είναι για μένα αλλά και για αυτούς τους ανθρώπους που αγαπήσανε την παράσταση κάτι που εμένα είναι ότι σημαντικότερο έχω κάνει στη ζωή μου. Το να φτιάξω αυτό το θέατρο, το να γίνει έτσι όπως έγινε, το να εξελιχθεί, το να περάσει τα τελευταία χρόνια στα χέρια του γιού μου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είπα κι εγώ, πρέπει να κάνω στην άκρη να συνεχίσει ο Μίλτος.
0: Κάνει και την καλλιτεχνική διεύθυνση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όλα τα κάνει πλέον.
1: Ναι, εγώ μόνο σκηνοθετώ.
0: Εσύ και μόνο σκηνοθετείς και
1: το απολαμβάνω.
0: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, αλλά να ξεκινήσουμε από το πώς άρχισαν όλα.

0: Σου φέρα σκουλαρίκι να φυτέψεις. Το μονό καλύτερο. Θέλει κοπάνισμα το κουμπάκι. Ώσπου να πιάσει καλέ και το δικό μου, με πέδεψε. Γυρεύω μια νης γειτόνισσας, καλή κυρία Καλλιόπη, δεν μου δίνεις ένα ξεμισκέλι. Μου δώσε, ξεράθηκε. Δεν το δώσε με την καρδιά της, γυρεύω της μαμής τίποτα. Ώσπου ήκλεψα ένα κλωναράκι και μου πιάσε. Τώρα, εγώ... Δεν κάνει να στο φυτέψω, δεν χρόνισε ο Πέτρος, ούτε ποτίζω καλά-καλά, δεν κάνει επειδή κλαίω. Χτες, ήπιασα να πλέξω κάτι καλοκαιρινά πράγματα με το βελονάκι, μου δώσανε την κλωστή, μου πέσε το βελονάκι πάνω από το κρεβάτι, παίρνω τη μαγκούρα του για να το πιάσω. Από το κλάμα δεν ήβλεπα που τη βαστούσα. Ό,τι πιάσω, τα εργαλεία του, την κουβέρτα του. Λέω, και οι όρνηθες δεν μου κάνουν αυγό. Αρρώστησε και ο πετεινός δίχη. Ένας όμορφος. Άμα εκείνος πέθανε, ήκανε τρεις μέρες να κράξει. Χάνεις τον άνθρωπό σου και πάλι συλλογέσαι και τον πετεινό. Ψεύτης κόσμος.
1: Αυτό ήταν το πρώτο απόσπασμα από τον κοινό λόγο που ακούσαμε από την παράσταση την ιστορική 30 χρόνια πριν στην αυλή του Θεάτρου του Νεοκόσμου, μια παράσταση η οποία παίχθηκε, ξαναπαίχθηκε, ξαναπαίχθηκε, ξαναπαίχθηκε, μια παράσταση η οποία δεν ήθελε να κατέβει, αλλά φέτος ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος αποφάσισε να την δώσει στην Violet Louis, την Λουίζα Κοστούλα, για να κάνει
2: τις δικές της παρεμβάσεις.
1: Τι έκανε, το είδες αυτό, έγινε αυτό. Βέβαια, έγινε. Για πες μας.
2: Τέλειωσε χτες.
1: Ναι.
2: Είναι μια πολυτάλαντη κοπέλα.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε, είναι ναι. Πολυτάλαντη, έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα γενικώς.
2: Ζωγραφίζει, τραγουδάει, χορεύει, παίζει πιάνο, λέω αυτά που βλέπουμε πάνω στην παράσταση. Και όλα αυτά τα χρησιμοποιεί και με σκίτσα και με φωτογραφίες, βάζει και τη θεία της να λέει μια ανάμνηση από τη μικρασιατική καταστροφή, μια αφήγηση δικιά της. Όλο αυτό ήρθε και έδεσε πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που την είδα την παράσταση.
1: Και το έργο της Παπαδημητρίου
2: είναι βιντεοσκοπημένο, ξανά επεξεργασμένο. Επεξεργασμένο, πολύ ωραίο γύρισμα. Ο Βασίλης ο Καψούρος ήταν ο Πέρδερ που το έκανε και δυστυχώς έχει πεθάνει ή για την ακρίβεια έχει σκοτωθεί πριν από αρκετά χρόνια με τη μηχανή του, φίλος αγαπημένος, και έκανε αυτό, έκανε στην ουσία, πάντρεψε το βίντεο όλης της παράστασης με δικές της παρεμβάσεις.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εσύ πώς αισθάνθηκες βλέποντάς το τώρα μερικά χρόνια μετά?
2: Έκλαιγα.
1: Έκλαιγες, λογικό.
2: Έκλαιγα, γιατί έβλεπα αυτές τις κοπέλες, όπως και εγώ και όπως και εσύ, που μεγαλώνουμε και μετά από τόσα χρόνια ξαναβλέπουμε την παράσταση σε βίντεο, στην καλύτερη δηλαδή εκδοχή της, γιατί δεν θα ήθελα να την έκανα τώρα. Το έργο να το ξανασκηνοθετήσω, γιατί, ή να το παρουσιάσουμε ως αναβίωση απλή, είναι προτιμότερο κάτι τέτοιο, μια καινούργια ματιά κοντά, δίπλα σε αυτή την παράσταση.
1: Βέβαια, έγινε, αυτό το πράγμα έγινε, τελείωσε.
2: Παίξαμε μέχρι τα βάθη της Τουρκίας για να καταλάβεις πού πήγε αυτή η παράσταση, και τέλειωσε μια παράσταση με 5 γυναίκες μόνο, 5 ηθοποιούς. Η τελευταία παράσταση ήταν στο Ηρώδιο, γεμάτο μέχρι και τα βράχια.
1: Μα πώς να μην είναι γεμάτο με αυτή την παράσταση και με τις ηθοποιούς που είχες μέσα?
2: Σούλα Θανασιάδου, Ανθή Ανδρεοπούλου, Μαρία Κατσανδρή που τραγούδησε τώρα που ακούσαμε, Όλγα Δαμάνη και η νεότερη που παίζει και το ακορντεόν, η Τζίνη Παπαδοπούλου.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε κάτι ακόμη και μετά θα φύγουμε από τον κοινό λόγο.
2: Ωραία.

0: Άκιουλο τον κόσμο πιάνει.
1: Μας έλεγε και μια ιστορία ο πατέρας μας. Ένας περβολάρης έκανε μια χρονιά ένα πολύ μεγάλο καρπούζι και γύριζε και γύρευε έναν δίκαιον άνθρωπο να το φάνε μαζί, καθώς λένε τα παιδιά, είμαστε φίλοι, τρώμε μαζί το σταφύλι, πάει, πάει. Τι γυρεύεις? Έναν δίκαιον άνθρωπο γυρεύω να μην είναι ψεύτης.
2: Εδώ είναι πάλι κάτι.
3: Αυτό είναι, η Κασανδρή είναι.
2: Ναι, αλλά δεν αυτό που λέμε εμείς.
3: Ναι, εμείς λέγαμε ένα άλλο.
2: Είναι προς το τέλος, είναι στον εμφύλιο.
3: Μα το, αυτό υπήρχε μέσα σε αυτά που μου στείλες, αλλά τα έχω μπερδέψει τώρα. Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
3: Κρίμα. Αν, μπορεί να το βρούμε μετά στην πορεία. Μέχρι το τέλος κάποια στιγμή μπορεί να το βάλουμε, γιατί είναι συγκλονιστικό αυτό.
2: Είναι συγκλονιστικό, ναι.
3: Λοιπόν, ξεκίνησαν όλα με τον κοινό λόγο. Και μετά η δεύτερη παράσταση ήταν η Βρωμιά, ή κάνω λάθος?
2: Η δεύτερη η Βρωμιά έγινε πάλι πριν φτιαχτεί το θέατρο.
3: Ναι, εκεί το θυμάμαι και είχα εντυπωσιαστεί. Λέω, κοίτα που κάνει θέατρο άνθρωπο.
2: Και έπαιζε, ήταν ένα έργο η Βρωμιά με ένα μετανάστη από τη, που έρχεται, θέλει να πάει στη Γερμανία ως μετανάστης. Και, αλλά είναι πολιτιστικός κιόλας μετανάστης, γιατί τον ενδιαφέρει και θέλει να πάει στη Γερμανία και έχει νόημα αυτό το πράγμα. Και πήγε στη Γερμανία γιατί αγαπούσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και ήταν η εποχή κιόλας τότε, και γι' αυτό ένας λόγος που το βάλαμε, που υπήρχε πολύ μεγάλη άνοιγμα από τους φασίστες. Αν θυμάσαι που με σπασμένα μπουκάλια χτυπάγαν, χαρακώναν γυναίκες, όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι πολύ σκληρό. Και το μετανάστη τον έπαιζε νέος ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Και από τότε είχε παίξει και πριν από το θέατρο του Νέου Κόσμου. Είχαμε δουλέψει στη Φιλονικία του Μαριβό. Είχα κάνει αυτές τις 5-6 παραστάσεις που έκανα πριν φτιάξουμε το θέατρο του Νέου Κόσμου.
3: Και μετά έπαιξε ξανά στο Στρίντμπεργκ που είχες κάνει.
2: Έπαιξε, ναι.
3: Έκανε και τον Καλλιγούλα, που ήταν η πρώτη δουλειά που έκανε ως πρωταγωνιστής, ναι. Ουσιαστικά δική του δουλειά. Την έκανε και αυτήν στην κεντρική σκηνή του Νέου Κόσμου.
2: Και θα συνεχίσουμε και να συνεργαζόμαστε.
3: Μα και φέτος θα σκηνοθετήσει, θα κάνει remake σε μια. Όχι remake, θα κάνει καινούργια σκηνοθεσία σε ένα έργο που σκηνοθετείς εσύ. Για πες ποιο.
2: Ακριβώς.
3: Τι. Τι είχες.
2: Μου έφυγε.
3: Τι σου έφυγε.
2: Είμαστε ανοιχτά τώρα.
3: Είμαστε στον αέρα, βέβαια.
2: Α, Παναγία μου.
3: Είμαστε εντελώς στον αέρα.
2: Ναι, είναι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας.
3: Του,
2: ναι,
3: Λούκας
2: Μπέρφους, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Το κάνει. Το είχα κάνει εγώ τότε, αλλά ο Μίλτος για τους ακροατές το λέω, είναι ο γιος μου, που έχει φτιάξει και το όλο πράγμα. Έβαλε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα το εορταστικό και κάποιες παραστάσεις από τη διαδρομή του θεάτρου μας, κάποιες παραστάσεις που όμως δεν τις σκηνοθετώ ξανά εγώ, αλλά κάποιος νεότερος σκηνοθέτης.
3: Αυτό θεωρώ ότι είναι καταπληκτική ιδέα. Αντί να κάνεις αναβίωση σκηνοθεσιών, αντί να κάνεις βίντεο, αντί να βαμπυρίσεις τις παραστάσεις σου, αντί, έχεις βάλει καινούργιες ματιές πάνω σε έργα που άφησαν εποχή.
2: Ναι, σκηνοθετικές ματιές.
3: Ο λογός του Ίνισμου.
2: Ναι.
3: Είναι μέσα, ας πούμε. Παραστάσεις ιστορικές για το θέατρο του Νέου Κόσμου.
2: Βέβαια.
3: Και είναι εντυπωσιακό. Έχεις νεότεροι σκηνοθέτες. Έχεις πάρει το Ζερίτη, ξέρω εγώ. Έχεις πάρει διάφορους μέσα.
2: Ναι.
3: Που δουλεύουν τις παραστάσεις που είχες κάνει εσύ, ναι, τότε. Και αυτό πρέπει να είναι.
2: Όχι πολλές, λίγες, ναι, αλλά όσες. Με έναν τέτοιο τρόπο.
3: Ναι. Θα κλάψεις πολύ φέτος, μου φαίνεται. Θα συγκινηθείς πολύ.
2: Ναι. Εντάξει. Λέω ότι στην καρδιά μου πρώτα απ' όλα είναι ο κοινός λόγος. Και επίσης και το μια άλλη θύβα. Πάω η αρχή του θεάτρου του Νέου Κόσμου και εύχομαι ότι στα χέρια του Μίλτου, που το έχει εδώ και 10 χρόνια και έχω δει ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά και γι' αυτό και το παρέδωσα, είναι, ναι, ο Μίλτος συνεχίζει πάρα πολύ καλά και δυναμικά αυτό που κάνουμε.
3: Και πριν μιλήσουμε για το Μίλτο και το τι κάνει και πώς το κάνει,
2: βάλεις
3: και πώς έχει
2: σειρά, γιατί παίρνω φόρα.
3: Δεν είναι ότι παίρνουμε φόρα, είναι πάρα πολλά που πρέπει να υποθούν και δεν ξέρω τι θα πρωτοπούμε. Αναφέρθηκε στο Μια Άλλη Θήβα.
2: Ναι.
3: Το Μια Άλλη Θήβα όμως σου έδωσε την ευκαιρία να γνωριστείς με τον Σέρχιο Μπλάνκο.
2: Ναι.
3: Και.
2: Που είναι ο συγγραφέας.
3: Που είναι ο συγγραφέας. Και φέτος έχουμε δύο Σέρχιο Μπλάνκο.
2: Έχουμε.
3: Το κέντρο του Νέου Κόσμου.
2: Ναι, ναι, να πω γι' αυτό.
3: Βεβαίως, να πεις γι' αυτό. Είναι η παράσταση που σκηνοθετείς και μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Σέρχιο Μπλάνκο και παίζεται δεύτερη φορά. Πες και για τα δύο.
2: Τώρα δεν σκηνοθετεί. Μια σκηνοθεσία του που υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα αυτό είναι ένας μονόλογος που το σκηνοθέτησε ο ίδιος για το εγκάτο χώρο.
3: Ναι.
2: Για το υπόγειο. Αυτό που κάναμε μαζί είναι ο κοινός λόγος, θα με φάει γι' αυτό. Είναι.
3: Το Μια Άλλη Θήβα και τώρα το είναι το Τιέρα.
2: Και τώρα είναι το Τιέρα. Το Τιέρα είναι το τελευταίο του έργο που έχει γράψει. Επειδή συνεργαστήκαμε και περάσαμε και πάρα πολύ καλά και είχε αυτή την επιτυχία που έκανε και που ο ίδιος μόνος του λέει, ο Σέρχιο Μπλάνκο, ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει γίνει όπου και έχει παιχθεί σε όλο τον κόσμο.
3: Μήπως μας τέριαζε σαν ψυχοσύνθεση το έργο περισσότερο στην Ελλάδα?
2: Τι να σου πω, εμένα μου ταιριάζει. Μπορώ να μιλήσω για μένα. Και έτσι μου έστειλε αυτό το Τιέρα που σημαίνει, που έχει να κάνει με το χώμα, με τη γη.
3: Mm-hmm. Και τι είναι, περί τίνος πρόκειται? Το Μια Άλλη Θήβα, να πούμε ότι ήταν ένας συγγραφέας ο οποίος μιλάει με έναν δολοφόνο.
2: Ναι, πατροκτόνο.
3: Πατροκτόνο, για να γράψει την ιστορία του.
2: Για να εξηγήσω κάτι. Ο Σέρχιο Μπλάνκο βάζει πάντα και δικά του πράγματα μέσα στα έργα του. Και στη Θήβα και τώρα σε αυτό. Και σε ό,τι άλλο κάνει. Αυτό λέγεται, το ονομάζει, και όχι και είναι, γιατί υπάρχει, δεν είναι κάτι καινούριο, αυτομυθοπλασία. Που σημαίνει υπάρχει το έργο-έργο, το θεατρικό, αλλά μέσα σε αυτό μπαίνουν και προσωπικά πράγματα του συγγραφέα. Και εμείς το κάνουμε, και εγώ το κάνω, αλλά δεν το κάνω σαν κέντρο της δουλειάς μου.
3: Ναι.
2: Αυτό που κάνει εδώ πέρα είναι... Να, εδώ να φέρω ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένας συγγραφέας που είναι και σκηνοθέτης θέλει να μαζέψει υλικό για να γράψει ένα έργο. Κάνω μια παρένθεση, γιατί το έργο δεν το βλέπουμε όπως βλέπαμε στη Θήβα το έργο. Εντάξει, εδώ πέρα είναι το μαζεύει υλικό που από αυτό θα κάνει.
3: Ναι.
2: Αυτό θέλει να κάνει αυτή την παράσταση πρώτον για τη μάνα του η οποία έχει πεθάνει, η Λιλιάνα. Έχει πεθάνει εδώ και κάποια 3 χρόνια τόσο. Και θέλει να της κάνει αυτή την αφιέρωση. Το λέω αυτό, κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί πιάνει, και όχι μόνο αυτό, αλλά πιάνει, κεντρικό του θέμα είναι τη διαχείριση του πένθους, που προφανώς ξεκινάει από το δικό του πένθος για τη μητέρα του, την οποία τη λάτρευε, ήταν μια ελληνίστρια από την Ουραγουάη, Μοντεβιδέο, από εκεί πέρα, η οποία ήταν καθηγήτρια, και ο χώρος που κάνουμε την παράσταση είναι το γυμναστήριο του Λυκείου που ήταν καθηγήτρια η μητέρα.
3: Ναι.
2: Αυτή. Και κάλεσε ο Σέρχιο, κάλεσε 3 ηθοποιούς, 3 που θα παίξουν, γιατί πάντα είναι παίζουμε, δεν είναι το πρόσωπο, που θα παίξουν, που είναι, ας το πούμε έτσι για να γίνει καλύτερη συνεννόηση, που είναι παλιοί μαθητές της δασκάλας, να μιλήσουν για αυτήν. Αλλά μιλώντας για τη μητέρα, ξεδιπλώνονται και δικές τους ιστορίες και δικά τους πένθη, όπως όλοι μας έχουμε πένθη, όπως εγώ, ας πούμε. Δύο φίλοι μου που τους λατρεύω πάρα πολύ. Ο Γιάννης Χάρης, που πέθανε πριν από λίγα χρόνια. Και αυτό το πράγμα, εγώ το νιώθω και πολύ και στον εαυτό μου.
3: Το κουβαλάς. Είναι κάτι που το κουβαλάς.
2: Αλλά δεν το κουβαλάς. Το σημασία έχει να μην πώς το κουβαλάς. Το κουβαλάς σαν βάρος, σαν ένα πράγμα που σε βουλιάζει, που σου σε διαλύει, ή ένα πράγμα που έχει να κάνει με τι κρατάς, πώς το διατηρείς μέσα στη μνήμη σου, η αγάπη που έχεις, που δείχνεις για αυτό το άτομο. Και παρομοίως και για τους άλλους τρεις μαθητές που είχε τότε παλιά η καθηγήτρια, η Λιλιάνα. Αναμνήσεις από κείμενα, από φωτογραφίες, από βίντεο, ωραίες στιγμές, εκδρομές. Ερχόταν πολύ συχνά στην Ελλάδα η Λιλιάνα. Τη λάτρευε.
3: Ο ίδιος ο Σέρχιο Μπλάνκο είναι Γαλλο-Ουρουγουανός. Στην Ουρουγουά έχει μεγαλώσει ή στη Γαλλία.
2: Αυτό που είπα πριν. Στην Ουρουγουάη μέχρι τα 20 του χρόνια. Μετά πήρε μια υποτροφία.
3: Α, και πήγε Γαλλία.
2: Πέρα, και πήγε στη Γαλλία. Και από τότε μένει Γαλλία. Γράφει στα ισπανικά, όχι στα γαλλικά ενώ τα ξέρει τέλεια. Τα γράφει στα ισπανικά τα έργα του.
3: Και καλά κάνει. Αυτή είναι η μητρική του γλώσσα. Αυτήν θα γράψει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι που θα τα μεταφράσουν. Και αυτός μπορεί να επιμεληθεί τη μετάφραση, να παρακολουθήσει τι γίνεται ή και να παρέμβει ακόμη αν κάτι είναι λάθος.
2: Είναι ένα πολύ έτσι τρυφερό και με χιούμορ έργο. Δεν είναι δηλαδή μέσα σε μία, καθόλου σε μία μαυρίλα.
3: Μα θα το έβαζα, δεν θα το έκανες.
2: Δεν θα το, και εγώ δεν θα το έκανα. ναι, γιατί ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που μπορεί να έχουμε ζήσει ο καθένας μας, αλλά και σε οτιδήποτε, ακόμα και ένα δραματικό έργο, αν δεν έχει χαραμάδες για χαμόγελο, για γέλιο, χιούμορ, λεπτό, νομίζω δεν έχει νόημα.
3: Πότε ξεκινάει η παραστάση αυτό?
2: 29 του μηνός.
3: Και 16 του μηνός ξεκινάνε οι παραστάσεις στα Άνθη του Κακού, πάλι του Σέρχιο
2: Μπλάνκο. Αυτό είναι που παίχτηκε όμως και πρόπερση.
3: Ναι, απρόπερση,
2: Πρόπερση στο κάτω χώρο του θέατρου του Νέου Κόσμου.
3: Λοιπόν, εδώ είναι η Δέσποινα Σεραφείδου που παίζει.
2: Ναι.
3: Και άρα έχουμε δύο Σέρχιο Μπλάνκο που ξεκινάνε την πορεία τους για φέτος, μέσα στον Οκτώβριο.
2: Ναι.
3: Και θα ακούσουμε κάτι άσχετο τώρα. Πάμε.
2: Για να δούμε.

0: Εδώ, όποιος ξέρει και το θέατρο του Νέου Κόσμου, πιθανότατα αναγνώρισε τον Σταύρο Γασπαράτο. Τον Γασπαράτο, τον οποίο τον ξέρουμε από την.
1: Από πολλές παραστάσεις.
0: Από πολλές παραστάσεις. Καλά, εγώ τον ξέρω από τότε που είχε τους γύρω-γύρω, που είχε κάνει και μια συνεργασία με τον Blaine Reininger για ένα άλμπουμ, όταν έκανε trip hop.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνει ό,τι θέλει. Κάνει καταπληκτικά πράγματα.
1: Έχει γίνει και πατέρας.
0: Και συνεργάζεται σε τακτικά μαζί.
1: Ναι. Είναι από τους πιο αγαπημένους μου.
0: Τώρα είναι και στο Τιέρα.
1: Βέβαια.
0: Στην άλλη Θήβα ήτανε.
1: Βέβαια, και στο Τιέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλα έχετε φέτος?
1: Τι άλλα έχουμε φέτος? Επίσης, κάτι που θα κάνουμε μέσα στο πλαίσιο των 30 χρόνων είναι. Εμείς κάναμε, να το πιάσω από την αρχή, εμείς πιάναμε, είχαμε φτιάξει μια κινητή ομάδα θέατρο για παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και ιδρύματα. Και πηγαίναμε και παίζαμε σε νοσοκομεία και ιδρύματα, αλλά ακόμα και για πιο μεγάλα παιδιά και για έφηβους, σε ιδρύματα. Και δίναμε παραστάσεις, ειδικά για αυτά τα παιδιά, ήταν το ρεπερτόριο τέτοιο, δηλαδή πάντα ήταν με τρία πρόσωπα, έτσι ώστε. Τα έργα που ανεβάζαμε δηλαδή μέσα σε αυτούς τους χώρους, γιατί δεν παίζαμε και σε θέατρα, σε αυτά παίζαμε μέσα στα νοσοκομεία, παίζαμε σε ένα σαλόνι, σε τέτοιο χώρο. Και πηγαίναμε σε αυτά και κάναμε παραστάσεις. Αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα πράγματα που έχω κάνει στο θέατρο και στη ζωή μου. Το να πηγαίνουμε να παίζουμε στα νοσοκομεία και για ανθρώπους και για παιδιά κυρίως που βασανίζονται από μια ασθένεια. Mm-hmm. Και πολλές φορές. Να πρέπει να μπαίνουμε, μας ζητάγανε οι γιατροί και οι νοσοκόμοι, μας ζητάνε να μπαίνουμε και σε επεμβάσεις σοβαρές που γινόντουσαν, αλλά που το παιδί ήταν ξύπνιο, δεν ήταν σε νάρκωση, γιατί τους έκανε καλό. Αυτό δυστυχώς σταμάτησε αφού συμπλήρωσε 18 χρόνια, γιατί εμείς έπρεπε να πληρώνουμε και το κάναμε τους συνεργάτες και τους ηθοποιούς. Δεν ήταν δηλαδή μια φιλανθρωπική στάση όπου έψαχνα για εθελοντές καθόλου. Αλλά πια έγινε οικονομική κρίση και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε.
0: Δεν είναι και τόσο εύκολο. Ναι. Γιατί.
1: Αλλά μου αρέσει που ο Μίλτος το ξαναβάζει να ξαναλειτουργήσει αυτή η δράση.
0: Α, θα ξαναλειτουργήσει
1: ναι.
0: Μάλιστα. Και τώρα, είναι οι παραστάσεις αυτές που έχεις εσύ, οι παλιές που,
1: ναι.
0: Μάλλον τα έργα που έχουν ανέβει, που ξανανεβαίνουν σε καινούργιες σκηνοθεσίες, αλλά έχετε και καινούργια έργα φέτος.
1: Έχουμε και καινούργια έργα, έχουμε και χώρους για να μπορούν να παίζονται αυτά τα έργα, που είναι το θέατρο Κνωσός, που το έχει πάρει
0: ο κόσμος και το έχει ανακαινήσει, το έχει κάνει κούκλα.
1: Είναι το θέατρο Χώρα. Και άλλη, να θυμηθώ.
0: Είναι το υπόγειο του.
1: Είναι στο θέατρο Τέχνης, που είναι ένας μονόλογος που κάνει ο Σταμάτης Φασουλής κυριολεκτικά για την διαδρομή του και τη ζωή του στο θέατρο.
0: Με τον Φασουλή.
1: Όχι, πρώτη φορά. Είναι ένας μονόλογος που γίνεται έτσι αυτό. Ναι.
0: Και στο θέατρο Πόρτα είναι.
1: Και στο θέατρο Πόρτα, μια παράσταση. Ναι, υπάρχουν πολλές παραστάσεις. 15 παραστάσεις.
0: Θέλετε
1: να σας αναφέρω, μπορώ. Αλλά νομίζω θα είναι.
0: Νομίζω είναι λίγο βαρετό.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι πιο άμεσα, να πούμε αυτές που ξεκινάνε, ας πούμε τώρα. Όχι, δεν είναι. Αυτές που ξεκινάνε τώρα, τις είπαμε τις δύο.
1: Ναι, είπαμε και τις σεξουαλικές νευρώσεις. Ξεκινήσαμε μετά με το Τιέρα.
0: Ναι,
1: είναι τα ορφανά. Που το κάνει ο Θανάσης Ζερίτης, που είναι από αυτό στο πλαίσιο που είπαμε πριν, ότι ένας σκηνοθέτης κάνει μια.
0: Παράσταση που την έχει ξανακάνει.
1: Την έχω ξανακάνει, ναι.
0: Πώς και δεν έδωσες και τις τολμηρές Polaroid? Το σκέφτηκες?
1: Εγώ το σκέφτηκα, αλλά εντάξει, δεν μπορούσαν να γίνουν πολλές.
0: Ναι, όντως. Ναι, δεν μπορούσαν να γίνουν.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλες που τις αγαπάω, αλλά δεν ήθελα να γίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα αφιέρωμα.
0: Όντως δεν είναι.
1: Στον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.
0: Ναι,
1: γιατί έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι.
0: Και εγώ έχω περάσει από εκεί. Και ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός έχω περάσει από εκεί.
1: Το θυμάμαι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που έχουμε δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τρεις σκηνές μόνο στο θέατρο του Νέου Κόσμου.
1: Ναι.
0: Συν όλες τις άλλες τώρα, χαμός γίνεται. Πάμε να ακούσουμε κάτι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε το κομμάτι από τον κοινό λόγο που χρωστάμε, που το ψάχνουμε να το βρούμε, που το σκεφτόμασταν από την αρχή. Ξαναγυρίζουμε λίγο στην αρχή, δεν πειράζει, δεν θα πούμε για τον κοινό λόγο άλλα, αλλά πρέπει να το ακούσουμε. Πάμε.

χορεύω εγώ, ο γιος μου χορεύει. Και τα καραβοσανίδα, και τα καραβοσανίδα.

0: πέρασε, παίξε και γέλασε. Να στο βουνό χορτάρι και στη μέση σου ζωνάρι.
1: Σαν μνημόσυνο στο γιο της. Αυτό είναι, είναι εκπληκτικό σημείο αυτό στο κοινό λόγο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πήγαμε στο παρελθόν, πάλι δεν πειράζει, θα σας το ρωτήσω. Θυμάμαι από τις παραστάσεις σου, με, πώς θα το πω, πάρα πολύ έντονα, μία που μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Ήταν το Περλιμπλίν και Μπελίσσα. Το ιδύλιο του Περλιμπλίν και Μπελίσσα στον κήπο του. Του Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα.
2: Ναι, ναι.
1: Στη μετάφραση του Γκάτσου. Που το έχεις δει με έναν εκπληκτικό τρόπο. Δεν έχω δει από τότε να ξαναασχολείσαι με το λεγόμενο ποιητικό θέατρο. Με ένα... Με σουρεαλιστικά πράγματα έχεις ασχοληθεί.
2: Με ένα ποιητικό ρεαλισμό πολλές φορές.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η τρελή ποιήση του Λόρκα και αυτού του είδους το θέατρο, το οποίο σου πήγε τόσο πολύ εκεί, πώς και δεν το ξανά κάνεις. Θα μου πεις, έχεις κάνει τραγωδία. Εντάξει. Είναι αρκετή η τραγωδία.
2: Όχι.
1: Ναι. Γι' αυτό. Δηλαδή, ναι. Θέλει και κάτι άλλο. Έχεις κάτι τέτοιο στο μυαλό σου?
2: Με πειρασμό. Δεν έχω. Αλήθεια στο λέω. Ναι. Δεν το λέω έτσι.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, αν προχωρούσες και προς αυτή την κατεύθυνση, δεν ξέρω που θα το πήγαινες το πράγμα. Εκεί είχες κάνει μια εξαιρετική δουλειά, πραγματικά. Τέλος πάντων, πάμε τώρα εδώ. Τώρα θα κάνεις το Τιέρα, είπαμε,
2: ναι,
1: φέτος.
2: Ναι.
1: Μπήκες στον πειρασμό να κάνεις και άλλη παράσταση?
2: Όχι.
1: Είχες κουραστεί από την επιθεώρηση την καλοκαιρινή?
2: Ναι, πολύ. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος η επιθεώρηση και έπρεπε πρώτον να είναι μεγάλη προσοχή στο τι λέγονται στα νούμερα. Νούμερα λέμε, το λέω για τους, ναι, για τους ακρατές που δεν ξέρουν, τα σκέτς που παίζουν οι, ναι, ηθοποιοί της επιθεώρησης. Να μην έχει πράγματα που μπορεί να είναι φτηνά, να είναι αυτό που στην ουσία της είναι η επιθεώρηση, πολιτική σάτυρα, χωρίς όμως με φτηνούς τρόπους, έτσι, με κράξιμο, με τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και αυτό με κούρασε πάρα πολύ. Έπαθα υπερκόπωση. Δεν έχω πάθει τόσα χρόνια και έπαθα, κυριολεκτικά το λέω, κουράστηκα τόσο πολύ που για τους επόμενους 3 μήνες πόναγε η πλάτη μου.
1: Χρειάστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να αλλάξουν νούμερα?
2: Βέβαια.
1: Και ίσως από πάνω σε αυτό.
2: Όχι ακριβώς να αλλάξουν.
1: Να προσθεθούν πράγματα.
2: Ήταν τόσο καλή ηθοποιοί, τόσο ωραία ομάδα, που κάποιοι από αυτούς είχαν και μεγάλη ικανότητα στο αυθόρμητο, ένα. Και δεύτερον, από κάτι που ακούμε ή διαβάζουμε, μια είδηση, να πέφτει μια ατάκα.
1: Ναι.
2: Πού να τη σατιρίζεις. Και να πέφτει πάρα πολύ γέλιο. Αλλά ήταν ο Μακαλιάς, ο ηθοποιός. Ναι. Ο Μακαλιάς ήταν ο
1: Δημήτρης.
2: Ναι, ο Δημήτρης, ο καλύτερος στο να χώνει ατάκες μέσα.
1: Ναι, είναι ένας ηθοποιός που το έχει ξανακάνει τέτοια πράγματα και...
2: Εγώ όμως δεν τον ήξερα, για φαντάσου. Μου τον είπανε, μου τον προτείνανε.
1: Ναι. Και εσύ τον είδες, είδες σου κάνει και...
2: Ναι.
1: Και ξεκινήσαμε.
2: Ξεκινήσαμε, ναι.
1: Κάπως έτσι γίνονται όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.
1: Τους ηθοποιούς πώς τους βρίσκεις, αλήθεια?
2: Πρώτα ξεκινάω από τους ηθοποιούς που ξέρω.
1: Προφανώς.
2: Και μετά καλύπτω τα... αυτά που μου λείπουν.
1: Ναι.
2: Τα
1: κάνεις οντισιόν δηλαδή?
2: Δεν κάνω πολύ συχνά οντισιόν. Δεν μ' αρέσει να κάνω οντισιόν. Γιατί και όταν ήμουν ηθοποιός, ένιωθα ότι είναι πολύ βάρβαρος ο τρόπος που γίνεται. Δηλαδή να μαζεύονται 150-200 άτομα και να περιμένουν έξω στο φουαγέ για να περάσει ο καθένας με τη σειρά του. Και διάφορες άλλες, έτσι, με αυστηρότητα και με μια εξουσία πολύ να πουλάνε κάποιοι. Εγώ ήρθα σε σύγκρουση με έναν διευθυντή ενός διπεθέ που είχα κάνει σκηνοθεσία, που έκανα οντισιόν γιατί δεν ήξερα τους ηθοποιούς. Και ξαφνικά γυρνάει και μιλάει στο παιδί που ήταν πάνω στη σκηνή πάρα πολύ αυστηρά και του λέω: βγες έξω, εγώ κάνω οντισιόν, δεν δεχόμουν αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
2: Άρα και μετά όταν έγινα, όχι όταν έγινα, ήμουν σκηνοθέτης, όταν κάνω θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ να στηρίζω τα παιδιά, γιατί είναι και υπέρ μου από ποια πλευρά, όχι από ηθική και με την έννοια απλώς είναι καλό παιδί ο Βαγγέλης, είναι το να βρεις αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα. Αυτό θέλει να ασχοληθείς με το κάθε παιδί, με τον κάθε νέο ηθοποιό. Γιατί κάνεις οντισιόν μόνο για νέους ηθοποιούς, εντάξει.
1: Προφανώς. Δεν θα φέρω. Άλλους, με κάποιο τρόπο τους ξέρεις.
2: Έχω δει. Βλέπω πολύ θέατρο μαζί με
1: και να μην τους έχεις δει, φτάσει εσύ, δεν φταίει εκεί.
2: Ναι,
1: δεν
2: φταίνει εκεί. Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και έτσι κάνω, διαθέτω πάρα πολύ ώρα για το κάθε ηθοποιό. Δεν υπάρχουν άλλοι μέσα στο χώρο, δεν υπάρχει ένα άλλο στο φουαγέ που να περιμένει. Με ραντεβού. Μία ώρα για τον καθένα. Ναι. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου.
1: Ναι. Τώρα, το θέατρο αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν συγκεντρωμένο όλο στον νέο κόσμο, έχει ανοιχτεί σε 4-5 σκηνές.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο? Πώς το αισθάνεσαι εσύ? Είναι δύσκολο, δεν είναι?
2: Πάντα το θέατρο του νέου κόσμου, γι' αυτό έχει φτιαχτεί και το δώμα και ο κάτω χώρος από την αρχή, δηλαδή, που φτιάξαμε το θέατρο, δεν κάναμε μόνο δικές μου παραστάσεις, δίναμε και χώρο για νέες ομάδες και συνεχίζουμε αυτό να το κάνουμε. Ο Μίλτος θα συνεχίζει αυτά. Άρα μας χρειαζόντουσαν περισσότεροι χώροι. Βρήκαμε λοιπόν, είχαμε το δώμα που είναι στο δώμα του χώρου, του θεάτρου, και στον κάτω χώρο που είναι στο υπόγειο. Αυτό απ'

0: Και απ' την άλλη υπάρχει, πέρα από το ότι είναι πάρα πολύ, και αυτό είναι και ένα πρόβλημα, πάρα πολλοί οι νέοι ηθοποιοί κάθε χρόνο που βγαίνουν, άπειροι, είναι όμως, είναι ωραίο να μπορείς σε νέους ανθρώπους, χρήσιμο να διαλέγεις ωραίες ομάδες και να κάνουν παραστάσεις. Δεν το θεωρώ ότι είναι πρόβλημα.
1: Πρόβλημα δεν είναι, απλώς είναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ κουραστικό να ελέγχεις ό,τι γίνεται σε τόσους χώρους ταυτόχρονα.
0: Αυτό βεβαίως.
1: Γι' αυτό έχεις αποσυρθεί εσύ και έχεις χώσει τον Μίλτο.
0: Ναι, και του Μίλτο νέος είναι, του αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι και καινούργιες δικές του ιδέες, οπότε
1: δεν μια χαρά.
0: Του αρέσει αυτά που κάνει και κουράζεται, δεν πειράζει, και εγώ κουράζομαι.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Τα πράγματα που αγαπάμε.

0: Ρετό.
1: Λοιπόν, και καθώς έχουμε 4-5 λεπτά ακόμα μόνο να μιλήσουμε, νομίζω ότι καλό είναι να επιστρέψουμε στον Σέρχιο Μπλάνκο. Αυτό είναι κάτι που ακούγεται στο Τέρα, μου είπες.
0: Ναι.
1: Στο Τιέρα.
0: Στην παράσταση. Ναι. Τιέρα, ναι. Ναι, ο συγγραφέας έχει βάλει και κάποια τραγούδια μέσα στο έργο.
1: Τα έβαλε ειδικά για την παράσταση αυτή.
0: Γι' αυτό το έργο.
1: Α, γι' αυτό το έργο, το έχει και στην Ουρουγουάη. Ναι. Όχι, δεν το έκανε εδώ επειδή ο Λεωνάρντο Κοέν έμενε στην Ήδρα.
0: Και οι ηθοποιοί που το παίξανε στο Μοντεβιδέο ξεκινάει μετά να λένε και αυτοί τα ονόματά τους. Γιατί είναι σαν μια πρόβα όλο το πράγμα. Και άλλα στοιχεία, αλλά ναι. Υπάρχει και αυτό. Σε εμάς οι ηθοποιοί είναι ο Άρης Οβαλής που παίζει το σκηνοθέτη και συγγραφέα, η Μαρία Τσιμά που παίζει το ρόλο της Έλιας, η Σύρμο Κεκέ που παίζει το ρόλο της Κλάρας. Η Κλάρα είναι η γυναίκα που ψάχνει να βρει, που είναι θαμένος ο πατέρας της μετά από τον εμφύλιο στην Ουρουγουάη. Και είναι και η Σύρμο Κεκέ νετόπα και ναι, και ο Οδυσσέας Μακρύς που είναι ο νεότερος
1: από όλους,
0: που παίζει τον Λούκας.
1: Λοιπόν, και είπαμε, ανεβαίνει 29 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Τώρα, γυρίζοντας πίσω 30 χρόνια πριν, είχες ονειρευτεί αυτή την κατάσταση? Το φανταζόσουν αυτό που έχει γίνει με το θέατρο του Νέου Κόσμου?
0: Καθόλου.
1: Τι ήθελες να γίνει τότε, τι σκεφτόσουν?

0: αυτό το μόνο που σκεφτόμουν είναι ότι από κάποια στιγμή και μετά ήθελα να αλλάξω δουλειά. Δηλαδή να σταματήσω να είμαι ηθοποιός και να στραφώ στη σκηνοθεσία. Και αφού στράφηκα στη σκηνοθεσία, επειδή είμαι γρήγορος στις αποφάσεις μου, πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μετά από 2 χρόνια στην ουσία, άρχισα να σκέφτομαι γιατί να πηγαίνω στις μέρες και ώρες που περισσεύουν χώροι για να κάνω μια παράσταση και να μην φτιάξουμε ένα χώρο. Και έτσι άρχισα να ψάχνω χώρο, αυτό που είπα στην αρχή. Και φτιάχτηκε το θέατρο του Νέου Κόσμου. Ναι, και το παραμύθι μου και το όνειρό μου πραγματώνεται από τη στιγμή που φτιάχτηκε το θέατρο του Νέου Κόσμου.
1: Και κάνεις την πορεία που ήθελες, ας πούμε, και επιλέγεις και τα έργα.
0: Ακριβώς, πάντα. Και πάντα με την υποστήριξη, γιατί εκτός από τον Μίλτο είμαστε τρεις. Και μάλιστα πιο πολύ η Κοραλία, γιατί ο Μίλτο δεν είχε γεννηθεί όταν φτιάχτηκε το θέατρο του Νέου Κόσμου. Ήταν πάρα πολύ μωρό, οπότε δεν ήξερε και τίποτα. Όχι, δεν υπήρχε. Την Κοραλία είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ναι, και η Κοραλία είναι που ασχολείται με τα έργα που θα ανεβάσω.
1: Είναι η μόνιμη μεταφράσια των έργων.
0: Και μόνιμη μεταφράσια των έργων που ανεβάζω εγώ, όχι των άλλων.
1: Ναι.
0: Και λειτουργούμε με έναν τρόπο έτσι οικογενειακό θέατρο. Και μας αρέσει πολύ.
1: Μα πέρα από το οικογενειακό θέατρο, είναι κάτι το οποίο έχει αποδώσει καρπούς και καλλιτεχνικά. Καταφέρνετε και παρακολουθείτε και τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο γενικώς. Και να φέρνετε και πολύ ωραία έργα γενικώς στην.
0: Και κυρίως σύγχρονα έργα που μας αφορά πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι, είναι βασικό και αυτό. Λοιπόν, 30 χρόνια θέατρο του Νέου Κόσμου. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Να ευχηθούμε να τα εκατοστήσει το θέατρο του Νέου Κόσμου και να είσαι παρόν όσο γίνεται περισσότερο κι εσύ σε όλη αυτή την.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάμε την γιορτή, να την πω έτσι, για τα 30 χρόνια στο τρίτο πρόγραμμα μαζί σου.
1: Α, δεν έχεις μιλήσει σε άλλη εκπομπή, έτσι, ραδιόφωνο.
0: Ραδιόφωνο, όχι καμία.
1: Ναι. Εντάξει, είμαι από τους πρώτους θέτες, όπως και να το κάνεις.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ λοιπόν.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι
0: καλά μαζί μας. Στην υγεία μας, να μπορούμε να κάνουμε αυτά που αγαπάμε.
1: Έτσι είναι. Να ευχαριστήσω και τη Μαρία Γεροντίδη που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου και θα κλείσουμε με το φινάλε του Μια Άλλη Θήβα. Αυτά κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη που μας έρχεται. Μέχρι τότε, καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα ο συνθέτης και δάσκαλος Δημήτρης Μαραγκόπουλος συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Από το τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη και τη Λιλιπούπολη στις γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Τι μένει από μια ζωή μέσα στη μουσική και τι συνεχίζει να αντύχει μέσα μας. Ευγενή Μέταλλα. Για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22 Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Η προηγούμενη εκπομπή του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» έκλεισε με ένα σύντομο απόσπασμα από πρόβα του Τοσκανίνη στον Κοριολανό του Μπετόβεν. Δέχτηκα λοιπόν μηνύματα από ακροάτριες και ακροατές ότι άρεσε πολύ και θα ήθελαν περισσότερη πρόβα αν υπάρχει. Βλέπετε, οι πρόβες του Τοσκανίνη είναι πραγματικά συναρπαστικές. Αυτή είναι η δική μου άποψη πάντα. Και προσθέτω, ασφαλώς και υπάρχει. Έτσι αποφάσισα σήμερα να μείνουμε σε πρόβες. Ξεκινάμε λοιπόν με όλη τη σωζόμενη πρόβα του Κοριουλανού 1946 με την ορχήστρα του NBC. Διαρκεί 18,5 περίπου λεπτά.
2: Γιατί τι είναι,

Sempre la memoria, attento le persone.

Στις δύο περασμένες εκπομπές ακούσαμε και την ενάτη του Μπετόβεν από τον Τοσκανίνη. Γιατί όχι λοιπόν και μία πρόβα από μεταγενέστερη ερμηνεία του 1952.

0: Ακούσαμε δύο πρόβες του Τοσκανίνη σε μπετοβενικά έργα. Μια όμως και πρωταγωνιστές αυτόν τον κύκλο είναι ο Τοσκανίνη και ο Μπρούνο Βάλτερ, θα ακούσουμε και πρόβες του Μπρούνο Βάλτερ. Το πρώτο μέρος από τη δεύτερη συμφωνία του Μπραμς με την ορχήστρα του Φεστιβάλ Βανκούβερ.
1: Now we start with parts. Bones, where are the bones?
2: First song, first one, two, three, four, four. One, two, three, four.
1: Yeah. Trumpets, first trumpet, first trombone. So let's begin. Cello and bass. We begin espressivo. And then diminuendo. And then again. And then again diminuendo. You understand? So always beginning the theme espressivo and go down.

0: Και τέλος, ένα σύντομο απόσπασμα πρόβας του Μπρούνο Βάλτερ με τη Συμφωνική της Κολούμπια στην 9η Συμφωνία του Μάλερ.
1: Plötzlich langsamer. The double bar. Also D major. Der ist da. All right, gentlemen, come. Let's have it. Come.

0: Let me explain, Pauls. After 13, the third bar, I beat 3. So I give you your entrance then. I beat this way, my friends. 1, 2, 3, bar. You understand? Number 13? 13, come.
1: Με χαρακτηριστικές πρόβες του Αρτούρο Τοσκανίνη και του Μπρούνο Βάλτερ, η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος. Γεια σας.
2: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη. Ακούτε Τρίτο.
3: Κυριάκος Φέτσας. Ηχήσει παρόντος μέλλοντος, ημέρες Τρίτου, 1982-1994. Συνεργάτες του συνθέτη καταγράφουν ιστορίες από τη συνοδοιπορία τους στο Τρίτο με διευθυντή τον Κυριάκο Σφέτσα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10 με 12, ώρα βραδινή, στη δεύτερη εκπομπή ακούμε τους Νίκο Βαλκάνο, Μενέλαο Καραμαγκιόλη, Λάμπρο Λιάβα, Γεωργία Τάτσι, Γιώργο Μουνεμβασίτη, Χρήστο Τσανάκα, Γιώργο Μητρόπουλο, Λόλα Νταϊφά. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
4: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας με μια ιστορία αφιερωμένη σε αυτή τη δύσκολη μέρα, τη Δευτέρα. Η Δευτέρα της Ηλέκτρας. Από το βιβλίο «Το τετράδιο της Ηλέκτρας» με κείμενο Μαρίνα Κατσιώτη και εικόνες Μεριλία Φωτιάδου.

Βλέπω τη βροχή να ξεπλένει από τη σκόνη τα φύλλα στα δέντρα και ακούω μια μουσική που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι η μουσική της βροχής.

Βλέπω τα λουλούδια στις γλάστρες, στους κήπους και στα μπαλκόνια. Τι όμορφα χρώματα που έχουν. Και μετά κοιτάζω μέσα στο σπίτι μας. Βλέπω τη μαμά μου να μου μιλάει και να μου χαμογελάει. Βλέπω τον μπαμπά μου να μου τραγουδάει και να χορεύει. Και λέω μέσα μου, πω πω δώρα, Ηλέκτρα.

ήταν μια μικρή ιστορία σαν ποίημα για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Η Δευτέρα της Ηλέκτρας. Από το βιβλίο «Το τετράδιο της Ηλέκτρας» με κείμενο Μαρίνα Κατσιώτη, εικόνες Μυρίλια Φωτιάδου από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σαβοργινάκης.

Πέντε κορίτσια καθισμένα στην άμμο. Ένα καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Τι πιο συνηθισμένο. Κι όμως, κάτι υπάρχει σε αυτή τη φωτογραφία. Η συνέχεια της ιστορίας σήμερα από το Intercity. Η φωτογραφία είναι από το διαδίκτυο. Προσγειώθηκε τυχαία στην οθόνη του κινητού. Εικόνες και κείμενα να τρέχουν μπροστά στα μάτια σου. Το scrolling καλά κρατεί και είναι μια συνήθεια τόσο καθημερινή, αυτόματη, που δεν προλαβαίνεις σχεδόν να καταλάβεις τι είδες, τι βλέπεις, τι νιώθεις. Λες και το δάχτυλο τρέχει μόνο του στην οθόνη για να φέρει εικόνες, ειδήσεις του κόσμου και άλλα πολλά. Για μια στιγμή όμως το δάχτυλο είναι κολλημένο στην οθόνη σε αυτή τη φωτογραφία που έρχεται από παλιά και που γίνεται η αφορμή για μια διαδρομή μνήμης, ζωής, αναπόλυσης.

1964. 5 νέα κορίτσια στην άμμο πάνω σε μια πετσέτα με ένα ραδιοφωνάκι ανάμεσά τους, κάτι απλό, κάτι συνηθισμένο, αλλά τόσο σπάνιο σήμερα. Αυτά τα κορίτσια δεν έχουν τίποτα πλαστικό, τίποτα ψεύτικο, τίποτα δήθεν προκλητικό, τίποτα φτηνιάρικο. Η φωτογραφία τους είναι μια εικόνα ζωής.

5 κορίτσια. Μαγεύουν με τα πρόσωπά τους τα στραμμένα στον ήλιο. Η Μπριζίτ, η Σοφία, η Κλάουντια, η Κατρίν, η Ούρσουλα. Η πρώτη κοιτάζει σοβαρή το φακό με τα μαλλιά μαζεμένα ψηλά, κατάξανθα. Οι δύο άλλες είναι κορίτσια της Μεσογείου. Γελούν και στρέφουν το πρόσωπό τους στον ήλιο. Η τέταρτη είναι σαν ακίνητη ομορφιά. Και η πέμπτη ατενίζει λίγο μακριά.

Είναι καλοκαίρι, φορούν μαγιό ολόσωμο ή μπικίνι, αλλά τα σώματα δεν επιβάλλονται. Είναι εκεί μόνο για να προβάλλουν πρόσωπα και χαμόγελα. Πέντε κορίτσια στην παραλία, σε ένα χωριό που λέγεται Σεντροπέ και βρίσκεται στη Γαλλία. Είναι η Μπριζίτ, η Σοφία, η Κλάουντια, η Κατρίν και η Ούρσουλα. Είναι η Μπαρντό, η Λόρεν, η Καρδινάλε, η Ντενεύ, οι άντρες.

Μπριζίτ Μπαρντό, Σοφία Λόρεν, Κλάουντια Καρδινάλε, Κατρίν Ντενεύ και Ούρσουλα Άντρας. 5 γυναίκες ηθοποιοί που σημάδεψαν τον κινηματογράφο και που έγιναν διαχρονικά σύμβολα ομορφιάς, η κάθε μία με το δικό της τρόπο. Σε αυτές πηγαίνουμε σήμερα. Καλώς ήρθατε.

την Μπριζίτ Μπαρντό, ό,τι και να πει κάποιος έχει ήδη υποθεί. Για τις μουτρωμένες τις εκφράσεις, το σούφρωμα των χιλιών, το χύμαρο των μαλλιών, για το θεϊκό σώμα της. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Θεός και ο Ροζεβαντίν έπλασαν τη γυναίκα.

0: Σταρ ή γυναίκα παιδί, βάμπ ή αγοροκόριτσο, λατρεμένη ή κατατρεγμένη, η Μπριζίτ Μπαρντό, η Μπεμπέ, είναι η γυναίκα μύθος του κινηματογράφου στις δεκαετίες του 50 και του 60. Γύρισε μερικές σπουδαίες ταινίες όπως «Η Αλήθεια», «La Vérité» το 1960 του Ανρί Ζορζ Κλουζό και βεβαίως όπως «Η Περιφρόνηση» το 1963 με σκηνοθέτη τον Ζαν-Λουκ Γκοντάρ.
1: Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georgia Moll. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sibel. Le montage est d'Agnès Guillemot. Philippe Dussard s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinematografica Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Mépris et l'histoire de ce monde.
0: Στη διάρκεια της καριέρας της, η Μπριζίτ Μπαρντό γύρισε 50 περίπου ταινίες, όχι όλες πολύ καλές. Συνεργάστηκε όμως με σπουδαίους σκηνοθέτες όπως ο Μαρκ Αλεγκρέ, ο Λουί Μαλ, ο Κλόντο Ταν Λαρά, ο Ζιλιέν Ντι Βιβιέ. Μένουν οι ταινίες, οι αναμνήσεις, οι λέξεις, οι εικόνες.

Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια φωτογραφία από το Σεντροπέ το 1964, πέντε κορίτσια ηθοποιοί, και η δεύτερη είναι η Σοφία Λόρεν.

Η Σοφία Λόρεν με το τεράστιο χαμόγελο να κοιτά το φακό και να προσφέρει το πρόσωπό της στον ήλιο. Σοφία Λόρεν, το κορίτσι από την Νάπολη που έγινε στάρ παγκοσμίου μεγέθους. Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες και διέγραψε μία σπουδαία πορεία στο στερέωμα του κινηματογράφου. Συνεργάστηκε με εξαιρετικούς ηθοποιούς όπως με τον Στάνλεϊ Κράμερ, με τον Κάρι Γκραντ και τον Φρανκ Σινάτρα, με τον Ταμπ Χάντερ και τον Τζόρτζ Σάντερς. Συνεργάστηκε και με τον Άντονι Κουίν. Το 1967 συμπροταγωνιστεί με τον Μάρλον Μπράντο στην τελευταία ταινία του Τσάρλς Τσάπλιν, «Η κόμισσα του Χονγκ Κονγκ». Στις δεκαετίες του 60 και του 70 η Σοφία Λόρεν μοιράζει την καριέρα της ανάμεσα σε υπερπαραγωγές όπως «Σιντ» του Άντονι Μαν, «Lady L» του Πίτερ Ουστίνοφ, αλλά και στις ιταλικές κωμωδίες από όπου είχε ξεκινήσει. «Γάμος αλλά Ιταλικά», «Ματριμόνιο αλιταλιάνα» το 1964, ταινία του Βιτόριο Ντεσίκα, «Λα Μορταντέλα» του Μάριο Μονιτσέλη το 1971, «Η γυναίκα του παπά», «Λα Μόλιε Ντελ Πρέτε» 1971 του Ντίνο Ρίζη και άλλες.

Μουσική του Άντζελο Φρανσέσκο Λαβανίνο για την ταινία του Μάριο Καμερίνη «Η ωραία Μιλονού», ταινία του 1955. Μία από τις ταινίες που γύρισε η Σοφία Λόρεν έχοντας για συμπροταγωνιστή της τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Και πηγαίνοντας παρακάτω, ας ακούσουμε την Λόρεν σε κάποιες ξεχωριστές τραγουδιστικές της στιγμές. «Σόλντι, σόλντι, σόλντι» από την σπονδυλωτή ταινία «Βοκάκιος 1970», μια ταινία σκηνοθετημένη από τους Βιτόριο Ντεσίκα, Φεντερίκο Φελίνι, Μάριο Μονιτσέλη, Λουκίνο Βισκόντι. Φελιτσιτά και φυσικά στο «Τι είναι αυτό» που το λένε αγάπη, τραγούδι από την ταινία του Γιάν Νεγκουλέσκο «Το παιδί και το δελφίνι», ταινία με φόντο την μαγευτική Ύδρα του 1957.

5 κορίτσια σήμερα στο Intercity από μια φωτογραφία του 1964, η Μπριζίτ, η Σοφία, η Κλάουντια, η Κατρίν, η Ούρσουλα. Και αυτή που έγινε διάσημη ξεπροβάλλοντας από τα κύματα με άσπρο μπικίνι, σε αυτή τη φωτογραφία φορά ολόσωμο μαύρο μαγιό. Είναι η Ούρσουλα άντρας, θα μπορούσε να πει κανείς, η συνεισφορά της Ελβετίας στο παγκόσμιο κινηματογράφο. Ήταν το κορίτσι του James Bond στο 007 ενάντια στον Dr. No το 1962, ταινία του Terence Young με τον Sean Connery ασφαλώς, και μετά πρωταγωνίστησε σε γαλλικές, ιταλικές και αμερικάνικες ταινίες, χωρίς κάποια από αυτές να μας μείνει αξέχαστη. Ίσως μόνο όταν ήταν η θεά της φωτιάς στην ταινία του Robert Day. Μουσική στάση που αλλού, στον James Bond εναντίον του Δόκτορα No το 1962 με την ορχήστρα του Monty Norman.

5 κορίτσια στο Intercity, η Μπριζίτ, η Σοφία, η Κλάουντια, η Κατρίν, η Ούρσουλα.

Αυτή που κόβει την ανάσα σαν Αντζέλικα, χορεύοντας με τον Τανκρέντι και τον γατόπαρδο στο βάθος της αίθουσας να παρακολουθεί σκεπτικός, είναι η Κλάουντια. Είναι η Κλάουντια Καρδινάλε με τον Αλέν Ντελόν και τον Μπαρτ Λάνκαστερ στο αριστούργημα του Λουκίνο Βισκόντι. Η Κλάουντια Καρδινάλε δουλεύει με τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες, τον Σέρτζο Λεόνε, τον Φεντερίκο Φελίνι, τον Ανρί Βερνέι, τον Βέρνερ Χέρτζοκ, τον Μαρκό Μπελόκιο, τον Λουίτζι Κομεντσίνι. Γεννημένη στην Τινησία με Γαλλοϊταλούς γονείς, ήταν η πιο Γαλλίδα από τις Ιταλίδες ηθοποιούς και η πιο Ιταλίδα από τις Γαλλίδες. Μουσική στάση στις νότες του Κάρλο Ρουστικέλη για την ταινία του Λουίτζι Κομεντσίνι «La ragazza di Bubè» και βεβαίως στη μουσική του Νίνο Ρότα για τον Γατόπαρδο.

Μια φωτογραφία από το 1964 που γίνεται η αφορμή για μια διαφορετική περιπλάνηση. 5 κορίτσια κάτω από τον ήλιο στην παραλία του Σεν-Τροπέ. Οι 3 φορούν μπικίνι. Μία φοράει ολόσωμο μαύρο μαγιό. Και η τελευταία, για την οποία δεν μιλήσαμε ακόμα στην σημερινή διαδρομή του Intercity, φοράει καλοκαιρινό λουλουδάτο φόρεμα. Τα κορίτσια είναι η Μπριζίτ, η Σοφία, η Κλάουντια, η Ούρσουλα και η Κατρίν. Αυτή με το κομψό καλοκαιρινό φόρεμα, με ένα μείγμα αυστηρότητας και ανεμελιάς στην έκφραση του προσώπου της και με το ίδιο σχεδόν χαμόγελο, είναι η Βασίλισσα Κατρίν, μια σταθερή διαχρονική αξία. Η πασίγνωστη Κατρίν Ντενεύ. Κατρίν Ντενεύ. Μία από τις μεγαλύτερες γαλλίδες ηθοποιούς του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, μία παντοτινή ωραία της ημέρας. Συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες και σε ρόλους που ποτέ δεν ήταν οι ίδιοι, τυποποιημένοι και ανιαροί. Ζακ Ντεμί, που την καθιέρωσε, Φρανσουά Τριφό, Αντρέ Τεσινέ, Λουίς Μπουνιουέλ, Ρωμάν Πολάνσκι, Ανιές Βαρδέμ.

Κατρίν Ντενεύ, η ηθοποιός χαμηλέοντας με σπουδαίους ρόλους σε διαφορετικά είδη, κωμωδίες, δράματα, ιστορικές ταινίες, musical, thriller. Εμείς στη σημερινή μας διαδρομή στεκόμαστε σε μερικές τραγουδιστικές τις στιγμές μέσα και έξω από τις ταινίες. Θυμήσου να με ξεχάσεις τραγουδούσε παρέα με τον Σερζ Γκένσμπουργκ το 1981 σε δική του μουσική και στίχους. Εσύ ποτέ τραγουδούσε το 2002 για τις ανάγκες της ταινίας του Φρανσουά Οζόν «8 γυναίκες», επαναλαμβάνοντας το τραγούδι του Μισελ Μαλωρί που είχε κάνει επιτυχία πολλά χρόνια πριν, η Σιλβί Βαρτάν.

0: Et toi, jamais.
1: Και κάπου εδώ, τέλος διαδρομής και για σήμερα.

Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε μια διαδρομή με αφορμή μια φωτογραφία του 1964. Σαν τροπέ, πέντε κορίτσια. Μπριζίτ Μπαρντό, Σοφία Λόρεν, Ούρσουλα Άντρας, Κλάουδια Καρδινάλε, Κατρίν Ντενεύ. Τίτλοι τέλους με αυτό το θέμα του Ζορζ Ντελρι για την ταινία του Φρανσουά Τριφό «Το τελευταίο μετρό», στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Κατρίν Ντενεύ και ο Ζεράρ Ντεπάρντιο. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Νίκος Σαββουργινάκης. Γεια σας.

0: Καλησπέρα. Χάνος Μαντζάνας με τον Αργύρη Παντελιάδη και τον Παναγιώτη Στουπή στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η πρώτη ενός κύκλου τριών εκπομπών που είναι έτοιμα του αφιερώματος του τρίτου προγράμματος του κορυφαίου συνθέτη Κυριάκου Σφέτσα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του τρίτου προγράμματος τρεις ανθρώπους που γνώριζαν και συνεργάστηκαν με διαφορετικούς τρόπους με τον Κυριάκο Σφέτσα. Την αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικής τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Γεωργάκη, το σολίστ της ηλεκτρικής κιθάρας, συνθέτη και διδακτορικό ερευνητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τηλέμαχο Μούσα και τον σολίστ του ηλεκτρικού μπάσου και συνθέτη Γιώργο Παλαμιώτη. Κύριε Γεωργάκη, κύριε Μούσα, κύριε Παλαμιώτη, σας καλωσορίζω στο τρίτο πρόγραμμα και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα.
1: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ, είναι τιμητικό και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να πούμε κάποια πράγματα για τον Κυριάκο όπως εμείς τον γνωρίσαμε.
2: Αγαπητέ Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευτυχώς η ΕΡΤ και το τρίτο πρόγραμμα θα τιμήσει επιτέλους τη μνήμη του εξαιρετικού Κυριάκου Σφέτσα μετά το ΕΚΦΑ και ελπίζω να είναι ένα γόνιμο πεδίο συζητήσεων.
3: Ευχαριστούμε Θάνο, νομίζω ότι ελπίζω δηλαδή οι ακροατές να αποκομίσουν μια πιο βαθιά και ουσιαστική αν θες εικόνα για το συνθέτη, για τον άνθρωπο όσο γίνεται.
0: Αναστασία, το Κυριάκο Σφέτσας, όπως και εσύ βέβαια, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκάδα. Πιστεύεις ότι τον διαμόρφωσε σαν άνθρωπο και ίσως και σαν μουσικό?
2: Ναι, εδώ να διορθώσω, δεν γεννήθηκε στη Λευκάδα, γεννήθηκε στην Αμφιλοχία και η καταγωγή του είναι από ένα χωριό του Βάλτου και θα ήθελα να πω πριν συνεχίσω ότι το κύκνιο άσμα του είναι η μουσική για αυτό το χωριό του Βάλτου. Και είναι ένα συμφωνικό έργο το οποίο το έγραψε σχεδόν 6 μήνες πριν αποχωρήσει. Και είναι πολύ σημαντικό να παιχτεί από την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Θα συνεχίσω λοιπόν. Γεννήθηκε στην Αμφιλοχία και ήρθε στη Λευκάδα με μετάθεση του πατέρα του. Και φυσικά μετά εκεί σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή ετών 5-6, ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στη Λευκάδα και πάντα αναφέρεται ακόμα και στο λόγο του που έκανε στην επιτιμοποίησή του, αναφέρεται σε αυτά τα ερεθίσματα τα οποία πήρε στη Λευκάδα από το οδείο, τη φιλαρμονική, τις χοροδίες και πολλά άλλα δρόμενα που γινόταν εκείνη την εποχή.
0: Ίσως επειδή το είχε συζητήσει μαζί του ή από την αίσθηση που είχες αποκομίσει, πιστεύεις ότι πέρα φυσικά από τη χαρά ακόμα και τον ενθουσιασμό για το ότι σε ηλικία 19 ετών είχε συνοδεύσει στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας, αυτό το γεγονός είχε κάποια επίδραση στην μετέπειτα μουσική εξέλιξη και διαδρομή του?
2: Ναι, για εκείνη την εποχή ήταν ένα μεγάλο γεγονός το να παίξει ένας 19χρονος σπουδαστής οδείου με την Μαρία Κάλλας, να την συνοδεύσει, και μάλιστα το έχει περιγράψει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις του πώς έγινε και πόσο μεγάλη έκπληξη ήταν για αυτόν. Και αυτό δείχνει λοιπόν μια πολιτιστική αναγέννηση στο νησί της Λευκάδας, το οποίο φυσικά δεν είχε επηρεάσει την απέναντι στερεά Ελλάδα. Φανταστείτε ότι η Λευκάδα συνορεύει με την Ήπειρο και με την Αιτωλοακαρνανία. Άρα τότε λοιπόν στη Λευκάδα γινόταν πάρα πολλά πολιτιστικά events και μιλάμε τώρα για την μεταπολεμική περίοδο, την περίοδο της αναγέννησης της Ελλάδας, και αυτό ήταν ένα εκπληκτικό γεγονός το οποίο τον συνοδεύει σε όλη του την πορεία. Βέβαια εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση ότι στη Λευκάδα αντί να αναφερθούν στο τεράστιο έργο του Κυριάκου Σφέτσα έχουν μείνει σε αυτό το γεγονός, το οποίο λέει η Λευκάδα, ο Κυριάκος και η Μαρία Κάλλας. Ο Κυριάκος όμως είναι ένας τεράστιος συνθέτης και έπρεπε να προβληθεί κατάλληλα και το έργο του.
0: Στις 24 Αυγούστου 1964 η μέγιστη Μαρία Κάλλας, χωρίς καμία προετοιμασία και φυσικά δίχως μικρόφωνο, ερμήνευσε την άρια της Σαντούζα σε ένα σπίτι στον Ιδρύ της Λευκάδας. Στο στο πιάνο τη συνόδευσε ο 19χρονος τότε σπουδαστής της μουσικής Κυριάκος Φέτσας και ευτυχώς ένας από τους παρισταμένους απαθανάτησε το γεγονός με μια αεραστεχνική κινηματογραφική κάμερα. Πριν από αυτό όμως θα ακούσουμε τον Κυριάκο Φέτσα πολλά χρόνια αργότερα να μιλά για αυτή τη μοναδική μουσική και όχι μόνο εμπειρία του.
4: Ήταν Αύγουστος του 1964. Ήμουνα περίπου 18 ετών. Η εμφάνιση της Μαρίας Κάλλας τότε στις γιορτές λόγου και τέχνης ήταν κάτι το απρόσμενο. Ουδείς φαντάζονταν ότι η μεγάλη ντίβα της όπερας, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα που έπαιξε ένα τεράστιο ρόλο στην αναγέννηση της όπερας, θα έλεγα, στον 20ο αιώνα, θα τραγουδούσε στη Μικρή Λευκάδα. Είναι γνωστό ότι έρχονταν στο Σκορπιό με τον Ωνάση τότε και παρέα με μεγάλες έτσι, διασημότητες, είτε του πολιτικού χώρου, είτε του καλλιτεχνικού. Τη θυμάμαι πριν το 64 που περπατούσε και σουλατσάριζε, ας πούμε, στην κεντρική αγορά της Λευκάδας μαζί με δύο μικρά σκυλάκια, έτσι απλή, περιτριγυρίζοντας το παζάρι, να το πούμε έτσι. Τον Αύγουστο του 64, εκείνη τη βραδιά, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία, χόρευε ένα γιουγκοσλάβικο συγκρότημα. Η πλατεία ήταν φίσκα, υπολογίζω ότι πρέπει να ήταν τουλάχιστον 3.000 άτομα. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Όλοι ήταν μαγεμένοι από το συγκρότημα αυτό το γιουγκοσλάβικο, το οποίο είχε επικεφαλής του ένα χορευτή υπέροχο από κάθε άποψη, ο οποίος ήταν και ωραίος άντρας επιπλέον, ένας ξανθός ψηλός γιουγκοσλάβος και εκπληκτικός χορευτής. Όλοι ανεξαιρέτως λοιπόν επαναλαμβάνω ότι ήταν μαγεμένοι από αυτή την εμφάνιση του συγκροτήματος. Και από ό,τι λένε και η ίδια η Κάλλας. Κάποια στιγμή από τα μικρόφωνα, από τα μεγάφωνα με κάλεσαν κοντά στην κονσόλα του ήχου. Δεν ήξερα τι με ήθελαν, πήγα εκεί πέρα και κάποιος μου ανακοίνωσε ότι ξέρεις, η Κάλλας θέλει να τραγουδήσει και δεν υπάρχει άλλος στη Λευκάδα αυτή τη στιγμή, πιανίστας. Εγώ ήμουν μαθητής ακόμα του πιάνου τότε. Πρέπει να τη συνοδεύσεις. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι είσαι τρελός, ας πούμε. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός ο Λευκαδίτης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγώ να κάνω κάτι τέτοιο, απροετοίμαστος και μάλιστα να συνοδεύσω πιάνα, ας πούμε, τη Μαρία Κάλλας. Τέλος πάντων, ήρθε διάφοροι Λευκαδίτες μαζεύτηκαν εκεί και προσπαθούσαν να με μεταπείσουν και να με πείσουν να το πράξω. Κάποια στιγμή δε εμφανίστηκε μπροστά μου η ίδια η Κάλλας προτείνοντας το Σπαρτίτο. Το Σπαρτίτο είναι η μεταγραφή για πιάνο μιας όπερας. Ένα μαύρο βιβλίο το οποίο μου το πρότεινε, κάνοντας μια χαριέστατη κίνηση και με τα μάτια της ήταν σαν και να μου έλεγε ότι πρέπει να το κάνεις. Εγώ κόμπιασα, δεν ήξερα τι να απαντήσω και κάποια στιγμή μπόρεσα να ψελίσω ότι αφήστε με τουλάχιστον να το κοιτάξω λίγο. Το να το κοιτάξω λίγο σήμαινε κάποια μικρή προετοιμασία, έστω και κοιτώντας τις νότες και προσπαθώντας να βάλει κανείς κάποιους δακτυλισμούς, ας πούμε, για να μπορέσει να παίξει ένα κείμενο μουσικό το οποίο το έβλεπε για πρώτη φορά. Ήταν η Άρια Βόηλο Σαπέτε ο Μάμα, εσείς το ξέρετε ο Μητέρα, από την Καβαλερία Ρουστικάνα. Το θα πω γι' αυτό λίγο παρακάτω. Συνέβη αυτό που συνέβη, ο κόσμος ήταν σε μια μέθεξη φοβερή. Τι να πω τώρα, μαγικές στιγμές ήταν αυτές, για όλους ήταν όλοι νομίζω ότι βρίσκονταν μέσα στην έκπληξη και δεν μπορούσαν ακόμη να συνέλθουν από το μεγάλο αυτό γεγονός. Θυμάμαι ότι όταν τέλειωσε το τραγούδι, με πήρε κοντά της, με αγκάλιασε, τη φίλησα και μπορώ να πω έτσι εκβαθέων ότι αισθάνθηκα έναν ερωτισμό, ο οποίος ήταν μπορεί να εκφράζονταν μέσα από μια μεγάλη έλξη για αυτή τη γυναίκα, η οποία μπροστά μου φάνταζε σαν θεά, ας πούμε, από κάθε άποψη. Μορφιά, φωνή, τα πάντα. Γυρίζοντας αργά στο σπίτι, αφού την ξεπροβόδησε όλος αυτός ο λαός των 3.000 μέχρι την παραλία για να πάρουν το Chris Craft να γυρίσουν στο Σκορπιό τη νύχτα, γυρίζοντας στο σπίτι μου αργά τη νύχτα, μια γριούλα κάθονταν στο κατόφλι του σπιτιού της, συνηθίζονταν αυτό εκείνη την εποχή στη Λευκάδα, μέσα στη σιγαλιά της νύχτας, και με ρώτησε: «Παιδάκι μου, τι έγινε αυτή το βράδυ κάτω, τι ήταν αυτές οι μαγικές φωνές που ακούγαμε?» Φανταστείτε τότε τη Λευκάδα το 64 χωρίς αυτοκίνητα. Φαίνεται ότι το αεράκι της νύχτας έφερε μέχρι απόσταση, αυτή η απόσταση που σας λέω με τη γριούλα ήταν γύρω στα 800 μέτρα, ας πούμε, μακριά. Και φαίνεται ότι μέσα σε αυτή τη σιγαλιά της νύχτας έφτανε η απόϊχος της φωνής της Κάλλας. Αυτό περίπου συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακόμη και σήμερα, παρότι με έχει απασχολήσει κατά καιρούς και παρότι έχω γράψει και σε εφημερίδες και σε περιοδικά ανάλογες έτσι περιγραφές του γεγονότος. Πιστεύω ότι ίσως να ήταν μια δικιά της συμβολή. Ξέρετε, οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι απλοί στη συμπεριφορά τους, διότι έχουν ξεπεράσει ένα σωρό προβλήματα και δεν έχουν μέσα τους συμπλέγματα. Ίσως να ήθελε να δώσει απλόχερα σε αυτό το κοινό, το παρθένο κοινό της Λευκάδας εκείνης της εποχής, ένα δώρο. Ίσως η ίδια να είχε προβλήματα, από ό,τι διάβασα αργότερα, ας πούμε, εκείνη την εποχή με τον Ωνάση, να θέλησε αυτό να ήταν μια λύτρωση. Και θα πω και κάτι που μου είπε η δασκάλα μου στο πιάνο όταν γύρισα στην Αθήνα πια το φθινόπωρο. Μου ερώτησε τι τραγούδησε και της είπα. Και μου απαντάει η Κρινό η Καλομύρη, η κόρη του Μανώλη Καλομύρη που ήταν δασκάλα μου στο πιάνο, μου λέει: «Ξέρεις κάτι, αυτό το τραγούδισε στο Εθνικό Οδείο και στις διπλωματικές της εξετάσεις, την ίδια ακριβώς άρια. Και αυτό μέσα μου φτιάχνει ένα κύκλο από το Α έως το Ω. Γνωρίζουμε όλοι ότι 2-3 χρόνια μετά η Κάλλας δεν ξανατραγούδισε παγκοσμίως. Και ότι ίσως έτσι να έκλεινε ένας κύκλος μέσα της, ένας κύκλος μέσα στην ψυχή της, στη συνείδησή της, τα όσα αυτή γυρίζοντας τον κόσμο διάλεξε να προσφέρει». Συνθέτης δεν γίνεται κανείς επειδή έχει συνοδεύσει τη Μαρία Κάλλας. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Για την ηλικία την τότε ενός έφηβου προχωρημένης εφηβείας, το γεγονός αυτό οπωσδήποτε ήταν κολακευτικό. Εγώ από φύση μου και από χαρακτήρα δεν αφήνω έτσι τα γεγονότα, όσο και συνταρακτικά να είναι, να με επηρεάζουν στη ζωή μου. Δηλαδή κρατώ πάντα κάποιο μέτρο και κάποιες επιφυλάξεις. Σας είπα και πάλι ότι σίγουρα ήταν κολακευτικό και σίγουρα με ακολούθησε σε όλη μου τη ζωή, και αν θέλετε και το γεγονός ότι και εσείς σήμερα με ρωτάτε για αυτό το γεγονός εξακολουθεί να με απασχολεί και να απασχολεί τον κόσμο. Ποια ήταν αυτή η κίνηση της Μαρίας Κάλλας. Σε προσωπικό επίπεδο ίσως θα είχε παίξει ένα ρόλο, σε πρακτικό δηλαδή καθαρά πλαίσιο, εάν είχαμε ξανασυναντηθεί, αν της είχα ζητήσει κάτι κλπ. Ουδέποτε την ξανάδα, ποτέ δεν σκέφτηκα να ζητήσω κάτι ή να εκμεταλλευτώ το γεγονός. Άλλωστε, εγώ ήμουν ακόμη αρκετά νέος, δεν είχα τελειώσει σπουδές μου. Εκείνο που με ένοιαζε ήταν να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Αθήνα και να φύγω για έξω, διότι το μικρόβιο του να φύγω για έξω είχε αρχίσει από τότε, ας πούμε, να με απασχολεί, πιστεύοντας ότι στην Ελλάδα δεν θα μπορούσα να εισπράξω ή να έχω τη γνώση για τη μουσική που ήθελα. Σήμερα αυτό το γεγονός αποτελεί μια αναπόλυση, η οποία εξακολουθεί να είναι κολακευτική, χωρίς να επηρεάζει σε κάποιο, θα έλεγα, σημαντικό βαθμό τη ζωή μας. Είναι σαν ένα όνειρο που το ζήσε.

0: εκτός από το ίδιο το περιεχόμενο των σπουδών του, τι αποκόμισε τόσο μουσικά όσο και πνευματικά από την παραμονή του στη Γαλλία, από το Παρίσι και την ατμόσφαιρά του, αλλά και την τότε συγκυρία του Μάη του 68 και ό,τι επακολούθησε. Και μιλώντας για εκείνη την περίοδο, θα λέγατε ότι η συναναστροφή του πρώτα με τον Ιάννη Ξενάκη και μετά με τον Λουίτζι Νόνο, η σκέψη και το έργο τους άσκησε κάποια επίδραση στον τότε νεαρό συνθέτη?
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι φυσικά το ταξίδι του Κυριάκου Σφέτσα, το οποίο ξεκινάει στην πρώιμη παιδική του ηλικία από την Αμφιλοχία με τα ακούσματα των παραδοσιακών μουσικών, αλλά ακόμα και των γύφτων που ο οποίος έχει συμμετάσχει και σε τέτοιο γλέντι, μας το έχει πει, στη Λευκάδα με τα ακούσματα της κλασικής μουσικής των χοροδιών, της απτενησιακής μουσικής και της απτενησιακής μουσικής σχολής. Στην Αθήνα μετέπειτα η εμπειρία του με την λαϊκή μουσική αλλά και το έντεχνο ελληνικό τραγούδι της εποχής, αλλά και της τάσης της μουσικής στην Αθήνα, με όλα αυτά τα στυλ που είχαν κάνει με τη Λάτιν, με το τάγκο και με πολλά άλλα είδη μαζί με τον λαϊκό, καθώς έπαιξε σε πολλά μουσικά μαγαζιά, και μετέπειτα η διαδρομή του στο Παρίσι που έφυγε κατά τη διάρκεια της Χούντας, όπου ήρθε σε επαφή με τα πρωτοποριακά ρεύματα της μουσικής και σε συνεργασία με τον εκπληκτικό καθηγητή του, τον Max Deutsch, ο οποίος τον εισήγαγε σε όλα αυτά τα ρεύματα, θα μπορούσα να πω ότι ο Κυριάκος αγκαλιάζει ένα τεράστιο φάσμα μουσικών από το υπέρυθρο έως και το υπεριώδες. Και το λέω αυτό γιατί πήγε από τα λαϊκά κινήματα της Αθήνας, σε αυτά τα οποία έπαιξε, ενορχίστρωσε, έβγαλε το μεροκάματό του ας πούμε, στην avant-garde της εποχής, που ήταν τη δεκαετία του 60-70 στο Παρίσι, και από εκεί επηρεάστηκε πάρα πολύ στο μετέπειτα συνθετικό του στυλ. Γι' αυτό ακριβώς και τον τιμά και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, στο ότι αγκαλιάζει όλα αυτά τα ρεύματα. Δεν αφήνει στην άκρη την λαϊκή δημοφιλή μουσική ή την παραδοσιακή μουσική, και τα παντρεύει με έναν περίτεχνο τρόπο με όλες αυτές τις πρωτοποριακές τάσεις.
0: Εσύ τηλέμαχε, τι θα έλεγες για τη σχέση που ξεκινώντας την περίοδο που ακόμα μαθήτευε, ας το πούμε έτσι, στο Παρίσι, με αυτά τα ρεύματα, τα πολύ πρωτοποριακά για την εποχή?
2: Αυτό φαίνεται καθαρά στο έργο του Smog, που είναι τετρακαναλική μαγνητοτενία, ηλεκτρακουστική μουσική καθαρά που είναι για τον παλέτο, το οποίο είναι καθαρά επηρεασμένο από αυτό που προανέφερες, δηλαδή και από τον Ξενάκη και από τα ρεύματα της ηλεκτρακουστικής μουσικής, και το οποίο ήταν πάρα πολύ πρωτοπόρο για την εποχή του, είναι το 74 δηλαδή. Και είναι έργο σταθμός.
0: Ίσως και να μην το έχετε ακούσει πολύ και καθόλου, αλλά πώς βλέπετε το γεγονός ότι το πρώτο υλικό που έχουμε από τον Κυριάκο Σφέτσα να έχει ηχογραφηθεί και να έχει κυκλοφορήσει, ένα σύγκλι βινιλίου του 1966 με δύο λαϊκά τραγούδια, τα οποία μάλιστα ερμηνεύει ο άγνωστος ακόμα τότε Γιάννης Πουλόπουλος?
1: Ναι, αυτό δείχνει πόσο ανοιχτός ήταν ο Κυριάκος, ο οποίος ενώ στη Λευκάδα είχε σπουδάσει κλασική μουσική, ξέρε πολύ καλά τις τεχνικές της ενορχίστρωσης, της εναρμόνισης, είχε εντρυφήσει στην κλασική μουσική αλλά και στην παραδοσιακή μουσική, όντας ο ίδιος μουσικός, ακορντεονίστας και πιανίστας εννοείται, πήγαινε από το ακορντεόν στο πιάνο. Πώς στην Αθήνα που έτυχε να μπλέξει με όλο αυτό το κύκλωμα, δεν θα πω να μπλέξει, να συγχρονιστεί.
0: Ναι,
1: να βγάλει και το μεροκάματό του, ήρθε σε επαφή με ένα ιδίωμα το οποίο δεν είχε ούτε μία σχέση στη Λευκάδα, να το πούμε αυτό, γιατί και εγώ όταν ήρθα σαν φοιτήτρια το 81 στο φυσικό, δεν ήξερα να παίξω ρεμπέτικα. Διότι ήμουν από τη Λευκάδα και ήξερα να παίξω πολύ καλά καντάδες, Χατζηδάκη, Θοδωράκη, έντεχνο ελληνικό, μελοποιημένη ποιήση, μέχρι εκεί. Άρα ο Κυριάκος μπήκε σε αυτό, το αγκάλιασε και αυτό το είδος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι κάνει το πρώτο σίγγλ για ένα τόσο μεγάλο συνθέτη. Και εκεί πάμε και στο πρότυπο του Γιάννη Κωνσταντινίδη, Κώστα Γιαννίδη, που εκείνη την εποχή απαγορευόταν ένα συνθέτης λόγιας μουσικής να γράφει δημοφιλή μουσική.
0: Οι δύο πλευρές του Κυριάκου Σφέτσα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Κυριάκος δεν έμεινε στο να έχει δύο διαφορετικές όψεις, αλλά με περίτεχνο τρόπο έγκανα αυτό τον συγκερασμό, και θα τον δούμε στο μετέπειτα έργο του.
0: θα ακούσουμε την πρώτη ηχογραφή συνθέσεων του Κυριάκου Σφέτσα που κυκλοφόρησε το 1966, πριν από την αναχώρησή του για τη Γαλλία. Πρόκειται για ένα σίγκλ βινιλίου με δύο τραγούδια, τα «Δεν έχει αστέρια ουρανός» και «Ξημέρωση στη γειτονιά», με δική του μουσική και στίχους, ενορχίστρωση του Γιάννη Σπανού και σε ερμηνεία ενός άγνωστου ακόμα νεαρού τραγουδιστή που ονομαζόταν Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Σε σχέση με τον όγκο αλλά και την ευρύτητα του έργου του, η δισκογραφία του ήταν μάλλον περιορισμένη. Αυτό οφειλόταν στην απροθυμία των τότε, πόσο μάλλον των σημερινών δισκογραφικών εταιριών, να κυκλοφορήσουν μουσική όπως η δική του ή σε κάποιον άλλο λόγο.
1: Αυτό είναι κλασική περίπτωση. Όταν είσαι πολύτροπος, όπως ήταν ο Κυριάκος, και επίσης έχεις και πολύ μεγάλη γκάμα, δηλαδή από, όπως είπες, από το λαϊκό μέχρι jazz fusion, ηλεκτροακουστικό, λόγια κλασικού τύπου, συμφωνική μουσική, δεν μπορεί να σε κατηχωρήσει κάποιος κάπου, και έτσι αυτό μπερδεύει τις εταιρείες. Δηλαδή για τη μουσική βιομηχανία αυτό δεν είναι θετικό. Είναι κάτι το οποίο θέλουν κάποιον ο οποίος να κάνει αυτό και να συνεχίζει να κάνει μόνο αυτό. Επίσης, αυτό συμβαίνει σε πολύ κόσμο, να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ παράδειγμα τώρα θα πω, δεν θέλω να περιευθερολογήσω, αλλά έχω ηχογραφημένα δικά μου πράγματα ατελείωτα. Δηλαδή, μπορώ να έχω και 40 ώρες μουσικής και έχω βγάλει 3-4 δίσκους. Δηλαδή, είναι κλασική περίπτωση δυστυχώς αυτό, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε η ευκολία με τη δισκογραφία. Ένα είναι αυτό. Τώρα είναι πιο εύκολο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει αυτή την εποχή, μπορεί να μπει στο CD Baby και να αρχίσει να βγάζει ό,τι θέλει, τα δικά του πράγματα, να κάνει release. Και πάλι όμως, το να βγάλεις μέσα σε ένα χρόνο, παράδειγμα, 10 δίσκους δεν είναι και το καλύτερο, ας πούμε. Αλλά στον Κυριάκο πιστεύω ήταν ένας συνδυασμός της εποχής με τις δισκογραφικές και βέβαια το ότι το έργο του είναι ατελείωτο. Δηλαδή, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε περίπτωση κάποια δισκογραφική να αναλάβει και να βγάζει μια μεριά ηλεκτρακουστική, από την άλλη fusion και από την άλλη, παράδειγμα, συμφωνικό ή ρεμπέτικο ή οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν ήθελε. Έτσι νομίζω, τουλάχιστον βλέποντας, γνωρίζοντας λίγο και το πώς λειτουργούσε η μουσική βιομηχανία.
0: Πώς θα τοποθετούσαμε το ΣΜΟΓ σε σχέση με την ηλεκτρακουστική μουσική της εποχής του, φυσικά, όχι του σήμερα?
2: Να πω εγώ, γιατί έτυχε να είμαι και reviewer σε ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί στο Organized Sound, σε ένα διεθνές περιοδικό. Ένας ερευνητής, ο οποίος είναι και ιστορικός, ο Μίμης ο Χρυσομάλης, που ελπίζουμε κάποια στιγμή να τον έχουμε μαζί μας σαν υποψήφιο διδάκτορα, έκανε μια φοβερή προσέγγιση του ΣΜΟΓ, αυτού του εξαιρετικού πρωτοποριακού έργου για την εποχή του, μέσα από ένα ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό πλαίσιο και επίσης μέσα από τις πρώιμες τάσεις της ακουστικής οικολογίας και της ηλεκτρακουστικής μουσικής στη Γαλλία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί αναδεικνύεται λοιπόν όλο το θέμα της ρήπανσης, το οποίο εδώ πέρα έχει σχέση με τη ρήπανση της ατμόσφαιρας, το οποίο το μεταφράζει ηχητικά ο Κυριάκος. Είναι ένα εξαιρετικό έργο για την εποχή, και το λέω εγώ που έχω ασχοληθεί και με την γαλλική σχολή, από τον Pierre Schaeffer και την ακουσματική μουσική, την πρώιμη φάση δηλαδή της ηλεκτροακουστικής μουσικής. Είναι ένα εξαιρετικό έργο και σε τεχνικές επεξεργασίες του ηχητικού υλικού, αλλά και της χοροποίησης του ήχου, αλλά επίσης και των νοημάτων των οποίων βγαίνουν μέσα από αυτή την επεξεργασία του υλικού. Και θα έλεγα ότι κρίμα που ο Κυριάκος μετά δεν ασχολήθηκε και με την ηλεκτροακουστική μουσική όταν γύρισε στην Ελλάδα, γιατί είχε εξαιρετικό ταλέντο. Άρα περιμένετε αυτή την φοβερή δημοσίευση, η οποία θα βγει στα αγγλικά, στο περιοδικό ΣΜΟΓ, όπου αναδεικνύει την σπουδαιότητα αυτού του μοναδικού, θα έλεγα, έργου του Κυριάκου, το οποίο γράφτηκε φυσικά για μπαλέτο, να το πούμε και αυτό, και πρέπει να ξαναπαιχτεί. Θα το προτείνουμε στην λυρική σκηνή, στην εναλλακτική, να παιχτεί αυτό το έργο. Είναι καταπληκτικό, το οποίο αναδεικνύει το πρόβλημα της ρήπανσης την ίδια περίοδο που ο Μάρεϊ Σάφερ στον Καναδά ξεκινάει το πρώτο κίνημα της ακουστικής οικολογίας μέσα από τον ήχο. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο.
0: Άρα, εκτός των άλλων, από πλευράς μεθόδου μπορούμε να πούμε ότι είναι, σε ένα βαθμό είναι και προγραμματική μουσική, έτσι?
2: Ναι, θα μπορούσαμε να το δούμε κάπως έτσι, αν και ο τρόπος με τον οποίο το οργάνωσε ήταν φτιαγμένος ειδικά για τον μπαλέτο, αλλά μπορείς να βγάλεις και τέτοια νοήματα προγραμματικής μουσικής, γιατί μιλάει για το νέφος που τότε είχε αρχίσει να κατακλείζει το Λονδίνο και τις μεγάλες πρωτεύουσες.
0: Το πρώτο άλμπουμ του Κυριάκου Σφέτσα, ΣΜΟΓ, κυκλοφόρησε το 1974 και περιεχόμενό του ήταν το ομότιτλο ηλεκτρακουστικό έργο που είχε συνθέσει στη Γαλλία. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το πρώτο μέρος του, το ΣΕΖΕ.

0: Ο σχηματισμός της Greek Fusion Orchestra ήταν κάτι πολύ τολμηρό για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής. Πέρα από την αγάπη του για την jazz, πιστεύετε ότι υπήρχαν κάποιοι συγκεκριμένοι μουσικοί της Έλληνες που απετέλεσαν και κίνητρα κατά κάποιο τρόπο για αυτό το εγχείρημά του?
1: Σίγουρα. Το μουσικό επίπεδο ανέκαθεν στην Ελλάδα ήταν υψηλό, όσο και να φαίνεται περίεργο. Για κάποιο λόγο σε θέματα μουσικής, ποίησης, πολλές φορές κυρίως ποίησης θα έλεγα, και γενικώς έχουμε ένα πολύ δυνατό ψυχικό ίσως δυναμικό στην Ελλάδα. Σίγουρα οι μουσικοί που συμμετείχαν αφενός στους δύο δίσκους που εκδόθηκαν τώρα από την Teranga Beat, που είναι ηχογραφήσεις εδώ στο Τρίτο, σε αυτές τις αίθουσες, αλλά και που είχε κυκλοφορήσει το Ορίζοντες, δεν θυμάμαι, αν θυμάστε τον τίτλο, θα το θυμάμαι, μπορεί να τον κάνουμε. Fusion Orchestra δεν είχε τίτλο, ναι, μπορεί να μην θυμάμαι.
0: One and Two, αν δεν απαντώ.
1: One and Two είναι αυτά που κυκλοφορήσαν τώρα.
2: Και χωρίς σύνορα.
1: Χωρίς σύνορα, ακριβώς, ακριβώς.
0: Χωρίς σύνορα, ναι.
1: Να πούμε το εξής, ότι πάντα εμείς, γιατί ο μουσικός, όπως και στην αρχή είπαμε, βρισκόμενος στην Αθήνα ο Τηλιάκος, ας πούμε, αναγκάστηκε να παίξει σε ένα σωρό διαφορετικά μαγαζιά. Έχουμε πολύ έντονη ζωντανή σκηνή, όπως έχουν και πάρα πολλά θέατρα. Αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο στην Ελλάδα. Έτσι και οι περισσότεροι μουσικοί έρχονται και πρέπει να είναι, να κατέχουν τουλάχιστον δύο μουσικά είδη. Τουλάχιστον τρία, ας πούμε.
0: Τη δεδομένη εποχή, ναι, το επίπεδο των εκτελεστών στην Ελλάδα ήταν πάντα πολύ ψηλό. Τουλάχιστον από το 50 και μετά, να το πούμε έτσι. Πιο πριν δεν ξέρουμε τι ακριβώς γινόταν, αλλά φαντάζομαι δεν θα ήταν και πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, αλλά για τη συγκεκριμένη εποχή, η jazz σκηνή, οι άνθρωποι που έπαιζαν jazz ήταν λίγο περισσότεροι απομετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών. Γι' αυτό και λέω, εάν λειτουργήσαν συγκεκριμένες δηλαδή μουσικές προσωπικότητες. Δηλαδή, η ερώτηση έχει το νόημα, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι μουσικάρες για να τα παίξουν αυτά τα πράγματα, θα προχωρούσε στο να γράψει, να ενορχιστρώσει αυτά τα έργα και να φτιαχτεί αυτό το σχήμα που λεγόταν Greek Fusion Orchestra? Γιατί, κατά τη γνώμη τη δικιά μας, δεν μπορούσε, δηλαδή, η Φερρυππίν να πάρει ένα πολύ καλό κοντραμπασίστα ορχήστρας Φερρυππίν για να παίξει? Ήθελε κοντραμπασίστα jazz. Αν δεν τον είχε, υπήρχε πρόβλημα. Συνέχισε.
1: Ναι, κοίταξε. Ουσιαστικά να μείνουμε στο γεγονός ότι, αν δει κανείς τις παρτούρες, θα δει ότι είναι γραμμένο ένα τεράστιο. Βασικά, όλη η μουσική είναι γραμμένη εκτός από τον αυτοσχεδιασμό. Που ήδη το μουσικό περιεχόμενο, το γραμμένο, είναι πάρα πολύ και πυκνό. 100% ήταν μεγάλο θέμα να βρεις μουσικούς που να έχουν αυτές τις δυνατότητες να ελιχθούν, γιατί ο Κυριάκος πάντα είχε μέσα το παραδοσιακό στοιχείο. Έπρεπε να μπορείς να έχεις κάποια επαφή με αυτό. Πέρα από το αν είχε και κλαρίνο πραγματικό, ας πούμε, που παίζει παραδοσιακά. Αλλά το έργο αυτό θα το έγραφε οπωσδήποτε. Γιατί μπορεί σήμερα μετά από όλα αυτά τα χρόνια να είναι δεδομένο και φυσικό το ότι η ελληνική μουσική, όταν λέμε ελληνική μουσική, λέμε μουσική που ακούγαμε στο χωριό μας ή στις πλατείες, να είναι μαζί με αρμονίες jazz ή ρυθμούς αφροαμερικάνικους ή όλα αυτά τα πράγματα. Τότε δεν ήταν τίποτα δεδομένο από αυτά. Αλλά και το ίδιο το fusion που λέμε εμείς σήμερα, τότε γινότανε. Δηλαδή, το fusion με την έννοια της πιο advanced αρμονίας, της πιο προχωρημένης αρμονίας από την απλή, σχετικά πιο απλή αρμονία της jazz, από τους ρυθμούς που γίνονται πολύ πιο πολύπλοκοι αντί αυτό το σταθερό 4 τέταρτα swing beat κτλ. Αυτά γινόταν ταυτόχρονα και εκτός Ελλάδας. Η δημιουργία αυτή του Κυριάκου, του concept, αν μπορεί να το πει κανείς σαν concept, ας πούμε, ήταν ταυτόχρονα με την δημιουργία του και στο εξωτερικό. Ήταν μια ανάγκη που εξέφραζε, που έπρεπε να εκφραστεί μάλλον από τον ίδιο το συνθέτη, θα γινόταν ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι αν θα μπορούσε να έφτανε σε εμάς αν δεν υπήρχαν μουσικοί να το παίξουν. Και μην ξεχνάμε ότι σε εμάς έφτασε μόνο αυτός ο δίσκος, το Χωρίς Σύνορα. Ναι. Οι επόμενοι δύο δίσκοι που κάναμε ήταν μετά το 2000, δεν ξέρω πότε τους κάναμε.
0: Τηλέμαχε, υπάρχουν δύο είδη δημιουργών, να το πω έτσι, από αυτούς τους λόγιους δημιουργούς, να το πούμε, όχι δηλαδή ένας λαϊκός δημιουργός. Είναι αυτοί που, δηλαδή οι δύο σχολές είναι πάρτε παρτιτούρα και παίξτε, και η άλλη σχολή είναι, εντάξει, πάρτε παρτιτούρα να συζητήσουμε τι θα παίξετε. Σε ποια από τις δύο πιστεύεις ότι
2: καθαρά στη δεύτερη. Καθαρά στη δεύτερη. Και αυτό φάνηκε και αργότερα. Yeah. Αλλά θέλω να πω ότι είναι καθαρά στη δεύτερη και φαινόταν και από την επαφή που είχα με τον Κυριακό. Μου έδωσε τις παρτιτούρες για να κάνουμε τα κομμάτια από το Greek Fusion με τα παιδιά από το Πανεπιστήμιο και μου έδωσε την απόλυτη ελευθερία να κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Yeah. Και μάλιστα και ακραία κιόλας. Yeah. Να ξεφύγουμε και τελείως. Και χαιρόταν με αυτό.
0: Το 1980 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του Κυριάκου Σφέτσα, «Χωρίς σύνορα», με το οποίο σύστησε στο κοινό την Greek Fusion Orchestra. Θα ακούσουμε το «Σαμαρίνα» και το «Ballad for John».

0: τρία soundtracks που είχαν κυκλοφορήσει σε δίσκο είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, τόσο τα παραγγελιά και το στίγμα, αν και είναι του ίδιου σκηνοθέτη, όσο και ακόμα περισσότερο αργότερα το «Η νύχτα με τη Σιλένα». Από όσο μπορείτε να ξέρετε ή να διαισθάνεστε και ίσως κιόλας, υπήρχε κάποια μέθοδος που ακολουθούσε όταν έγραφε soundtrack μουσική για τον κινηματογράφο ή απλά ακολουθούσε τις οδηγίες, ας το πούμε έτσι, και τις κατευθύνσεις του σεναρίου αρχικά και του σκηνοθέτη ή της σκηνοθέτριας στη συνέχεια?
1: Θέλω να πω κάτι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια φανταστική σκηνή,
0: ναι,
1: στην παραγγελιά,
0: ναι,
1: που σηκώνεται για να αρχίσει να χορεύει το ζεϊμπέικικο και εκεί που ενώ ακούγεται η ορχήστρα πίσω να παίζει το ζεϊμπέικικο, η μουσική αλλάζει και μπαίνει spoken word της γόγου με fusion και ο άλλος χορεύει ζεϊμπέικικο και ακούγεται η γόγου σε ένα τελείως σύγχρονο πράγμα, δηλαδή παίζει με το χωροχρόνο απίστευτα ο Κυριακός.
2: Με τα διηγητική.
1: Αυτό από μόνο, δηλαδή είναι μια στιγμή μαγική, δηλαδή αλλάζουν τα πάντα εκείνη τη στιγμή. Βλέπεις τον άλλο να χορεύει ζεϊμπέικικο και από πίσω να ακούς spoken word με fusion περιβάλλον τελείως. Αυτό είναι, δεν είναι ότι ακολούθησε, ας πούμε, ένας κλασικός, μια κλασική τύπου αφήγηση, τι θα κάνει, θα παίζει το ζεϊμπέικικο και θα συνέχιζε να παίζει και θα γινόταν όλο αυτό. Και επίσης τι άλλο κάνει, σε συνεργασία με το σκηνοθέτη και με το μοντέρ, εκείνη τη στιγμή ο χρόνος αρχίζει και διαστέλλεται και πηγαίνουν όλα σε slow motion. Δηλαδή είναι ηχητική δραματουργία, δεν έγραφε απλά μουσική. Συσκηνοθετούσε με αυτό που έκανε.
2: Ναι, και σε αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Τηλέμαχος, επειδή κάναμε μια ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Μάιο του 2025 στη Λευκάδα και τον Απρίλιο του 2026 στην Αθήνα, ασχολείται με αυτό το θέμα ο ερευνητής και Νίκος Πουλάκης, ο οποίος είναι μέλος σε ΔΥΠ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανθρωπολόγος της μουσικής, και προβάλλει αυτές τις τεχνικές του Κυριάκου σαν πρωτοποριακές για τον ελληνικό σινεμά, για το ελληνικό σινεμά, και είναι πολύ σημαντικό η συνεισφορά του σε αυτό το χώρο. Γιατί φαντάσου ότι αυτός ο χώρος μελετάται πλέον από επιστήμονες του είδους για το πώς μπορείς ακριβώς αυτό που είπε και ο Τηλέμαχος να κάνει συστολή ή διαστολή του χρόνου με διαφορετικές τεχνικές.
0: Το 1980 κυκλοφόρησε το soundtrack του Κυριάκου Σφέτσα και την ταινία του Παύλου Τάσιου «Παραγγελιά». Θα ακούσουμε τα θέματα, πώς φαντάζομαι τα πρόσωπα στο μέλλον, σχέδιο για ένα σκληρό ποίημα, τίτλοι, λόγια του πόνου, μοναξιά, το τέλος μιας χαμένης ζωής, άγριος υπενικτικός χορός και στιγμές απομόνωσης.

0: Η ηχογράφηση και η κυκλοφορία του στο δρόμο ήταν κάτι ακόμα πιο τολμηρό, κυριολεκτικά πρωτοποριακό, ακόμα και για τα δικά του δεδομένα. Η ποίηση της Κατερίνας Γόγου σε ένα βαθμό θεωρείται προκλητική σήμερα, πόσο μάλλον τότε, και μάλιστα επέλεξε να μην τη μελοποιήσει, αλλά να αναθέσει στην ίδια απλά να την απαγγείλει. Spoken word, όπως λέμε σήμερα. Πώς θα σχολιάζετε αυτή την επιλογή, δηλαδή το με ποιο τρόπο συνδιαλέγεται με την ποίηση, που είναι πάρα πολύ διαφορετικός από τον περισσότερων άλλων συνθετών και συνθετριών?
1: Ας πούμε, αυτό που κάνει η Λόρι Άντερσον είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Κυριακός δεν ακολουθούσε τα ρεύματα, ήταν παράλληλα με τα ρεύματα. Δηλαδή είναι αυτό ότι δεν έλεγε ότι α, κάνει αυτός αυτό, θα κάνω. Δηλαδή ήταν δημιουργός πραγματικά πολύ μπροστά από την εποχή του. Ό,τι συνέβαινε κάπου αλλού, όπως είπε ο Γιώργος πριν για το Fusion, ας πούμε, που γινόταν το Τσικορία, έκανε Return to Forever κτλ. Έκανε και ο Σφέτσας την ορχήστρα του. Έκανε και αυτό spoken word, δηλαδή δεν ακολούθησε τον τρόπο μελοποίηση. Παίρνουμε τον Κάτσο και τον κάνουμε τραγούδι. Yeah. Όχι. Ο Σφέτσας ήταν ένα βήμα πάντα πιο μπροστά.
2: Εγώ θα ήθελα να πω γι' αυτό επίσης ότι ο Κυριάκος πήγε και στις δύο σχολές, και της μελοποιημένης ποίησης, διότι έχει μελοποιήσει σημαντικούς συνθέτες, πάνω από 10, όπως τώρα στο Πανεπιστήμιο παρουσιάσαμε και το έργο του Μαβίλη και πολλών άλλων, και του Βαλαωρίτη, την Ιόνιο Λύρα κτλ. Αλλά έχει κάνει και έργα όπως είναι της Κικής Δημουλά την ποίηση και πολλών άλλων συνθετών εδώ που είπαμε για την μουσική και κινηματογράφο, με νέες τεχνικές, τις οποίες εγώ θα έλεγα ότι ήταν και δάνεια από τη σύγχρονη μουσική. Δηλαδή το Sprechgesang, το τραγούδι στο μιλητό, το οποίο είναι και μια τεχνική που θα λέγαμε όχι από Σέμπρεκ και από αρχαία τραγωδία. Η απαγγελία του ποίηματος με το spoken word του, που είπε και ο Τηλέμαχος. Μικτές τεχνικές. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είπε και για τη Λόρι Άντερσον, και η Λόρι Άντερσον στην ουσία τι κάνει, μια γεφύρωση της πειραματικής μουσικής στην Αμερική
0: με την δημοφιλή.
2: Αυτό λοιπόν το κάνει και ο Κυριάκος, διότι γνωρίζει πολύ καλά αυτές τις τεχνικές και αυτό είναι σημαντικό.
0: Στην περίπτωση της, ειδικά της ΑΕΜΣ, της Κατερίνας Γόγου, πιστεύετε και εσύ, Αναστασία, και οι υπόλοιποι, ότι πέρα από τις τεχνικές με τις οποίες, ότι είπαμε, υπάρχει απαγγελία, spoken word δεν είναι μελοποίηση, είχε και μια περισσότερη από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις επικοινωνία και με το έργο της Γόγου και ίσως και με τον άνθρωπο Γόγου? Πιστεύετε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι εκεί υπήρχε, δεν ήταν απλά, ας πούμε, υπάρχει ένα κείμενο ποιητικό, πώς θα το πλησιάσω, ήταν και κάτι περισσότερο, δηλαδή αυτό το κείμενο και ο άνθρωπος, η γυναίκα που το είχε γράψει, μιλούσε περισσότερο, ήταν κάτι περισσότερο για αυτόν από ένα ποιητικό κείμενο που τον ενδιέφερε.
1: Σίγουρα η ιδιοποιώς διαφορά είναι ότι άλλο να μελοποιείς το Μαβίλη που έζησε και πέθανε και δεν τον έχεις γνωρίσει, και άλλο μια σύγχρονη όπως η Γόγου, που ήταν, μπορεί να τη γνωρίζεις, να κάνεις παρέα μαζί της. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά. Είναι αλλιώς να μελοποιείς Σολομό και άλλο να μελοποιείς ένα ποιητή τον οποίο τον γνωρίζεις προσωπικά.
0: Καταρχήν πέρα, δηλαδή, και ακόμα που λέει ο λόγος και αν δεν τη γνωρίζει. Τη γνώρισε γιατί πήγε μέσα στο στούντιο και έγραψε
1: αυτό,
0: δηλαδή μαζί.
1: Αυτό και μόνο είναι, δηλαδή ότι έχεις τον ποιητή ζωντανά μαζί σου και είναι ως performer, ενώ το άλλο είναι διαβάζω ένα ποίημα του 1800 και του 1900 και το μελοποιώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, τεράστια. Είναι να γνωρίζεις και να τον έχεις μπροστά τον ποιητή τον ίδιο.
0: Από το άλμπουμ Στο Δρόμο, μια τολμηρή μουσική προσέγγιση στην ποίηση με την Greek Fusion Orchestra, εμπνευσμένη από ποίηματα της Κατερίνας Γόγου που απήγγειλε η ίδια και το οποίο κυκλοφόρησε το 1981, θα ακούσουμε τα «Η ζωή μας είναι σουγιαδιές», «Θέλω να κουβεντιάσω», «Κανείς δεν θα γλιτώσει», «Κοίτα πως χάνονται οι δρόμοι» και «Καμιά φορά», με τα οποία θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

είναι σουγιαδιές, σε βρώμικα διέξοδα, σάπια δόντια, σε θωριασμένα συνθήματα, μπάσο βεστιάριο, μυρουδιές από κάτουρα, αντισηπτικά και χαλασμένα σπέρματα, σε σκισμένες

δεν κλαίνε. Μεγαλώσαμε. Μονάχα όταν βρέχει βυζαίνουμε κρυφά το δάχτυλό μας και καπνίζουμε. Η ζωή μας είναι άσκοπα λαχανικά σε κανονισμένες απεργίες ρουφιάνους και περιπολικά. Γι' αυτό σου λέω την άλλη φορά που θα μας ρίξουνε να μην την κοπανίσουμε, να ζυγιαστούμε.

καφέ προφύλαξη για την υγεία μας. Κι ούτε να δίνει συμβουλές το πως το κατεβάζω έτσι και πως σκορπιέμαι έτσι. Και να αφήσεις ήσυχα στα μούτρα τις μπογιές, τις μίξες και τα κλάματα να τρέξουνε.

και το κόμμα τόσα χρόνια και εσύ να είσαι φίλος. Φίλος, φίλος, έτσι όπως το λέει ο Καζατζίδης και το κονιάκ να και εργολάβος πουθενά δεν φάνηκε. Έχει δωμάτιο για παράνομους πάνω από το καφενείο. Θα σου τα ρίξω σε μια δόση. Το συνηθίζω μα μεθάω. Έτσι για να σε λιανίσω. Να σε δω χωρίς βραϊκή να δούμε τι θα κάνεις. Εσύ όμως λέει δεν θα είσαι απ' αυτούς. Θα σηκωθείς και θα χορέψεις παραγγελιά. Βεργούλες και με δίρανε. Και θα κρατάς τις κούφτες σου μ' αγάπη. Και με προσοχή το μυαλό μου είναι έτοιμο να διαλυθεί στα χείλια.

σκοτώσει. Κι αυτό το μακέλεμα δεν θα έχει ούτε μισό μισοσβησμένο. Όχι. Θα βουλιάζουμε. Βουλιάζουμε κατακόρυφα με 300 κεφάλε σε συμφιλητικά νερά χωρίς τέλος, με αφορισμούς και χτυπήματα στο κεφάλι από διαμαντέλους σταυρούς.

χάνονται οι δρόμοι μες στους ανθρώπους. Τα περίπτερα πώς κρυώνουν από τις βρεμένες εφημερίδες. Ο ουρανός πώς τρυπιέται στα καλώδια και το τέλος της θάλασσας από το βάρος των πλοίων. Πόσο λυπημένες είναι οι ξεχασμένες ομπρέλες στο τελευταίο δρομολόγιο και το λάθος εκείνου που κατέβηκε στην πιο πριν στάση.

Να ρούχα στο καθαριστήριο και την τροπή σου. Ύστερα από 2 χρόνια που βρήκες λεφτά, πώς να τα ζητήσεις.

φως τσούκου τσούκου. Αργά, μεθοδικά, μας αλλοιώνουνε. Να καθορίζουμε τη στάση μας στη ζωή από το στυλ της καρέκλας.

πως τσούκου τσούκου, αργά, μεθοδικά, μας αλλοιώνουνε. Να καθορίζουμε τη στάση μας στη ζωή.

Καμιά φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις στοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φεύγεις. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύς καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται.

με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε! Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε!

προφθάλαγμα Τζάνας και η δεύτερη του κύκλου εκπομπών με το ρεύμα του ήλιου που αποτελεί μέρος του αφιερώματος του τρίτου προγράμματος των Κυριάκο Σφέτσα θα είναι μαζί σας το Σάββατο στις 18:00 το απόγευμα. Καλό βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24.

Και μετά από το μικρό αυτό πρελούδιο, ξεκινάμε με το κύριος μέρος της εκπομπής μας, φίλοι, βραδινές αρμονίες. Ο Ernst Bloch, λοιπόν, γεννημένος στη Γενέβη, δεν ήταν Ελβετός μουσικά, δεν ήταν ούτε Αμερικάνος μουσικά. Ακριβώς ίσως εξαιτίας αυτής της διπλής του υπηκότητας, η μουσική του ήταν η μουσική ενός κοσμοπολίτη. Ακόμα η μουσική του, παρότι ήταν στα μέσα του 20ου αιώνα ένα μεγάλο μέρος της, φέρει τη σφραγίδα του όψιμου ρομαντισμού και φυσικά των ιμπρεσιονιστών. Όχι όμως χωρίς και κάποια ντετούρ προς περισσότερο abstract μουσικές κατευθύνσεις. Εξ αρχής η μουσική δωματίου αποτελούσε κεντρικό κομμάτι της δημιουργίας του, λοιπόν, γι' αυτό θα ακούσουμε και εμείς μουσική δωματίου. Στα τελευταία του έργα τον ακούμε να επιστρέφει και στον Johann Sebastian, ίσως να συγκρούεται περισσότερο από ότι να συνδιαλέγεται με αυτόν, με τον κάντορα της Λειψίας. Σήμερα λοιπόν σουίτα Μοντάλ.

Ακούσαμε Ernst Bloch και με πρωταγωνιστή το φλάουτο και ορχήστρα δωματίου και ένα ακόμα μικρό ιντερλούδιο κιθάρας.

Το μεγάλο στυλ χρειάζεται ένα πλούσιο μουσικό λεξιλόγιο, μας λέει ο συνθέτης του επόμενου έργου που θα ακούσουμε, ο Λεωνίντ Χραμπόφσκι. Ο Ουκρανός συνθέτης λοιπόν, ο οποίος δημιούργησε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, μια αλγοριθμική μέθοδο σύνθεσης. Εν πάση περιπτώσει, ο συνθέτης μας θεωρεί πως η διατονική μουσική γλώσσα, όπως αυτή φαίνεται στο Μεσιάν και κάποιες φορές στον Ξενάκη, είναι η λιγότερο ή μία από τις λιγότερο εξερευνημένες μουσικές γλώσσες. Όταν λοιπόν συνέθεται το κονσέρτο Μυστηριόζο, στράφηκε, και εδώ επανερχόμαστε στην πρώτη του ρίση, ότι το μεγάλο στυλ χρειάζεται πλούσιο λεξιλόγιο, στράφηκε λοιπόν σε 518, παρακαλώ, παραδοσιακά τραγούδια που τραγουδούσε μία ερμηνεύτρια της Υπαίθρου και τα οποία έχει ηχογραφήσει. Και έτσι η μουσική του για αυτό το έργο απαρτίζεται από μία αλληλουχία τέτοιων σπαραγμάτων, τα οποία είναι τόσο μικρά και εθνησυγενή που κανείς δεν μπορεί να τα εκλάβει σχεδόν σαν στοιχεία παραδοσιακής μουσικής.

Συγγνώμη φίλοι, εκ παραδρομής έδωσα εντολή στον ηχολήπτη μας τον καλό να βάλει άλλο track. Το ενδιαφέρον είναι ότι και αυτό θα μπορούσε να, είναι, να αποτελείται από σπαράγματα παραδοσιακής μουσικής. Όμως ας επιστρέψουμε και ας ακούσουμε το σωστό track, το μυστηριώδες έργο από τα σπαράγματα παραδοσιακής μουσικής του Ουκρανού συνθέτη λοιπόν Λέωνιντ Χραμπόφσκι.

Μουσική λοιπόν του Ικρανού Λέωνιντ Χραμπόφσκι. Και δεν ξέρω ποια μουσική σκέπτεστε φίλοι όταν ακούτε το όνομα του Ιταλού συνθέτη Einaudi, αλλά πιθανότατα δεν σκέπτεστε τη μουσική που έγραψε νέος πριν επεκταθεί ή ίσως συρρυκνωθεί, θα έλεγε κάποιος, κακεντρεχής ήδη σε είδη όπως η pop, η folk, world music κτλ. Σήμερα θα ακούσουμε λοιπόν ένα από τα πρώιμα έργα του.

Εινάουντι λοιπόν, ένα από τα πρώτα του έργα για πνευστά, για κουιντέτο πνευστών, με τον τίτλο «I Margin in Delaria». Και πλησιάζοντας προς το τέλος, τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας, θα αλλάξουμε λίγο ύφος. Μέσα στο δωμάτιο οι κυρίες έρχονται και πάνε, για τον Μικελάντζελο μιλάνε, λέει, γράφει ο ποιητής, ο T.S. Eliot. Και αυτά τα μικρά, μα πολύ βαθιά μυστήρια και δράματα που λαμβάνουν χώρα στα διάφορα δωμάτια, τα τόσο μαγικά, μυστηριώδη, μακρινά, πλησιάζουμε προς το τέλος, φίλοι. Ραδινές αρμονίες.

This Quiet Room, Michel Legrand ασφαλώς και PJ Perry. Έτσι φτάνουμε στο τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούντος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής, στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου αφιερώματος του τρίτου προγράμματος στον Κυριάκο Σφέτσα, που έφυγε φέτος από τη ζωή, επιστρέφει στην αφετηρία μιας μεγάλης διαδρομής, στα χρόνια του Παρισιού, εκεί όπου από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 1970 διαμορφώνεται η πρώτη έντονα πειραματική περίοδος της μουσικής του.

Ο Κυριάκος Φέτσας φτάνει στο Παρίσι το 1967, 22 ετών, όπου σπουδάζει με υποτροφία του γαλλικού κράτους σύνθεση, ανάλυση και διεύθυνση ορχήστρας με τον Max Deutsch, μαθητή και βοηθό του Schoenberg. Εκεί έρχεται σε επαφή με τον Ιαν Ξενάκη, τον Ρουίτζι Νόνο και τον Ανρί Ντουτιγιέ. Είναι τα χρόνια αμέσως μετά τον Μάη του 68, μέσα σε ένα εξαιρετικά πυκνό περιβάλλον σύγχρονης μουσικής, όπου συνυπάρχουν η σειραϊκή γραφή, η ηλεκτροακουστική έρευνα, οι νέες τεχνικές των οργάνων, η διερεύνηση του ηχοχρώματος και του μουσικού χώρου. Η παρουσία του στην γαλλική μουσική σκηνή αρχίζει πολύ νωρίς. Τα επεισόδια για πιάνο παρουσιάζονται στο Παρίσι ήδη από το 1968 και στα επόμενα χρόνια έργα του παίζονται σε φεστιβάλ και συναυλίες στη Γαλλία. Έρχονται αναθέσεις από την γαλλική ραδιοτηλεόραση, την Ars Nova και αργότερα από το χορευτικό σύνολο του Vitry. Στα πρώτα έργα του, η κριτική της εποχής εντοπίζει την ένταση της γραφής, τα clusters και τα glissandi, τους ασυνήθιστους συνδυασμούς ηχοχρωμάτων και μια μουσική που οργανώνεται σε μικρές και πυκνές ηχητικές δομές. Παράλληλα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 60, στα έργα του εμφανίζονται συστηματικά ηλεκτρικά και ενισχυμένα όργανα. Ηλεκτρική κιθάρα και μπάσο, ενισχυμένο φλάουτο, Hammond organ. Η ηλεκτρική ενίσχυση συμμετέχει στη διαμόρφωση της χρειάς και της σχέσης ανάμεσα στις διαφορετικές ηχητικές πηγές. Μέσα σε αυτή την περίοδο γράφεται στο Παρίσι το 1971 το Artifact, το τέχνημα. Έργο για βαρύτονο, βαθύφωνο και ηλεκτρικά ενισχυμένο σύνολο. Πιάνο, κρουστά, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο. Ο ίδιος ο Σφέτσας σημειώνει στην εργογραφία του χωρίς κείμενο, μόνο συλλαβές. Η φωνή που οργανώνεται έτσι μέσα από την άρθρωση, την αναπνοή, τη χρειά και την σωματική της παρουσία. Οι συλλαβές γίνονται μέρος της μουσικής ύλης και συνυφαίνονται με τα όργανα μέσα στην κοινή ηχητική υφή. Το ακούμε από το αρχείο της ΕΡΤ σε ηχογράφηση από τις 2 Μαρτίου του 1976 με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ευθύμιου Καβαλιεράτου.

το 1971, ο Σφέτσας έχει ήδη αρχίσει να αποκτά παρουσία και στην Ελλάδα. Τον Σεπτέμβριο εκείνη της χρονιάς παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως συνθέτης στην 4η Ελληνική Εβδομάδα Σύγχρονης Μουσικής με την Δοκιμολογία, έργο που είχε γράψει 2 χρόνια νωρίτερα στο Παρίσι. Ενώ την ίδια περίοδο η μουσική του ακούγεται και σε φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής στη Γαλλία. Όταν το 1972 ολοκληρώνεται η περίοδος των σπουδών του με τον Max Deutsch, ο Σφέτσας παραμένει στο Παρίσι και συνεχίζει να γράφει για διαφορετικούς συνδυασμούς οργάνων, εξερευνώντας την ηλεκτρική ενίσχυση, την ιδιαίτερη χρειά κάθε πηγής και τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσά τους. Την ίδια χρονιά γράφει το Extrapolation για 5 ηλεκτρικά με ενισχυμένα όργανα, τρομπόνι, ηλεκτρική κιθάρα, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο. Η σύνθεση του συνόλου είναι από μόνη της χαρακτηριστική. Ο μεταλλικός ευθύς ήχος του τρομπονιού, η ηλεκτρική κιθάρα και οι 3 διαφορετικές περιοχές των εγχόρδων σχηματίζουν ένα πεδίο έντονων χρωματικών διαφοροποιήσεων. Η ενίσχυση επιτρέπει στις λεπτομέρειες της άρθρωσης, στις επιθέσεις και στις διάρκειες και στις πυκνότητες του ήχου να αποκτούν μεγαλύτερη παρουσία. Το ηχόχρωμα παραμένει ένας από τους βασικούς οργανωτικούς παράγοντες αυτής της πρώιμης γραφής.

Το Extrapolation θα ηχογραφηθεί από την ΕΡΤ λίγα χρόνια αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου του 1975. Ο Σφέτσας έχει μόλις επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς και ύστερα από πρόσκληση του Μάνου Χατζηδάκη έχει αρχίσει να εργάζεται στο τρίτο πρόγραμμα ως έκτακτος παραγωγός. Το ακούμε πάλι από αρχαϊκή ηχογράφηση με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ευθύμιου Καβαλιαράτου.

2 χρόνια μετά το Extrapolation που ακούσαμε, το 1974 ο Σφέτσας βρίσκεται ακόμη στο Παρίσι και συνεργάζεται συστηματικά με το Ensemble Chorographique de Vitry και τον χορογράφο Μισελ Κασερτά. Από αυτήν τη συνεργασία γεννιέται το Smog, μουσική για το ομώνυμο μπαλέτο του Κασερτά, ένα ηλεκτροακουστικό έργο περίπου 90 λεπτών, οργανωμένο σε 5 μέρη σχεδόν ίσης διάρκειας. Το έργο βρίσκεται προς το τέλος της παρισινής περίοδου του Σφέτσα και συγκεντρώνει μια σειρά από αναζητήσεις που είχαν ήδη εμφανιστεί στη μουσική του. Την έρευνα του ηχοχρώματος, την ηλεκτρική ενίσχυση, την ηλεκτροακουστική επεξεργασία, τη σχέση της μουσικής με το σώμα και την κίνηση. Ο ίδιος, σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, θα περιγράψει το Smog ως την απόλυξη της δουλειάς που είχε κάνει ως τότε στην ηλεκτρονική μουσική.

Για το Σμογκ, ο Σφέτσας διαμορφώνει στο σπίτι του ένα αυτοσχέδιο ηλεκτροακουστικό στούντιο, δανειζόμενος όργανα. Δύο μαγνητόφωνα Revox, μικρόφωνα, ενισχυτές, μονάδες echo και reverb, συσκευές μεταβολής της ταχύτητας, ηλεκτρικό όργανο και αναλογικά synthesizer, μεταξύ άλλων Moog και Arp. Η πρώτη ύλη του έργου προέρχεται από δύο μεγάλες δεξαμενές, από φυσικούς ήχους που ο ίδιος καταγράφει και συγκεντρώνει συστηματικά και από ήχους που παράγονται ηλεκτρονικά. Οι ηχογραφήσεις περνούν από αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις, αλλαγές ταχύτητας, φίλτρα, επαναλήψεις, αντιστροφές, έκο και μοντάζ. Η εργασία στη μαγνητοτενία είναι κυριολεκτικά χειρονακτική. Κόψιμο με το ξηραφάκι, συγκόλληση, μέτρηση της διάρκειας, κατασκευή επαναληπτικών σχημάτων. Στα αποσπάσματα που ακούμε απόψε, οι πηγές αυτές εναλλάσσονται συνεχώς. Στο track νούμερο 6, για παράδειγμα, επεξεργασμένοι ήχοι κινητήρων, αεροπλάνων και αεροδρομίου συναντούν καθαρά ηλεκτρονικούς ήχους. Λίγο αργότερα εμφανίζονται ηλεκτρονικές μελωδίες, clusters και παλόμενοι ήχοι.

Τα πέντε μέρη του ΣΜΟΚ, μετά το μοντάζ τους, συγχρονίζονται σε τετρακάναλη μαγνητοτενία με τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια. Στην παράσταση, τα ηχεία τοποθετούνται περιμετρικά και ο ήχος αναπτύσσεται γύρω από την σκηνική δράση, με τους χορευτές και το κοινό μέσα σε αυτό το ηχητικό πεδίο. Η πρεμιέρα γίνεται πριν από 52 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1974. Ο ίδιος ο Σφέτσας βρίσκεται στη κονσόλα και χειρίζεται τη σχέση ανάμεσα στα τέσσερα κανάλια κατά τη διάρκεια της παράστασης. Χρόνια αργότερα περιγράφει αυτήν τη διαδικασία σαν μια μορφή ζωντανής εκτέλεσης, όπου οι τέσσερις ανεξάρτητες πηγές αποκτούν κάθε φορά διαφορετικές σχέσεις μεταξύ τους. Η χωρική διάταξη αποτελεί έτσι μέρος της ίδιας της σύνθεσης. Ο ήχος αποκτά θέση, κατεύθυνση και κίνηση και συνδέεται άμεσα με την κίνηση των σωμάτων και τη διαμόρφωση του θεατρικού χώρου. Αυτή ακριβώς η τετρακάναλη σύλληψη δίνει στο ΣΜΟΚ μια ιδιαίτερη θέση στην πρώιμη ηλεκτρακουστική παραγωγή, όχι μόνο του Σφέτσα, αλλά και ευρύτερα στην ελληνική μουσική της περίοδου, ως ένα από τα πρώιμα παραδείγματα διεθνώς της χρήσης τετρακάναλης μαγνητοτενίας.

Thank you.

Ο Σμογκ ξεκινά από την κυριολεκτική εικόνα του νέφους και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στην σύλληψη του Μισελ Κασερτά, η έννοια αυτή διευρύνεται και αγγίζει ένα ολόκληρο κοινωνικό και πολιτικό τοπίο των αρχών της δεκαετίας του 70. Τον πόλεμο στο Βιετνάμ, την ρατσιστική βία, τις μεταβολές των κοινωνικών προτύπων, τις εντάσεις και τις ανακατατάξεις μιας εποχής που αλλάζει γρήγορα. Ο ίδιος ο Σφέτσας θα χαρακτηρίσει αργότερα το Σμογκ παιδί της εποχής του, και στο κείμενο που συνοδεύει το έργο ο Κασερτά περιγράφει μια θαυσματική ροή από πράγματα, γεγονότα και ανθρώπινες μορφές, από ρυθμούς, κινήσεις και χρώματα που διαδέχονται το ένα το άλλο. Αυτή η κινητικότητα περνά και στη μουσική. Τα πέντε μεγάλα μέρη του έργου οργανώνονται σε μικρότερες ενότητες με διαφορετικό χαρακτήρα και υλικό. Φυσική ήχη, ηλεκτρονικές πηγές, φωνές, μικροδιαστήματα, κλάστερς, πολυρυθμίες, φίλτρα και αντίστροφες ταινίες. Η διαρκής εναλλαγή αυτών των στοιχείων δημιουργεί ένα πυκνό και μεταβαλλόμενο ηχητικό περιβάλλον. Ο Σφέτσας περιγράφει τη μουσική του Σμογκ μέσα από τρεις περιοχές που λειτουργούν ταυτόχρονα. Τη φαντασία και τον ψυχισμό, τους σωματικούς παλμούς και τις εικαστικές εικόνες. Μια συνάντηση του ήχου, της κίνησης και της εικόνας μέσα σε ένα κοινό χωροχρονικό πεδίο.

Στα μέσα της δεκαετίας του 70, αυτή η πρώτη παρισινή περίοδος του Σφέτσα πλησιάζει στο τέλος της. Μέσα σε λίγα χρόνια περνά από την γραφή για σόλο όργανα και μικρά σύνολα στην ηλεκτρική ενίσχυση, στις ηλεκτρονικές πηγές, στη μαγνητοτενία και τη χωρική οργάνωση του ήχου. Κοιτάζοντας αργότερα πίσω σε εκείνα τα έργα, ο ίδιος έλεγε ότι ήδη από τότε είχε αρχίσει να τον απασχολεί η ελληνική μουσική παράδοση. Η παρουσία της ήταν βαθιά μετασχηματισμένη, ενσωματωμένη σε μια γλώσσα που ανήκει πλήρως στο περιβάλλον της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Αυτή η σχέση θα γίνει πολύ πιο ευδιάκριτη στα επόμενα χρόνια της δουλειάς του. Το 1975 επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα. Το Smog μένει έτσι πολύ κοντά στο τέλος μιας περίοδου σχεδόν 10 χρόνων στο Παρίσι. Μιας περίοδου μέσα στην οποία διαμορφώνονται βασικές πλευρές της συνθετικής του σκέψης και ανοίγουν οι κατευθύνσεις που θα συνεχίσει να αναπτύσσει αργότερα. Το έργο θα μείνει για δεκαετίες δυσέβρετο. Το 2022, σχεδόν 50 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, επανεκδίδεται με νέο mastering σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη του ίδιου του Σφέτσα. Από αυτήν την επανέκδοση ακούσαμε απόψε τα αποσπάσματα του Smog.

Απόψε μου παράξενος ελκυστής, στο πλαίσιο του αφιερώματος του τρίτου προγράμματος στον Κυριάκο Σφέτσα, στάθηκε στα πρώτα χρόνια της συνθετικής του διαδρομής. Στην παρισινή περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και των αρχών του 70, στα χρόνια της διαμόρφωσης μιας έντονα πειραματικής γλώσσας, της ηλεκτρικής και της ηλεκτροακουστικής έρευνας, του ηχοχρώματος,

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με ένα κονσέρτο για σπάνιο συνδυασμό οργάνων. Είναι το κονσέρτο για τρία όμποε, τρία βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε Σι Φεσιμίζωνα του Γκέρουκ Φίλιπ Τέλεμαν, 1681-1767. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Largo, Allegro. Ερμηνεύει το σύνολο Il Gardellino.

Ακούσαμε το κονσέρτο για τρία ομποέ, τρία βιολιά και μπάσο κοντίνου σε σύφεση μίζωνα του Γέροκ Φίλιπ Τέλεμαν, 1681-1767. Ερμήνευσε το σύνολο Il Gardellino. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονατίνα αριθμός 6 για πιάνο του Φερούτσο Μπουζόνι, «Φανταζία da Camera Super Carmen». Εδώ ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος πιανίστας επεξεργάζεται υλικό από την όπερα «Carmen» του Ζορζ Μπιζέ. Ερμηνεύει ο Μάτι Ραεκάλιο.

Ακούσαμε τη φανταζία «Da Camera Super Carmen» του Φερούτσο Μπουζόνι. Ερμήνευσε ο Μάτι Ραϊκάλιο. Ακολουθεί η λειτουργία «Durch Adams Fall» του γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Κρίστοφ Μπενχάτ, 1628-1692. Η λειτουργία αποτελείται από δύο μόνο μέρη, «Κύριε» και «Γλώρια». Σολίστη είναι η ψήφωνος Χενριέτε Σέλενπερκ, η μέτζο σοπράνο Λαβέρν Κφούρα, ο τενόρος Κιθ Μπολτ και ο βαρύτονος Τζόρτζ Ρόπερτς. Τη χοροδία δωματίου CBC του Βανκούβερ του Καναδά διευθύνει ο Τζον Ουόσμπερν.

Ακούσαμε τη λειτουργία Durch Adams Fall του γερμανού συνθέτη της εποχής Μπαρόκ Christoph Bernhardt 1628-1692. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Henriette Schellenberg, η μέτζο σοπράνο Laverne Kfoura, ο τενόρος Keith Bolt και ο βαρύτονος George Roberts. Τη χοροδία δωματίου CBC του Vancouver του Καναδά διεύθυνε ο John Washburn. Ακολουθούν σε ορχιστρική εκδοχή δύο ουγγρικοί χοροί του Johannes Brahms, αριθμός 11 σε Ρε Λάσονα και αριθμός 5 σε Σολ Λάσονα. Την ορχήστρα Συμφώνια Βαρσόβια διευθύνει ο Ρόμπερτ Τρεβίνιο.

Ακούσαμε σε ορχιστρική εκδοχή αγνώστου δύο ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms. Αριθμός 11 σε ρε λάσονα και αριθμός 5 σε σόλ λάσονα. Την ορχήστρα Συμφώνια Βαρσόβια διεύθυνε ο Ρόμπερτ Τρεβίνιο. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο με ένδειξη Allegro Moderato για άρπα και πιάνο του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη, πιανίστα, τσεμπαλίστα και σαξοφωνίστα Μίλκο Λαζάρ, γεννημένου το 1965. Την αρπίστα Μόιτσα Σλόμπκο Βάιγκλ συνοδεύει ο πιανίστας Μπόιαν Γκορίσεκ.

Ακούσαμε το πρελούδιο με ενδειξία Allegro Moderato για άρπα και πιάνο του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη, πιανίστα, τσεμπαλίστα και σαξοφωνίστα Μίλκο Λαζάρ, γεννημένου το 1965. Την αρπίστα Μόιτσα Σλόμπκο Βάιγκλ συνόδευσε ο πιανίστας Μπόιαν Γκουρίσεκ. Ακολουθεί η σονάτα Ουντέτσιμα του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της πρώιμης εποχής μπαρόκ Τζοβάνι Μπατίστα Φοντάνα 1589-1630. Η σονάτα ερμηνεύεται εδώ από κορνέτο, βιολί και μπάσο κοντινό. Παίζουν μέλη του συνόλου La Concert Brise.

Ακούσαμε τη σονάτα Undecima του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της πρώιμης εποχής μπαρόκ Giovanni Battista Fontana 1589-1630. Έπαιξαν μέλη του συνόλου La Concert Brise. Ακολουθεί η συμφωνία για ορχήστρα εγχόρδων αριθμός 9 σε ντου ελάσσονα του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από 4 μέρη: Grave Allegro, Andante, Scherzo και Allegro Vivace. Την ορχήστρα δωματίου Franz Liszt διευθύνει ο Γιάννος Ρόλα.

ήταν η Συμφωνία για Ορχήστρα εν Χόρδων αριθμός 9 σε ντο ελάσσονα του Φιλίξ Μέντελσον. Την ορχήστρα δωματίου Franz Liszt διήθυνε ο Γιάννος Ρόλα. Επόμενη επιλογή του BBC, ένα ριτσερκάρε του φραγκοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη και οργανίστα Ζακ Μπούς. Γεννήθηκε περί το 1500 και πέθανε το 1565. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Lucky Stardust του Άμστερνταμ.

Ακούσαμε ένα ριτσαρκάρι του φραγκοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη και οργανίστα Ζακ Μπούς. Γεννήθηκε περί το 1500 και πέθανε το 1565. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο Lucky Stardust του Άμστερνταμ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο με πιάνο, έργο 44, του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro brillante, in modo d'una marcia un poco largamente, scherzo με ένδειξη molto vivace και allegro ma non troppo. Ερμηνεύει η πιανίστα Ingrid Flitter με το κουαρτέτο Iben.

Ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο, έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύσε η πιανίστα Ingrid Flitter με το κουαρτέτο Iben. Επόμενη επιλογή του BBC, το τέταρτο από τα 6 μέρη της σύνθεσης με γενικό τίτλο «Φανφάρα για την ασυνήθιστη γυναίκα» της σύγχρονης Αμερικανίδας συνθέτριας, πιανίστα και μαέστρο John Tower, γεννημένη το 1938. Τη συμφωνική ορχήστρα Bill Zolotun διευθύνει ο Φρανσουά Λόπεθ Φερέρ.